0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: Σε αυτός είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπράνγκιο PP Etix στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Σερεθέρμ της Φιμπράν, οι οποίες εξασφαλίζουν και παρέχουν και ηχομόνωση και ηχοπροστασία. Είναι και πυράντοχο, το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό. Όλα τα προϊόντα της Φιμπράν στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Πριν φύγουμε μια ματιά να ρίξω την κίνηση.
15: Να ρίξεις ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη μας. Ένας ωραίος λαμπρός ήλιος. Εμείς σας είπαμε ήδη 8 η ώρα το μεγάλο ραντεβού στο περίπτερο στην έκθεση στο Μετρόπολης 95,5. Έχει το κοκτέιλ πάρτι και είστε όλοι φυσικά καλεσμένοι.
14: Πες Μαράγδα να ακούσει τη χθεσινή εκπομπή, λέει, του Καμόρα. Λέει κάποια στιγμή πώς γίνεται να παίρνουμε δανεικούς που λένε ότι είναι καλοί παίκτες σε κάθε ομάδα και καμιά ομάδα δεν τους θέλει. Κατά τα πει αυτά, άρα σήμερα στον Καμόρα τα πει η ίδια.
15: Πώς γίνεται να παίρνουμε δανεικούς, γιατί ποιος διαφωνεί ακριβώς.
14: Τους δανεικούς είπαμε είναι μια γενικώς. Γιώκητς και Σάντα Μαρία είναι εξάρια, λέει ο Χάρης. Επειδή είμαι και λίγο υπέρβαρος, ανησυχώ για το καλάμι που έχω καβαλήσει. Αεξής είναι αυτός. Και ο οποίος γράφει νωρίτερα τα πολλά λόγια. Καλημέρα, είναι φτώχεια. Σ' αφήνω, λέει, γιατί το άλογο δεν κρατιέται. Εντάξει. Είσαι στα άλογα πάνω.
15: Πολλά λόγια είναι φτώχεια, αλλά μας αφήνει γιατί το άλογο δεν κρατιέται. Εντάξει, Χάρη. Εντάξει.
14: Μία είναι η λύση για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, λέει ο Παντελής. Προσεγγίζουμε εργοστάσια στη Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Δίνουμε κίνητρα. Έρχονται στην Ελλάδα να ανοίξουν σε κάθε νομό και ο κόσμος θα γυρίσει και παιδιά θα κάνει.
15: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά.
14: Ποια αφήστε. Ελλάδα, ρε, η Παντελή.
15: Ποια Ελλάδα τώρα.
14: Στην Ελλάδα των 1.500 ευρώ μέσο μισθολογικό. Μέσο μισθό.
15: Ανέφικτα.
14: Φεύγει η Volkswagen, θα φύγει από τη Γερμανία, ξέρει που θα πάει. Θα πάει σε 250 ευρώ μηνιαίο μισθό. Εκεί που θα πάει. Αν έρθει να κάνει στην Ελλάδα.
15: Η Volkswagen
14: κλείνει. Να αρχίσει το κουκουέ να κλείνει έξω και να λέει: ω, απεργία το ένα, απεργία το άλλο. Ένα συμπαντελή.
15: Η Volkswagen κλείνει, δεν ανοίγει.
14: Η Volkswagen κλείνει.
15: Κλείνει πράγματα, δεν ανοίγει πράγματα.
14: Τι να κάνουμε, παίρνουμε ρομπότ.
15: Ένας
14: βραχίωνας έχει αντικαταστήσει 70 εργαζόμενους, να ξέρετε. Πάμε.
15: Πάμε. Rap and. Κοίταξε πώς πήγα να το πω. Rap and cool.
14: Καλό είναι.
15: Αντί and cool.
14: Καλό.
15: Ναι.
14: Πάμε.
15: Γεια σας.
14: Γεια σας.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
18: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
17: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
18: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
17: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
18: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
21: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
23: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
24: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
23: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά.
26: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
27: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
28: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
29: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
28: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
29: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
30: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
31: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Time out για Θράκων.
33: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
32: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
33: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
34: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
35: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
36: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
37: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
38: Είσαι τρελή. Αν περιμένεις.
39: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
40: Αν είσαι ένα αστέρι που φω...
39: Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Κάνεις πως δεν με άφησες. Πύλη Αξιού. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
39: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
4: Παπά.
39: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
4: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
39: Είστε έτοιμοι?
4: Άντε μπράβο.
39: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα μποτζόρνο ατούτη για να ξυπνάμε λίγο. Έλα λίγο η σαλούγκα μας, σιγά σιγά στα 13 μετά τις 8. Μετρόπολης ακούτε, rap and cool, στα αυτάκια σας μέχρι και τις 11. Με κάζα στα πλήχτρα, με Ντίνο εδώ έρχεται με καφεδιές στο χέρι, με Χάρη Μανουηλίδη πάντοτε στην δημοσιογραφική υποστήριξη και Νίκο Κουλιανό στα μικρόφωνα. Θα πάμε μέχρι και τις 11. Ντίνο μου, τι κάνεις?
1: Ζεσταίνομαι.
0: Άντε πάλι. Καλά ρε, σε μηνόπαυση είσαι, τι είσαι? Ζεσταίνεσαι, αγχώνεσαι, τσατίζεσαι. Τι είσαι, έλα, μια χαρά είμαστε. Εντάξει, τι
1: βάλω, το βάλω το 23.
0: Να σε πάρει, να σε πάρει. Το βάλω 23 εδώ να το κάνω. Πώς είσαι, εντάξει. Καλημερούδια. Καλημερούδια σε όλο το ακροατήριο. Θες να στείλεις κάπου special good morning? Ένα μποτζόνα τούτη κάπου έτσι ειδικά.
1: Στο Σαρόπουλο τον ουρολόγο.
0: Άντε
1: και
0: πάλι.
1: Και στο Φίστα το φίλο μου τον ουρολόγο.
0: Όλους γιατρούς είσαι εσύ, ναι. Μια φαλακού. Είσαι εσύ, ξέρεις τώρα καβά. Εγώ θα στείλω στα φιλαράκια μου στη Γερμανία όλα και μας ακούνε.
1: Ακόμα να μου ακούει πρωί-πρωί.
0: Δεν ξέρω. Εσύ τώρα εδώ μέχρι και σεξουαλική αγωγή έκανες μέσα από το αυτοκίνητο σε φανάρι. Όλα μπορώ να τα φανταστώ. Παιδιά, έχουμε σταματήσει τα φανάρια 12.30 το βράδυ. Αν είναι ανοιχτά τα παράθυρα. Είναι μια νεαρή κυρία που νεαρή με τον σύζυγό της. Και ραπ, μαπ, μαπ, και τη έδινε οδηγίε σεξουαλική.
1: Τώρα μια 30 χρόνια σου λέει ότι είσαι ο καλύτερο, ο αλάνθαστο κτλ. Κάτι πιο πρόβλημα.
0: Ναι, σε έπλεξε το εγκόμιο. Εσύ βέβαια για να. Πολύ ωραία κινήθηκε, μ' άρεσε. Για να κάνει να νιώσει καλύτερα ο σύζυγο, είπε τα καλά λόγια του σύζυγου.
1: Πάρε με 15 μέρε, θα δει τι καλό που είπα.
0: Ναι, εντάξει, τι, εγώ τρει σε πήρα και έφρυξα. Τζένι, δεν μπορεί να φανταστεί. Ούτε 8χρονο να είχα μαζί μου. Τζένι, τι ψίχουλα μαζεύαμε, τι το χάναμε, τι αλλού το βρίσκαμε, τι είδε, δεν μπορούσε να κουμπώσει το παντελόνι.
1: Αυτό είναι
0: τι,
1: που
0: δεν μπορούσε να βάλει κάτσε.
1: Αυτοί που βγαίνουν τηλεοράσει και τέτοια, δημιουργείται ένα μύθο. Ότι ντε και καλά, ότι είναι. Ή ας πούμε η πολιτική. Δημιουργείται ένα μύθος. Ανθρωπάκια του Θεού είναι όλοι.
0: 100%.
1: Κατάλαβες.
0: 100%.
1: Φοβισμένα ανθρωπάκια είναι όλοι. Είμαστε όλοι.
0: Καλά, δεν είναι όλοι φοβισμένοι.
1: Ανθρωπάκια, βρε.
0: Αλλά αυτό που λες, δηλαδή τον άλλο τον βλέπει στην τηλεόραση, τον ακούει, τον κάνει, νομίζω ότι είναι ο παρά το Θεό. Σιγά τα ΟΑ. Κάνουμε κομπές στα ραδιό, σιγά τα ΟΑ. Εξαρτάται το χαρακτήρα, βέβαια.
1: Τον Οδυσσέα.
0: Α, να είδε ένα-ένα μου τα βγάζει. Τον Οδυσσέα θε να σου έχει τώρα.
1: Και έναν άλλο Οδυσσέα, δύο.
0: Ποιον, τον Ελίτη.
1: Ένα πιτσιρικά. Να σου πω πώ είναι τα πράγματα. Είχαν μια δουλειά χθε, τέλο πάντων, ένα γύρισμα. Το βράδυ αργά. Μετά την εκπομπή. Η βραδινή.
0: Όσο σε μένα, τόσο πιο πολύ δουλεύω, πεισμόνο βγάζω λεφτά. Έτσι.
1: Λοιπόν. Πήγα και με ένα νεαρό, λέω social media πολύ καλό. Να κάνουμε ένα κυριευματάκι.
0: Ναι.
1: Ένα ευγενικό παιδί κτλ. Μου λέει αυτό που ήταν εκεί στο Λούσιφερ, ο υπεύθυνο δεν ξέρει.
0: Α, τον είδα με ένα Ισπανό, βγήκε σε Κυλιακού. Σε είδα φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Σε είδα.
1: Ο άλλο που με έφασε έβαλε φωτογραφία και έκανε τα βίντεο. Ποιανού γιο ήταν?
0: Ποιονού?
1: Του Τσακογιάννη. Λέω. Έγινε εκεί, πέρασε κάποιο εκεί κτλ. Λέω. Είσαι πολύτιμο, λέω. Το παπά θα το χρειαστούμε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ηλιούπολη μου λέει μένω.
0: Ηλιούπολη, ναι.
1: Ναι. Οδυσσέα μου λέω με την μπάλα, ο μπαμπάς. Ναι.
0: Εγώ τελευταία φορά που έκανα, κάναμε να φορά σε γιο ήταν πως το βράδυ.
1: Γάτα, ο μικρός.
0: Το Γιάννη, το. Ναι. Όχι ο Χιλτίδης, ο Χιλτίδης.
1: Πες το αυτό.
0: Τι να πω, το έχουμε πει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Το έχουμε πει, νομίζω, άλλες 5-6 φορές. Θα νομίζω ότι ξεχνάω κι εγώ. Άντε, εσύ ξεχνάς. Αλλά θες ξανά, μάνα. Έχουμε πάει πάνω, μας φωνάζει ο αδρός, παιδιά, ελάτε, έχω ένα πολιτικό εδώ τώρα. Κιλτίδη, ο χωράπ δεν ακούει, δεν κάνει, δεν ράνει, ελάτε λίγο να.
1: Πολιτικό τώρα. Άμα δεν είναι δεξιός εκεί.
0: Τέλος πάντων.
1: Να δώσει κανένα έσπα, τι να τον κάνω.
0: Μπαίνω εγώ μέσα, συστήνουμε, χαιρετάμε, έρχεται μετά από λίγο ο ραπ. Λέει από εδώ, τέλος ο Κιλτίδης, δεν ακούει καλά, ακούει Κιλτίδη. Λέει ο μπαμπάς ο καλύτερος. Μου μάθε το έτσι, το αλλιώς, το αλλιώτικο, εκπομπές, με εξαιτίας του έγινα καλύτερος. Άρχισε να τον κάνει μασάζ, να τον πιάνει τα χέρια, ο άλλος χρόνος κουσουμαρισμένος. Και κάποια στιγμή του λέει, δεν είμαι ο γιος του Χιλτίδη, του Κιλτίδη. Τώρα ο άνθρωπος τον έκανε να το λάσει, άρχισε να το λέει για θέματα σεξουαλικά, να τον κάνει μασάζ, να τον πειράζει, γιατί νόμιζε ότι είναι ο γιος του Χιλτίδη, έτσι. Δεν υπάρχει, δεν θεωρεί. Λοιπόν, πέσε ένα χρόνια πολλά στον Ιωακήμ που γιορτάζει σήμερα.
1: Τον Ιωακημίδη.
0: Ιωακήμ. Ιωακήμ και η Ιωακημία γιορτάζει σήμερα. Και η Άννα.
1: Ποια Άννα, ρε. Του αυτή... Δεκέμβρη τη 9 γιορτάζει.
0: Μπράβο. Δεν ξέρω να δες εδώ.
1: Φτιάξανε ναι. 800 Άνες, 3.000 Μαρίες.
0: Η Παρθένα, Άννα, η τέτοια.
1: Λοιπόν, και τι άλλη τι ήταν, δεν ήταν Παρθένα ή άλλη.
0: Μέχρι ένα σημείο όλοι. Μετά δεν ανοίγει το κοντέρ.
1: Ο Ιωακίμ.
0: Ιωακίμ. Ιωακίμ, έχει κανένα Ιωακιμίδη, έχουμε. Ιωακιμίδη, έχω
1: ένα. Είχα ένα φίλο μου Ιωακιμίδη.
0: Μπράβο,
1: και εγώ. Είχε βάλει ένα βηματοδότη, ξέχασε το φορτίσει και πέθανε ο φελός.
0: Άντε πάλι. Όλε περιπτώσει εσένα, ρε
1: φίλε. Θέλει και ένα κουρτίστηρ και ξέχασε το κουρτίσει. Ξέχασε να πάει να φτιάξει την.
0: Παγκόσμια ημέρα Σουντόκου η σημερινή.
1: Τι είναι αυτό?
0: Έλα τώρα το Σουντόκου. Δεν ξέρει τι είναι Σουντόκου.
1: Όχι.
0: Δεν κάνει ούτε. Ε. Σαν σαυρόλεξο, ναι, ακριβώ.
1: Αηδία.
0: Ναι. Δεν ασχολείς. Κοίταξε, αυτά τα σταυρόλεξα και δεσμευμένα του τόπου τα προτείνουν οι γιατροί για τη μνήμη, για την εξέλιξη του κεφάλου. Για
1: βλακεία, βλακεία είναι αυτό.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Βλακεία. Γιατί όποιο γιατρό θέλει αυτό είναι βλάξη.
0: Γιατί δεν τώρα σταυρόλεξα. Αλλά πριν λίγο αποθέτουν γιατρού τώρα.
1: Αυτό δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει. Εγώ να μην ρωτάμε του γιατρού, να ρωτάμε σένα αρχικά και μετά που σε πάνω από του γιατρού.
1: Όχι, αυτό για το Αλτσιάρμ και το σταυρόλεξα είναι ιδία που το είπε μέσα γιατρό.
0: Ανευρολόγο.
1: Νευροτρελολόγο.
0: Νευροτρελολόγο. Καινούριο ιατρικό καθήκον. Νευροτρελολόγο, παιδιά. Έτσι, να ξέρετε. Τώρα, σαν σήμερα. Σαν σήμερα τι έχουμε. Ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και συζητούν τις ελληνικές σχέσεις για το Κυπριακό 1967. Πότε γεννήθηκες εσύ?
1: Ο πιο μετά εγώ.
0: 69.
1: Ναι.
0: 68-69 ναι. Εκεί. Ναι. Λοιπόν.
1: Πεχταράς ο Παπαδόπουλος.
0: Τι πεχταράς, γιατί με
1: ρωτήσατε.
0: Πεχταράς δεν χρειαζόμαστε τέτοιους πεχταράδες.
1: Τι θέλεις.
0: Τι θέλω, δεν θέλω.
1: Για
0: δεν,
1: πετρί,
0: θέλω. Δεν θέλουμε τέτοιου παιχταράδε, θέλουμε άλλου παιχταράδε.
1: Δεν θέλει, αλλά πατρίδε και οικογένεια.
0: Πατρίδε και οικογένεια,
1: ένα,
0: ναι.
1: Πατρίδε, δεν θέλω.
0: Άκρα δεν θέλω. Να του ο φίλο σου.
1: Ναι.
0: Να του ο Μητσοτάκης.
1: Με τον
0: Ερντογάν μαζί εκεί.
1: Καλά, θέλω πατριώτε, πατριώτε.
0: Πατρίδα θέλει και οικογένεια, αλλά όχι άκρα. Γενικώ δεν είναι.
1: Τι πατριώτη θε, κομμουνιστή, πατριώτη.
0: Όλοι είναι. Να είναι πατριώτη.
1: Περάσε, μην βγάζετε. Πατρίδε και η ακροδεξιή τα λένε αυτά.
0: Δεν τα λένε καθόλου ακροδεξι. Σαν το άλλο με τι. Δηλαδή, άμα βγάλουμε καμιά σημαία, μας λέτε ότι είμαστε φασίστες.
1: Δεν είσαι.
0: Άσε ρε, φύγε από εδώ τώρα. Παντού στο εξωτερικό. Δηλαδή, όλοι οι φασίστες είναι στο εξωτερικό. Σημαίες βγάζουν τις χώρες τους, μια χαρά.
1: Έχεις δει κανένα κομμουνιστή με σημαία στο σπίτι?
0: Κακός.
1: Τι κακός?
0: Κακός, κακός.
1: Το πες πατριώτης, άρα με τον Παπαδόπουλο.
0: Ενοποιείται η χωροφυλακή σας σήμερα το 1984 και η αστυνομία πόλεων και ονομάζεται πλέον Ελλάς. Η Ελλάς λοιπόν που βλέπουμε ακόμα και τώρα ξεκίνησε με Παπανδρέου ναι. Το 1984.
1: Αυτή που ήταν μικρή τότε γίνανε υπάλληλοι του Σαββίδη μετά.
0: Όλων το μεγάλων από ό,τι βλέπω. Όλοι οι μαρινάκηδες, μελισανίδηδες, όλοι παίρνουν τους παλιούς αλέμαχους στρατιωτικούς. Αστυνομικούς και τους
1: Ελλάς, θρησκεία, αστυνομία, πλουτοκρατία να πούμε.
0: Εντάξει,
1: με κάνετε αριστερό στο τέλος. Θα βγάζω συνθήματα.
0: Μανώλης Γλέζος σας σήμερα γεννήθηκε.
1: Άλλος τεμπέλης.
0: Πολιτικός συγγραφέας. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 22.
1: Τι δουλειά έκανε αυτός?
0: Πολιτικός και συγγραφέας.
1: Ρε, πού δούλεψε, τι συγγραφέας?
0: Πού να ξέρω πού δούλεψε.
1: Τι έγραψε, κανένα βιβλίο?
0: Λοιπόν, Hugh Grant.
1: Αυτός ποιος είναι?
0: Ηθοποιάρα, ρε.
1: Α, ναι, ο Μορφό.
0: Βρετανός. Το 60 γεννηθείς.
1: Ναι.
0: Έπιασε και αυτό στα 66.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μπαίνει στην τελική ευθεία σιγά-σιγά.
1: 66 είναι?
0: Ναι.
1: Τελική ευθεία.
0: Μπαίνει τελική ευθεία. Βάλει το 7 μετά και μετά είναι τελική ευθεία.
1: Ναι.
0: Άμα βάλει το 7, μπαίνει στην τελική ευθεία. Έτσι, τελευταία 100 μέτρα, 90, 80, όσα μπορεί ο καθένα.
1: Δεν ξέρω. Η Μαλβίνα 50 πέθανε.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Εντάξει, τώρα τα έκτακτα δεν τα λέμε, ρε φίλε. Λέω ότι άμα μπει στα 70 είσαι τελική
1: ευθεία. Ο Πατακός πήγε 104.
0: Ναι, αυτός είχε μεγάλη τελική ευθεία.
1: Είχε μεγάλο δρόμο.
0: Ναι, είχε δρόμο πολύ στην
1: τελική. Ο παπάς του Μητσοτάκη πήγε 99.
0: Μεγάλη τελική ευθεία. Εξαρτάται μετά από κάποιον να έχει μικρή.
1: Ο Μίμη Πλέσας Τέκτονας πήγε 100.
0: 100, 99, 100. Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Φωγιάτζης δεν γυμνάζει και ποτέ, 100 είναι.
0: Δεν έχει σχέση αυτό.
1: Ο Μιχαλίτσος έκανε προπόνηση, πήγε 66.
0: Ο Μιχαλίτσος γυμναζόταν το πρωί στο βράδυ. Τι σχέση έχει γυμναστεί?
1: Γι' αυτό σου ρωτήθηκε και ένα ρούμι χθες.
0: Πολύ καλά ξεκίνησε. Πήγε εκεί με τον Ισπανό, τον χορευτή, με τους Κυλιακούς, σε είδα.
1: Κοίταξε, θέλουν να κάνουν μπατζελόρε γυναίκες.
0: Να μην κάνουν, τι ψυχούλα, δεν έχουν μπατζελόρε.
1: Ναι.
0: Να κάνουν και γυναίκες, μόνο οι άντρες.
1: Όλες οι κουμπάρες εκεί πάνε λόγια.
0: Πάνε εποχές που η γυναίκα σπίτι μαγείρεψε τα παιδιά και τέτοια. Τώρα κάνουν και παραπάνω από ό,τι κάνουν.
1: Στο μαγειρίο τρώνε όλοι.
0: Όλοι.
1: Όλοι.
0: Όλοι έξω έχουμε γίνει Αμερική.
1: Αν είναι πρόκοπες δεν μαγειρεύει καμία.
0: Αμερική έχουμε γίνει κανονικά με μπραντς. Απλά έρχονται σιγά σιγά αυτά. Είχα πάει πριν 15 χρόνια.
1: Οι καλύτεροι φίλοι των καρδιολόγων.
0: Ναι.
1: Μας ακούνε οι καρδιολόγοι και χαίρονται.
0: Δεν τρώτε. Λέει, όχι, λέει, τρώμε. Μπράτς. Μόνο έξω λέει, τρώμε. Δεν υπάρχει λέει, αυτό το πράγμα να κάτσω να φάμε το μεσημέρι.
1: Να σε
0: μόνο λες καμιά γιορτή.
1: Να σε καρδιοχειρουργός.
0: Thanksgiving Day και με φτιάχνουν μια γαλοπούλα και να είχαμε να λέγαμε.
1: Καρδιοχειρουργός στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, ναι, ναι, τρελά λεφτά. Λοιπόν, Αρή Τουλούζ Λοτρέκ.
1: Άσε αυτού του τρελού.
0: Πρόσεξε αυτό τι έκανε. Είναι Γάλλο ζωγράφο, αλλά είναι αυτό που έκανε για πρώτη φορά την αφίσα τέχνη.
1: Για...
0: την αφίσα.
1: Κομμουνιστή.
0: Άντε πάλι, εσύ κατευθείαν δίνει αυτό.
1: Όχι, oh, κατώτσε.
0: Κατώτα, Μουάτσε Τούγκ, σα σήμερα. 1976 πεθαίνει. Ο κομμουνιστή ηγέτη, να σήμερα πολύ κουμούνα, πολύ, έτσι, πολύ αριστερά, πολύ ακροδεξιά.
1: Άμα τον βάλει λίγο ασβέστη.
0: Ποιο μοιάζει.
1: Ίδιο ο 40, ο 40 ο Γιώργο. Ο Μουάτσε Τούγκ. Ίδιος ο 40 είναι.
0: Λοιπόν, είναι ο ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έτσι ο ηγέτης του
1: Χούντα,
0: κομμουνισμού.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ο ηγέτης του κομμουνισμού.
1: Η Χούντα του κομμουνισμού.
0: Πολλά χρόνια πίσω ξέφυγαν τώρα οι άνθρωποι.
1: Χούντα στη Ρουμανία, γενικώς, ο φίλος ο Λουτσέσκου.
0: Θα είναι εδώ από εβδομάδα.
1: Πες του να κάνει καμιά γαριδοδοθία.
0: Πες τις γαριδο τέτοια.
1: Όταν πάει στον Ολυμπιακό, έχει κράξιμο πες τον.
0: Το Ολυμπιακό, πού να φύγει τώρα.
1: Όταν σε κάνα χρόνο δύο.
0: Α, σε ένα-δύο. Κάτσε να δούμε Ολυμπιακό τώρα τι θα κάνει. Θα πάμε. Έχουμε πολύ Ολυμπιακό σήμερα. Έχουμε πολύ
1: έχω ανοίξει πόλεμο με τον Ολυμπιακό, εγώ.
0: Εσύ άνοιξε, περίμενε. Ναι. Να τελειώσουμε και θα πάμε και στον πόλεμό σου. Γενικώς όλα τα πρώην κομμουνιστικά κράτη με το που τελειώνει ο κομμουνισμός και ανοίγει, μετά έχουμε εξέλιξη ραγδαία. Έτσι, ραγδαία, δηλαδή, άμα δεις Πολωνία, Ρουμανία, πώς έχουν, Τσεχία, πώς έχουν μεταλλαχθεί.
1: Σου πεινάγανε, ρε εκεί.
0: Πεινάγανε, ναι, δεν ζούσανε και ξαφνικά γίνεται ένας κατακλυσμός, έτσι, μια κοσμογονία σε αυτά τα κράτη. Φοβερή ανάπτυξη. Φοβερή ανάπτυξη.
1: Επιχούντας.
0: Θέλω να κάνουμε, πάμε να κάνουμε.
1: Επιχούντας.
0: Ναι.
1: Έπεσε ο πατέρας μου στον Άρη.
0: Ναι.
1: Και πήγα να παίξω στην Ουγγαρία που ήταν.
0: Και τότε και αυτή
1: ναι. Φάγανε 9 γκολ, βέβαια, οι άχρηστοι. Του βάλανε 9 γκολ, έπρεπε να φάνε. Ναι, έπρεπε να φάνε 20. Καλά, από τον Χριστίδη 21 θα κάνανε.
0: Ου είπε.
1: Ναι.
0: Ο Μαδάρα τότε.
1: Πήγανε το βράδυ σε κάτι γκόμενε και τα λοιπά.
0: Α, πήγαν και αυτοί. Του βάλανε σαν σασέρ.
1: Ναι.
0: Του κλείσανε.
1: Το παίξανε. Οι ποδοσφαιριστέ 16-70 ήταν κοπρίτε, θα πούμε.
0: Ναι.
1: Ε, τι είναι.
0: Ε, όχι. Παπ, ναι, για πε.
1: Στο πούλμαν, γιατί του πήγανε με πούλμαν 3 μέρε ταξίδι, να πούμε. Πήγαν 3 μέρε ταξίδι.
0: 3 μέρε, ναι, σωστά. Για να πα είναι καμιά 24 ώρε.
1: Είχαν δύο τη Χούντα εκεί, δύο. Ο πρίτη τη Χούντα εκεί με στο Πούλμαν για να μην ξεφύγει κανένα παίκτη. Μείνει στην Ουγγαρία. Είχαν ένα κομμουνιστή στον Άρη, τον Μιχαηλίδη, να πούμε, και φοβότανε μην πάει και μείνει εκεί πέρα. Και του ρωτούσανε, καλά, για ποιο λόγο να πάει να μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Που ψοφάζει την πείνα.
0: Ναι,
1: για ποιο λόγο να πάει να φύγει κάποιο, δηλαδή.
0: Να φύγει από την Ελλάδα,
1: να φύγει από την Ελλάδα το 68. Και να πάει να πάει να ψοφοπεινάσει
0: στην Ουγγαρία.
1: Στην Ουγγαρία ή στη Ρωσία.
0: Θέλω να κάνουμε ένα ταξίδι τώρα, μια που άνοιξε ο κύκλο ταξιδιών σου.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ακριβώ πλέον δεν έχει. Θέλω να πάμε Πολωνία.
1: Ναι.
0: Θα πάθεις κοκομπλόκο.
1: Άμα πάμε Πολωνία.
0: Θα ξεχάσεις αυτά που έλεγες για τα σεντόνια που τους.
1: Γιατί άμα πάμε στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Θα μας χάσουν οι γυναίκες μας.
0: Έλα,
1: ρε. Πρέπει να του πάμε στην Πολωνία.
0: Μια χαρά, δεν
1: σε ένα μα πάω. Εσένα.
0: Θα
1: σου πια κοντίνα που.
0: Έλα, ρε. Τώρα. Έλα, εγώ κύκνος είμαι.
1: Τι.
0: Κύκνος. Αποδεδειγμένα.
1: Θα εξοκύλεις.
0: Αποδεδειγμένα κύκνος.
1: Βρε, ναι, είσαι. Εγώ το είδα στην Γερμανία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αλλά θα εξοκύλεις.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω θέλω να πάμε για να δεις πού έχει φτάσει.
1: Πάμε στη γιαγιά Ζαμπέτα στην τραπεζούντα να πούμε. Πάμε Σαμψούτα να δούμε εκεί τα μέρη που μας πήραν οι Τουρκαλάδες να πούμε.
0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας σας σήμερα πεθαίνει.
1: Στεναχωρέθηκα γι' αυτόν.
0: Γεννηθεί το 1956 και αυτό δεν τα πρόλαβε. 44 και 19 δεν πρόλαβε να τέξει.
1: Νέος πέθανε ο καημένος. Μεγάλο ταλέντο.
0: Είχε να δώσει πολλά ακόμα.
1: Κρίμα, γι' αυτό στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, λέει. Χθες στα γενέθλια της Θεοτόκου γιόρταζαν τα Μουδανιά. Η Παναγία, η Κορυφινή, πες την σειρά μου, έχει χαιρετίσματα από τον Σαράντη.
1: Ποιος είναι ο Σαράντης?
0: Ο Ελπιδοφόρος το έστειλε το μήνυμα.
1: Το Σαράντη το Ροδακινιά, λέει.
0: Μάλλον, ναι, ναι.
1: Παλιό παίκτη του Πόμου Δανείων.
0: Λοιπόν,
1: και
0: αυτά...
1: μεγάλο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. Ποιος Ελπιδοφόρος?
0: Ναι.
1: Και Μπελχανάς μεγάλος. Άμα ήμουν διοικητής στη ΔΕΗ θα τον είχα διώξει. Κάθε μέρα το πρωί αρχίζει με τα θεολογικά.
0: Ναι.
1: Θα πας κάνα ρολόι να μετρήσεις, δεν κάνα ρεύμα να πούμε.
0: Εγώ θα στείλω καλημέρα στο μεγάλο Ρουμάνο Μάριν. Πραγματικά, χθες καθόμουν και σκεφτόμουν πόσους παίχτες ο ΠΑΟΚ δεν πήρε, τους απέρριψε, γιατί όλοι αυτοί γύρισαν
1: ναι.
0: Και πήγαν σε άλλους κάτω
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Κάνουν παπάδες. Ναι. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μάριν.
1: Δεν είχε μίζα γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω μίζα.
1: Άμα δεν είχε μίζα γι' αυτό δεν είναι στο ΠΑΟΚ.
0: Μάριν.
1: Ναι.
0: Βάργα,
1: ναι.
0: Πουέρτα,
1: ναι.
0: Αυτοί όλοι έχουν προταθεί και ο ΠΑΟΚ για χύψιλόγους στους απέριψης δεν πήρε.
1: Δεν είχε μίζα.
0: Δεν ξέρω, μίζα, ξεμίζα.
1: Χύψιλόγοι.
0: Λοιπόν, άσε τα σας σήμερα, πιάσε τη μεγάλη αεκάρα που έχει ξεφύγει από τον ανταγωνισμό παρότι έχει το τέταρτο μπάτζετ και την οδηγεί ο τεράστιος Νίκολης. Αλήθεια λέει.
1: Ναι, αλήθεια. Το είδε στο μάτς.
0: Πώς, το μετά το 20 λεπτό, γιατί να. Ένα 20 λεπτό έχασα στο ξεκίνημα.
1: Εμένα με βάλανε εδώ να κάνω 8 με 9 τους βολεμένους.
0: Ναι.
1: Τηλεόραση δεν είχε.
0: Α.
1: Ο ΤΕ δεν είχε. Μου έδωσε ο Καραγιάρης ένα τάμπλετ. γύριζε το τάμπλετ γύρω-γύρω. Είχα τον Εσκεντερίδη χωρίς μπουστάκι, Ηρακλής Πουαρό, ίδιος θα πούμε, μια μύτη γάμψη. Ο Κόκκινος δεν ήξερε τον συνεργάτη πώς το λέγανε. Πόθε λένε, φίλε.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα μισή επιτυχία σε κουμπί.
1: Πόθε λένε, φίλε.
0: Αυτά. Αλήθεια είχε... λέει ο Παναγιώτης για την ΑΕΚ πάντως. Θα πάμε τώρα σιγά-σιγά στην ΑΕΚ.
1: Δεν είδα το μάτς μέχρι το 25.
0: Θα, με την ΑΕΚ θα
1: δεν
0: ασχοληθούμε.
1: Δεν με αφήσατε.
0: Οι μόνοι Έλληνες που πήγαν τότε και γυρίσαν σόι τελικά ρε κούλησε εσύ και ο ραπ. Όποιος πάει εκεί νοσοκομείο. Θα πάμε και στον Καρέτσα που έβγαλε ένα θεματάκι.
1: Τι θεματάκι έβγαλε, ρε θεματάρα στην Θάκη έβγαλε.
0: Τι έβγαλε?
1: Στην Θάκη έβγαλε.
0: Τι στην Θάκη?
1: Κρίση στην Θακίου έβγαλε.
0: Πού τα άμαθες εσύ?
1: Τι σε νοιάζει αν το έμαθα χθες?
0: Πού τα άμαθες πάλι?
1: Στην Θάκη, έχει πρόβλημα στην καρδιά του. Με την,
0: κυκλοφορικό θέμα, λέει, θα εξεταστεί σήμερα.
1: Ναι. Κυκλοφορικό και η γιαγιά μου η Βούλα.
0: Ποιο ήταν τέταρτο μπάτζετ, ρε φίλε, τα λένε και τα πιστεύουν, γελάει ο κόσμος. Όχι, είναι τέταρτο μπάτζετ, δεν έχει η ΑΕΚ. Τέταρτη σε χρηματιστηριακή αξία είναι. Αλλά τέταρτο μπάτζετ δεν έχει όταν έχει τον Γιώβιτς στα 3 εκατομμύρια, ας πούμε, και κάποιους άλλους στα 2,5.
1: Τη σπατάλη του Μπαλαφούζου και τη δικιά σας είναι και πιο αυτή.
0: Όχι τη δικιά μας, του Ολυμπιακού. Εμείς δεν κάνουμε σπατάλες. Αν είναι κάτι που δεν κάνουμε, είναι οι σπατάλες. Κακές επιλογές μπορεί να με πεις ότι.
1: Κρίση στη Θάκη μας.
0: Τι κρίση στη Θάκη να πω?
1: Κρίση στη Θάκη, έτσι λέγεται αυτό.
0: Στη Θάκη.
1: Στη Θάκη.
0: Α, στην Θάκη.
1: Είναι πόνος ή σφίξιμο στο στήθος που σημαίνει επειδή η καρδιά δεν παίρνει αρκετό οξυγόνο. Ζόρικα την έχει ο Καρέτσας.
0: Πού τα βρήκες πάλι αυτά? Ποιος τα είπε σένα? Ποιος? Μην βιάζεσαι να βγάλεις υπεράσπιση.
1: Καρδιολόγο. Πήρα χθες μια καρδιολόγο.
0: Και τι ξέρει, τον εξέτασε.
1: Τι λέει κρίση στη Θάκη? Αυτό που έπαθε λέγεται κρίση στη Θάκη.
0: Πού το ξέρει η καρδιολόγος χωρίς να τον εξετάσει?
1: Μα από εκεί το βγάλανε οι άνθρωποι, ότι έπαθε κρίση στη Θάκη.
0: Εκεί γράψαν ότι το πρόβλημα είχε με το κυκλοφορικό. Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό γράψαν. Ούτε κρίση στη Θάκη.
1: Αυτό έπαθε.
0: Ούτε κρίση Κεφαλονιά, ούτε κρίση.
1: Δεν ξέρει.
0: Ενέρευε.
1: Δεν ξέρει.
0: Κρίση στη Θάκη.
1: Κρίση στη Θάκη λέγεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι, κάτσε να δούμε, επειδή ρε, έχεις γίνει παρά τον γιατρό, κάνεις και διαγνώσεις πλέον, έχεις πάει σε άλλο level. Κάτσε ρε άνθρωπε να μάθουμε.
1: Ρε, εμείς δεν πρέπει να μαθαίνουμε.
0: Να μαθαίνουμε, αλλά να μάθουμε από τους γιατρούς που τον εξέτασαν. Όχι από τον γιατρό που πήρε τηλέφωνο.
1: Βγάλαν διάγνωση, αυτό λέγεται. Σφίξιμο ή βάλω στο κέντρο του στήθους, πόνος που μπορεί να προωθήσει το λαιμό, το ζαγόνι, την πλάτη και το χέρι.
0: Αυτά τα γράφει το Google.
1: Ποιο Google, ναι. Αυτά είναι αλήθεια.
0: Τέλος πάντων.
1: Μήπως... Κύριε καρδιολόγοι που ακούτε αυτή τη στιγμή, πάτε να ανοίξετε θώρακες και τέτοια.
0: Οι καρδιολόγοι θα σου πούνε κάτσε να τον εξετάσουμε, να πάρουμε τα αποτελέσματα.
1: Δεν θα του δει μια ζάλη κρύο υδρότα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πλάνο. Δεν σαν τους δικούμενους κουτουλούβους.
1: Όχι, ρε. Δεν είδες το Ρέτσο πώς γύρισε την μπάλα.
0: Δεν είναι σαν τους κουτουλούβους.
1: Δεν είδες το Ρέτσο πώς γύρισε την μπάλα.
0: Μπορεί να ξέρουμε τίποτα, πουλάνε σε μια μέρα τον Κωνσταντέλια. Εδώ τώρα σου λέει, επειδή είναι αγαπητός ο Μεντιλίμπαρ, κάτσε να αρχίσουμε σιγά σιγά, σταδιακά. Βγες για μια ανακοίνωση, ένα στραβό αποτέλεσμα, δε, την Τρίτη γεια σας.
1: Έγινε ρόμπα η θύρα 7.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Καλά, το είχαν ξανακάνει και με τον Μίτσελ. Σε σκάλε δεν παίζουμε καλά, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Ναι, αλλά είναι πολύ αγαπητός.
1: Ρε, δύο μέρες πριν κάνανε εκπομπή στο ραδιόφωνο και τον κάνανε θεό το Μεντιλίμπαρ αυτή, πήγε στο γήπεδο, το χειροκροτούσε και μετά δυο ώρες βγάλανε ανακοίνωση. Πάγανε δηλαδή γερό.
0: Καλημέρα, κουλ. Cool. Σκέφτομαι τι εκπομπή θα έκανε μετά την πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ σε League Face Champions League και ανατριχιάζω. Ζηλεύουμε την άκρη γαμό του. Μεγάλη αλήθεια, Λεστάνο.
1: Τι ζηλεύει αυτό ο Ρακοτάνκο?
0: Όχι, όλοι τη ζηλεύουμε. Γιατί άμα όποιο δεν το λέει είναι ψεύτη. Καλά, ψεύτη δεν μπορεί να είναι.
1: Πάρ τον Άρη και μην έχει θέματα τώρα.
0: Είναι ψεύτη. Α τον Άρη.
1: Πάρ τον Άρη.
0: Αυτό που έχει κάνει ο Ηλιόπουλος με την ΑΕΚ σε 1,5 χρόνο, το παίρνει, το πα στα γραφεία του ΠΑΟΚ, το παραδίδουν στον Ιβάν Σαββίδη και το δείχνουν.
1: Έλα βρε την αρρώστια του ΠΑΟΚ τώρα, αυτή είναι άρρωστη.
0: Χαίρο πολύ.
1: Έλα,
0: του δείχνει πώ είναι ένα yes club, ποια επένδυση κάνει, τι ανθρώπους εμπιστεύεσαι και σε 1,5 χρόνο μπαίνει Champions League παίζοντας και χωρίς να ξοδεύεις τρελά χρήματα.
1: Να έχει ανάγκη το στρατό ο Ηλιόπουλος, τον έχει ο Σαββίδης τόσο στρατό.
0: Καλά δεν έχει και ο Ηλιόπουλος, άστο τώρα, εντάξει, άστο, όλοι έχουν, άστο, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ράσε.
0: Εγώ σου λέω πώς οργανώνεις, σχεδιάζεις, πλανάρεις μια ομάδα και την στέλνει στο Champions League
1: μύρλα,
0: σε 1,5 χρόνο. Δεν είναι μύρλα, ρε φίλε.
1: Φέρατε το Βιερίνη.
0: Είναι καηλές καημό.
1: Φέρατε το Βιερίνη.
0: Αφού δεν παίρνουν αποφάσει αυτή. Τι
1: και το μάτο, τι είναι, γλάστρε.
0: Αφού δεν παίρνουν αποφάσει. Εδώ δεν ήξεραν ότι πουλήθηκε ο Κωνσταντέλια. Εκεί σταματάει η κουβέντα.
1: Αγλαστρούλε είναι.
0: Εκεί σταματάει η κουβέντα.
1: Γλάστρε. Για δεν πάρει τιούντα με είναι γλάστρε.
0: Εκεί σταματάει η κουβέντα.
1: Για δεν πάρει τιούντα με είναι γλάστρε.
0: Ο Ιβάν Σαββίδη να απευθυνθεί. Αυτό έχει το καρπούζι και το πεπόνι.
1: Α πάει μιλήσει με τον πρόεδρο τη Ευξήνου Λέση. Με μένα τι να μιλήσει.
0: τριών.
1: Εγώ ξέρω 10 τόνους μπάλα με το Σαββίδι θα μιλάω.
0: Διάγνωση πάντως από απόσταση 2.000 χιλιόμετρων, μόνο εσύ και ο καρδιολόγος
1: μου. Εγώ 2 η ώρα το πρωί.
0: Άντε πάλι.
1: Έμαθα από την Γερμανία.
0: Ναι.
1: Είδα το πόρισμα. Κρίση στη Θάκη λέγεται αυτό που έπαθε ο άνθρωπος.
0: Και πήρε την καρδιολόγο και έκανε διάγνωση από 2 χιλιόμετρα μακριά.
1: Όχι, τι σημαίνει κρίση στη Θάκη, τη λέω και με εξήγησε.
0: Όχθε μου, τι άλλο θα ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε.
1: Άμα έχει 19 χρονών κυκλοφορικό πρόβλημα, βρώμα είναι η δουλειά.
0: Παιδιά, εννοείται ότι χθες ζηλέψαμε εμείς οι παοξίδες. Εννοείται. Εννοείται. Και αυτό που ζηλεύω περισσότερο εδώ και χρόνια,
1: ναι,
0: όχι μόνο στην ΑΕΚ, είναι τα γήπεδα.
1: Έλα,
0: το γήπεδο, πρέπει να τελειώνει. Έλα, το γήπεδο.
1: Έχει μεγάλο λαό, εσύ τη αγωνία.
0: Σχέση με το λαό του ΠΑΟΚ. Με την οργάνωση του
1: ΠΑΟΚ. Ο λαό του ΠΑΟΚ, μεγάλο, άστατα, τα ζήλεψε.
0: Η καλύτερη μεταγραφή στην Ελλάδα φέτος είναι ο Πουέρτα. Τη μιλάει τη μπάλα, καλημέρα, λέει ο Ολυμπιακός.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλύτερη μεταγραφή τη έχει κάνει ο Ηλιόπουλος εδώ και 2 χρόνια που οργάνωσε την ΑΕΚ σε όλα τα επίπεδα. Sky κινήσεις, μεταγραφές συγκεκριμένες χωρίς να πετάει τα λεφτά δεξιά-αριστερά όπως κάνεις και εσύ φίλε Νικόλα με τον Ολυμπιακό. Κάνει συγκεκριμένες κινήσεις, η ομάδα έχει χημεία, έχει πλάνο, έχει προπονητή σταθερό και τα αποτελέσματα βλέπουμε στο γήπεδο. Ό,τι και να με λέτε οι Ολυμπιακοί για τις μεταγραφές, ό,τι και να με λέτε οι Παναθηναϊκοί, ό,τι και αν κάνουμε εμείς με σπασμωδικές κινήσεις, αρέσει δεν αρέσει, από τον κουλ θα ακούτε μόνο αλήθειες. Η ΑΕΚ είναι πολύ πιο μπροστά. Τώρα, αν στην πορεία αλλάξει κάτι, θα το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η ΑΕΚ και οι υπόλοιποι. Δυστυχώς λυπάμαι που το λέω εγώ, να ξέρετε. Πάω ξύσιμη, δεν κρύφτηκα ποτέ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έκανα εγώ, να ζω σε ψευδεσίες, θα ζω. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα, να δούμε την πολύ μεγάλη νίκη. Πάντως αυτό με Μαρίν που έχει προταθεί δεν ήρθε. Με Πουέρτα δεν ήρθε, κόπηκε. Με Βάργα κόπηκε. Με Χίλιου Ζιο κι άλλοι είναι. Πραγματικά για να έρθουν παίχτες της σειράς με εξιτάρι αρνητικά, έτσι. Τώρα μαζί μας και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι σου, βλέπεις και τις αξιολογίες τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάνετε καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στις αναποδιές, ρε παιδιά. Λοιπόν, επιστρέφουμε με το success story της ΑΕΚ. Επιστρέφουμε με Champions League δηλαδή. Με κυπελικά, τι έγινε χθες, τι έχουμε σήμερα. Με τα γραφικά ΠΑΟΚ, όπου ο Γιάκητς ήρθε και πλέον πάμε για τον φόρο που θα σας πούμε πραγματάκια σήμερα για τον φόρο. Θα αποκαλύψουμε πραγματάκια για τον φόρο. Θα πάμε να δούμε τον Άρη πως ετοιμάζεται για την Αρκαδία. Ό,τι νεότερο έχουμε από την επικαιρότητα. Επικοινωνία μέχρι και τις 11. Ερμάνος μου, καλημεράρες. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Διέλυσε σήμερα με το δεξί ξεκίνησε η ΑΕΚ τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στη League Face, καθώς επικράτησε χθες τη Last με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Την ίδια ώρα η Άστον Βίλα πέδρασε με το διπλό από το Βέλγιο, νικώντας την Club Brugge με 3-2, ενώ στη βραδινή ζώνη η Real Madrid της λήγησε την Ίντερ με 2-1, η Manchester City πέρασε με 2-0 από την έδρα της Πόρτο, η Dortmund κατέβαλε τη Villarreal με 3-2 και η Betis υποχρέωσε τη Lille σε εντός έδρας ήττα με 3-2. Σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε δύο διαφορετικές ζώνες. Στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Feyenoord και η Στουτγκάρδη τη Βίνκινγκ, ενώ στις 10 το βράδυ δεσπόζουν οι τιτανομαχίες Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης και Νάπολη Άρσεναλ, την ώρα που η Παρίς Σεζερμέν φιλοξενείται η Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Sporting Λισαβόνας κοντράρεται με τη Γαλατά Σεράι. Για το κύπελο Ελλάδας, ο Άρης αγωνίζεται αύριο 5η στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα κόντρα στον Αστέρα στην Αρκαδία, ενώ σήμερα στις 5 ο φιλοξενεί τον Έστω Χρυσούπολης. Στο παιχνίδι που άνοιξε χθες την αυλαία της αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βόλο, το τελικό αποτέλεσμα ήταν 3-2 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Βαρύ αποδείχθηκε το πλήγμα για τον Δημήτρη Γιαννούλη, καθώς η μαγνητική τομογραφία έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική. Ο διεθνής αριστερός μπακ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα, χάνοντας τα επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ αλλά και τις υποχρεώσεις με την Εθνική. Πρόταση ανανέωσης συμβολέου κατέθεσε η διοίκηση των πρωταθλητών του ΠΑΟΚ στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Επίσημη κρούση της ΠΑΕ προβλέπει σημαντική αύξηση των ετήσιων αποδοχών του 26χρονου αμυντικού, οι οποίες αναμένεται να αγγίξουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλαγή έδρας είχαμε οριστικά για τη σαβατιάτικη αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, η οποία θα διεξαχθεί στο Παθεσσαλικό στάδιο. Ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα η πρώτη αγωνιστική του Βορείου Μήλου της Super League 2 με τη διεξαγωγή του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β' και τον Ολυμπιακό Β'. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 4 ακριβώς στο γήπεδο της Τούμπας, κλείνοντας οριστικά την αυλαία της πρεμιέρας. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπα. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
14: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
13: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
14: Για ποιο αυτοκίνητο?
13: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και

0: δεν έχουν χαθεί. Πετ Κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Σαλούκα μου, καλημέρες, καλημεράρες, όπου κι αν είστε. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα απέναντι. Έσκασε μύτη και ο Χάρης μας με κίνηση, με γκάλοπ, με ό,τι κινείται να εκτελείτε. Χάρη μας.
1: Καταρχήν, πες μας τι γίνεται σήμερα. Έρχεται κανένα στην έκθεση να μην πάμε να πούμε.
0: Αφού θα πάμε, τι δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν πάμε. Έχουμε 8 η ώρα εξαγγελία του νέου προγράμματος.
1: Πέρσι δεν ήρθες.
0: Δεν είχα έτσι πέρσι. Ναι, σωστά.
2: Έκανε από εκεί.
0: Εντάξει, ένα ρεπό, δεν χρειάζομαι και εγώ ρε φίλε.
1: Ναι.
0: 25 χρόνια πήγαινα.
1: Πότε πήγαινε?
0: 24 σε ρίμ. Ένα χρόνο χαλαρώνω.
1: Μάλιστα.
2: Πήρε
0: είσαι
2: ρεπό.
0: Πέρσι και σπάει.
1: Πέρσι πήγα.
0: Είχε σπάει.
1: Δεν το σπάνε εσύ.
0: Εγώ λέω να πας εσύ, όχι εγώ.
1: Τι να πάω?
0: Θα πάμε και οι δύο σήμερα. 8 η ώρα. Αφού έχουμε.
1: Καταρχήν 6 με 7,5 έχω εκπομπή.
0: Μετά. Πέρα να με πάρει.
1: Και πού απαρκάρουμε εκεί?
0: Το βάλουμε μέσα στην έκθεση, ξέρω εγώ.
1: Πώς θα το βάλουμε?
0: Αφού έχουμε δουλειά, δεν έχουμε με χορηγό.
2: Έλα, ρε, Ραπτόπουλο Κουλιάνο, λέει, σε βάλτο. Τι είσαι?
1: Τι ηλικιότητε.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω
1: πρώτα. Αν δεν μπαίνετε με τα.
2: Να σου πω πρώτα να το παρκάρει.
1: Πού να το παρκάρω?
0: Δίπλα. Στα πανεπιστήμια.
2: Θα το παρκάρει στην αίθουσα τηλεόραση.
1: Θα τα κομμουνιστέ το κάψουν εκεί. Άδεια από εδώ πέρα.
2: Στην αίθουσα. Στην αίθουσα τελετών το απειθήτα.
1: Περάσει κανένα με κανένα. Μόλο το κάνω κομμουνιστή.
2: Κάνε τσακμάκι.
0: Δεν μασάς εσύ.
1: Ναι, δεν μασάω, δεν μασάω.
0: Λοιπόν.
1: Θα το πιάσουν μετά οι αστυνόμοι. Θα τον αφήσει ο δικαστής έξω.
2: Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι παρήγορο τώρα. Εγώ το βλέπω στην τηλεόραση μπροστά. Δεν είναι παρήγορο το ότι μιλάει από μια Ολυμπιονίκη μέχρι υπουργούς για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Δηλαδή είναι στενάχωρο.
1: Ωραία διαφήμιση ήταν αυτή, αν ήμουν εγώ η εταιρεία.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε κίνηση.
1: Αυτός ο σωσίας του Τερζανίδη, ποιος είναι εκεί? Ο Μαντούβαλος, λέει.
0: Ίδιος Τερζανίδης, ο Μαντούβαλος, ναι.
1: Ο Τσουκάλης, ιδιωτικός detective.
2: Έλα, detective έχει για το.
1: Πατουλίδου, τι λέει τώρα?
0: Δεν πλέει τίποτα.
1: Φωνάζει το άλογο, δεν κλιμιντρίζει το άλογο. Το Μεγαλέξανδρο να πούμε.
0: Έχει, πάντως έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Έχει αντιδράσεις.
1: 50 συναυλίες τέτοιες μπροστά στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου.
2: 200.000 το κόσμο έχει.
1: Το οποίο δεν το έχετε περιφράξει. Πάντα σκυλιά κάνουν τα τσίσα τους εκεί πέρα.
0: Πρέπει να το προσέξουν.
1: Ναι, πάνε οι αναρχοκουμούνες εκεί και γράφουν να πούμε με τα γράφητη.
0: Τα σβήνουν μετά.
1: Και τώρα σας πείραξε ο Ρέμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Σας πείραξε ο Ρέμος και ο Δήμαρχος. Καλημέρα στο Δήμαρχο.
0: Καλημέρα στο Δήμαρχο, βέβαια.
1: Σας πείραξε ο Δημαρχάρα.
0: Μπράβο, Ντίνο.
1: Ένας αυτός ήταν και
0: μπράβο,
1: ο συγχωρεμένος ο Μπουτάρης. Ναι. Αυτή ήταν η δήμαρχη.
0: Έχουμε δύο θητείες εξαιρετικό δημάρχο, να τους βγάλουμε και.
1: Βγάλουμε άξιος τώρα.
0: Ναι. Άντε τώρα.
1: Σας πείραξε ο Ρέμος. Και που θα έχει τουαλέτες.
0: Κάτι πρέπει να γίνει τώρα για να γίνει
1: το άγαλμα. Ναι. Το
2: δωρεάν όπερ συναυλία.
1: Βγάλατε καμιά δραχμήρα από το άγαλμα, ρε άχρηστη, να το βάλετε.
0: Δώρο θα σε κάνω αν κάψουν το Κόρδοβα, λέει. Δώρο θα σε κάνω να ξεπερδέ μία και καλή.
1: Ποιο θα με κάνει δώρο?
0: Αν οι κουμούνες, πώς, οι αριστερό τέτοιο μα το πετάξουν.
1: Γιατί να το κάψουν από το κινητάκι και

0: καινούριο το έχω, δεν το κατάλαβα.
1: Λοιπόν, πάντω θα συγχάρη, εκεί στην αίθουσα που είπε στο Απιθύτα, μόνο εσύ το σκέφτηκε τώρα και είπε να το βάλουμε. Εκεί θα γίνεται παζουλισμό. Ναι. Όλοι το ίδιο σκέφτηκα, ναι. Το βάλουν εκεί.
2: Να σου πω πάντω, Νικόλα, κάθε μέρα εγώ που πηγαίνω, μια χαρά βρίσκω.
0: Το άντρο τη ακολασία εκεί πέρα βάλω το αυτοκινητάκι μου να πούμε.
1: Λοιπόν. Πάμε, λοιπόν. Χάρη, πάμε γιατί αργούμε.
2: Πάμε.
1: Μας κράζουν εδώ τώρα. Άντε, λέει, πείτε τα για να ξέρεις.
0: Το πρόγραμμα τι είναι. Είναι κανένας καινούριος, ήρθε εδώ.
1: Θα το μάθουμε το απόγευμα.
0: Δεν το ξέρεις. Αφού έκανες εδώ την ανάλυση του προγράμματος.
1: Εγώ ή εσύ.
0: Τι, εσύ.
1: Εσύ έβγαλες το πόρισμα για τον γιατρό. Εγώ έκανα και το πρόγραμμα.
0: Το πόρισμα είναι πόρισματάρα.
1: Άστορες, σήμερα
0: είναι
1: θα
0: κρίση στη Θάγη.
1: Άσερε την Κεφαλονιά και την Θάγη και την Κέρκυρα σε ησυχία. Θα μάθω.
2: Μπορείτε να το βάλετε και στο υπόγειο πάρκινγκ του Δημαρχείου.
0: Δεν έχει λόγο να βγαίνει στον Μπούζο το μεσημέρι και να λέει την κρίση στη Θάγη.
1: Θα σε παραδεχτώ.
0: Μετά θα με απεθεώσει.
1: Θα σε απεθεώσω.
0: Θα με απεθεώσει.
1: Είσαι μουτζόσο το βράδυ όμω. Εσύ έκανε ανάλυση προγράμματο εδώ πέρα και έχει πει χιλιάδικο. Έχει βγάλει πορίσματα. Με καταστρέφει την άλλη την εκπομπή, με κάνει με ράνι. Όχι εγώ, δηλαδή. Λέει πράγματα φορτώ και σ' άλλου, δεν φίλε. Γελάει, Δεν παίζεται. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, πάμε κίνηση, πάμε, γιατί έχουμε σημαντικά προβλήματα στους δρόμους. Όπως μπορεί να δει όσοι κινούνται στο σημείο, ο περιφερειακός είναι στα κόκκινα και στα δύο ρεύματα. Όσοι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτός είναι περιθωριακός. Δεν είναι περιφερειακός.
2: Λοιπόν,
0: αυτός είναι περιθωριακός.
2: Κωστή, στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, ο κακός χαμός. Δηλαδή δεν κινείται τίποτα. Εμφανίζει ο δορυφόρος και ένα τρακάρισμα μετά τον κόμβο Τριανδρίας με κατεύθυνση τα δυτικά.
0: Άμα δεν τρακάρετε, δεν μπορείτε εσείς.
2: Εμένα το επιβεβαιώσουμε λίγο. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση δυτικά θα δουν καθυστερήσεις και στο ύψος τα Κωνσταντινοπολιτικά. Στο κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή και η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη με σημαντικές καθυστερήσεις. Σημαντικά προβλήματα και στην Κατσιμίδη. Όσοι βρίσκονται και στην περιοχή της ανάληψης θα δουν χαμηλές ταχύτητες. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το γκάλωπ μας.
1: Ναι,
2: τέσσερις επιλογές σήμερα. Στο ερώτημα το οποίο ήρθε να ταιριάξει πάνω στους τερματοφύλακες, στους οποίους βλέπουμε στο πρωτάθλημα. Έγινε πολλή συζήτηση και για τον Αθανασιάδη από χτες, τόσο με την εμφάνιση όσο και με τις δηλώσεις.
1: Παλισάρα, δηλωσάρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χθες... Κατάθεση ψυχής.
0: Σάχναμε...
1: Γουστάρο Αθανασιάδη.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Και δεν το λέω τώρα, μην μου πει που είσαι Ιωάννη, το έλεγα και πέρσι. Που είναι στον Άρη. Μ' αρέσει ο Αθανασιάδη. Σαν προσωπικότητα.
0: Τι προσωπικότητα.
1: Μπορούσε να είναι φίλο μου. Γιατί... Είναι ειλικρινής, δεν κρύβεται. Καλά, εμένα γενικότερα. Όποιος είναι ειλικρινής είναι φίλος μου, αλλά ναι. Είναι ωραίος τύπος.
2: Λοιπόν, και ένα γκάλωπ το οποίο.
0: Πού το ξέρεις εσύ ότι είναι ωραίος τύπος.
1: Το βλέπω.
0: Τι βλέπεις, ότι άφησε την Τουρκία για να πάει στο Ερακλάκο.
2: Λοιπόν.
1: Άντε πάλι. Δεν είναι όλοι.
2: Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Α, πάμε, λοιπόν. Πάμε τέσσερις επιλογές στο ερώτημα. Ποιος είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας του πρωταθλήματος.
1: Ο Αθανασιάδης.
2: Περίμενα, δεις.
0: Γιατί είναι να μείνει του Πανετολικού, ρε φίλε.
1: Ο Αθανασιάδης είναι.
2: Ωραία, περίμενα. Μπες και
0: γιατί
2: ψήφισε.
0: Γιατί λέμε ως 300, ρε φίλε.
1: Ο Αθανασιάδης είναι ως τώρα.
0: Ναι,
1: για πάμε.
2: Μπες και ψήφισε. Συνολικά, λοιπόν, έχουμε τον Κουτσαρέκο του Πανετολικού. Έχουμε τον Αθανασιάδη του Ηρακλή. Έχουμε το 300 της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Και έχουμε και τον Νικόλα τον Χριστογιώργο του Όφη.
1: Εύκολη η απάντηση.
0: Είναι και ο Χριστογιώργος που μαζεύει τα χεράκια όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, μόνο με τον ΠΑΟΚ. Αλλά όταν παίρνει το κύπελο δεν τα μαζεύει.
2: Φύγε στέλνει φωτογραφία.
1: Και σε κάνει αφιέρωση. Φύγε στη Θάκη. Φύγε ρε Κρίση στη Θάκη τώρα. Μα όπως σε βολεύει τα γυρίζει από εδώ, τα βολεύει από εκεί.
0: Συγγνώμη, εσύ τι έμαθες για το ρεπορτάζ με τον Καρέτσα. Εγώ δεν είπα ότι κρίση στη Θάκη.
1: Το πρόβλημα είναι ότι έχει ένα θέμα το κυκλοφορικό και σήμερα θα πάει να κάνει σειρά εξετάσεων για να μάθει ακριβώς. Εσύ χωρίς να κάνει εξετάσεις, έβγαλες πόρισμα.
0: Ναι.
1: Τρελογιατρός είσαι.
0: Εγώ.
1: Όχι ο άλλος. Εν τω μεταξύ, πριν 2-3 χρόνια δεν είχε κάνει συναυλία ο Αργυρός εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Είπε κανείς τίποτα.
1: Δεν είπε κανένα τίποτα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν χωνεύουνε το ρέμο, ρε.
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Η κομπλεξική μικροαστή.
1: Πριν 2-3 χρόνια.
0: Κομπλεξική μικροαστή.
1: Αυτό ξαναλέω, πριν 2-3 χρόνια δεν είχε κάνει ο Αργυρός συναυλία εκεί.
0: Ναι.
1: Σαν τώρα το θυμάμαι, γιατί ήθελα να πάω και τον Αχιλέα. Σαν τώρα το θυμάμαι, γιατί δεν είχε γίνει θέμα.
0: Το κάνατε ρε το άγαλμα μνημείο, το περιφράξατε.
1: Τότε δεν πειράζε, τώρα τους πειράζει.
0: Βάλατε κανέναν εκεί να παίρνει λεφτά για να το επισκέπτονται. Το έρχεται εκεί ξέφραγκο αμπέλι, όφου κεφάλισα τον κόκκινο, το άλογο.
1: Ναι.
0: Ο Μεγαλέξαρος στέκεται εκεί μόνος του αμένου. Πάνε τα σκυλιά ουράνε εκεί πέρα γύρω. Πάνε οι άλλοι με την γκράφη, τι να κάνουν. Και έτσι σας πείραξε ο ρέμος.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Εγώ το ρέμα το γουστάρω.
1: Το ξέρω. Αλλά εμείς είμαστε. Θέλουμε να μας
0: άλλο το ένα, άλλο το
1: άλλο. Το άλλο. Δεν είχε γίνει πριν τρία χρόνια συναυλία. Τώρα έγινε θέμα τότε.
0: Είμαστε με τις τέκνες, τον πολιτισμό.
1: Εγώ είμαι πάντοτε με τη λογική και το σωστό.
0: Μπράβο.
1: Δεν θέλω παράλογα πράγματα και να κάνουμε διακρίσεις.
0: Καθώς πρεπιδούλιδες να πούμε.
1: Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, θα πείτε τίποτα δυνητικά.
0: Δίθεν ο καθώς πρεπιδούλιδες.
1: Πού θα αναφέρει όνομα επιθετικού. Ναι, σας έχω όνομα μετά. Εδώ δεν είμαστε όλο το καλοκαίρι, σας τα δίνουμε. Τι άλλο
0: θέλει. Ο επιθετικός είναι ο Μητσοτάκης που θα σας κάνει το γήπεδο το μισό.
1: Δεν θα μας κάνει το γήπεδο το μισό.
0: Το μισό θα σας
1: κάνει. Θα κάνει ό,τι έκανε στο γήπεδο της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του Παναδεκού που γίνεται αλλιώς.
0: Η τζαμπατρουμιά θα γίνει.
1: Θα κάνει τα πέριξ, τα υπόγεια, τα πάρκινγκ. Αυτά που πρέπει να κάνει.
0: Θα το υπερτιμολογήσει, την τζαμπατρουμιά
1: θα κάνει. Αυτά που πρέπει να κάνει.
0: Θα κάνετε κι εσείς την τζαμπατρουμιά.
1: Συναυλία ο Νότης Φαγιανάκης δεν είχε κάνει, μέχρι τη θάλασσα είχε φτάσει ο κόσμος. Έμπαινε μέσα, κολυμπούσε και έβλεπε τη συναυλία.
0: Δεν τους πείραξε τότε.
1: Αυτό σε λέω τώρα, σε παρακαλώ. Ωραίος ο Νότης. Ο Αθανασιάδης τον αγαπάμε και εμείς παοξίδες, γιατί πήραμε μασέρους και το πρωτάθλημα το 24, λέει.
0: Ναι. Η μπάλα κατέβαινε από τον ουρανοξύστη και αυτός την κοιτούσε.
1: Δεν φταίει αυτός, ο στόπερ φταίει αρχικά.
0: Ναι. Στη μικρή περιοχή δεν φταίει αυτός.
1: Ο στόπερ φταίει.
0: Ένα 90 βγει μια
1: κορδιά. Για τον Παβλέγα που στα λέω, μου λες δεν φταίει. Που δεν κουνιέται από την εστία.
0: Στη μικρή περιοχή την έβλεπε.
1: Για τον Παβλέγα που δεν βγαίνει ποτέ.
0: Ήταν η Σίτι Κρόφορ, την έβλεπε να κατεβαίνει από πάνω τα σκαλιά μου.
1: Για Σίτι Κρόφορ, μωρέ.
0: Παοξίδες, α
1: πούμε. Πες το 40 αλήθεια δίπλα σου. Ότι ο Χρυσογιώργος που λέει για τα χεράκια, στο φετινό μάτς βγήκε ο MVP πάλι.
0: Ναι.
1: Τι ναι.
0: Κάτι 0-5 εκεί τα χεράκια τα μάζευε.
1: Καλά, δεν
0: διώχνει.
1: Δηλαδή ο Πάουκ δεν μπορεί να κερδίσει έναν κακό 5-0.
0: Έγινε μια σεντρούλα εκεί πέρα, τα μάζευε τα χεράκια ο Χρυσογιώργος.
1: Ούτε εγώ έχω θέμα με τον Ρέμο, απλά ο γυρός το είχε μπροστά στο άγαλμα. Ο Ρέμος έχει ακριβώς πάνω στο άγαλμα. Του Αργυρού ήταν εκεί, ρε παιδιά. Εκεί ήταν. Λοιπόν. Ο Ρέμος θα τραγουδήσει εκεί, αλλά να λέει πως θαυμάζει τον Ατατούρκ, τον έβγαλε πάρα πολύ off. Δεν ξέρω μήπως για τις δηλώσεις του.
0: Ενώ εσύ είσαι αμαρτικά μια εταιρεία και σας δώσει κανένα τριχύλιο να πούμε.
1: Έλα, πάρε την Κρίστη στη Θάκη, έλα. Να την, εκεί Κρίστη στη Θάκη.
0: Κρίστη Θάκης λέει.
1: Ναι, αυτό, Κρίστη Θάκης, εγώ αυτό κατάλαβα εκεί. Κρίστη Θάκης, Κρίστη Θάκης. Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΚ, η οποία χθες.
0: Ανέλησε το μάτσο, εγώ δεν μ' αφήσαν το.
1: Η ΑΕΚ, φίλε, είναι μια.
0: Έκανα με τον κόκκινο τους βουλεμένους. Ο κόκκινος.
1: Τι έκανες, δούλα.
0: Ήθελα τρεις φραπέδες να ξυπνήσω.
1: Γιατί?
0: Σαν το μουλάρι να πούμε.
1: Καλά, και εσύ, φίλε, όταν φτάνεις να κάνεις τον κόκκινο, έχεις κάνει άλλες τέσσερις εκπομπές εκείνη την ώρα.
0: Βρε, εγώ κάνω άλλες δέκα.
1: Θα το πέμπτη κόκκινο.
0: Άλλη τη δεύτερη, σαν το μουλάρι να πούμε.
1: Σαν το μουλάρι, κίνγκ. Λοιπόν.
0: Άφησε και το μικρόφωνο ανοιχτό εδώ πέρα, εκτεθήκαμε να πούμε.
1: Χθες. Αυτή είναι τα μυστικά της επιτυχίας της εκπομπής του μεσημεριανού. Ναι. Αυτά είναι τα μυστικά. Ανοιχτά μικρόφωνα, έτσι. Αυτά. Η εκπομπή είναι σόου, εντελώς. Δεν είναι.
0: Κάπα το κουμπάρα του. Κάπα το κουμπάρα του.
1: Καλά, εσείς πάτε και τρώτε τις μπριζόλες εκεί που? Και τις πίτσες στα μουλοχτά στη Ράφαελ. Δεν με φωνάζετε. Μέρα με τον Γρηγόρη και με τον. Με τον.
0: Τον Κρεοπόλη.
1: Κρεοπόλη. Του κουμπάρου και του κουμπάρου.
0: Παπάρου, ήταν κουμπάρο.
1: Λοιπόν, η Άκη ξεκινά χθες με Μπρινιόλη.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Πες τα εσύ.
1: Πάρα πολύ καλός. Πήρε και το χειροκρότημα, την αποθέωση από το κοινό. Είχε μαγικό ρότα στο παιχνίδι.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Μιλάμε τώρα για ένα μπακ. Το οποίο, αν μου πει τώρα το ρότα, θα το ζητήσει, ξέρω εγώ, η Ντόρτμουντ, θα το ζητήσει, ξέρω εγώ, η Γιουβέντους, πω ναι, οκ. Okay.
0: Μόλις,
1: τόσο καλός.
0: Μόλις πάει θα τον πιάσει και τόσο καλός, τρέμουλα εκεί πέρα.
1: Τόσο καλός. Είχε Champions League το Μάιερ, όπου οι Ολυμπιακοί, όπως εγώ φυσάω και κρυώνω το Βάργα που δεν τον πήραμε, δεν τον θέλαμε, φυσάν και κρυώνω για το Μάιερ, γιατί ο Μεντιλίμπαρ και αυτός δεν τον ήθελε το Μάιερ, να ξέρεις. Έχει κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι πάλι ο Μάιερ χθες.
0: Ο Μαρινάκης για ένα αριστερό μπακ αυτό να. Πώς είναι αυτός τους. Μοκιάν, πώς το λένε.
1: Τικνιζιάν.
0: Πώς είναι αυτό.
1: Τικνιζιάν, το αριστερό μπακ. Από το Ερυθρό Αστέρα, ναι. Που είναι καλό.
0: Τι καταγωγή είναι αυτή εδώ που τους λένε.
1: Αυτός είναι. Έχει.
0: Αρμένιος.
1: Αρμένιο. Έχει Αρμένιο.
0: Και έναν ακόμα δεν τους είχε βάλει στη λίστα ο. Πώς το λένε.
1: Μεντιλίμπαρ.
0: Επήγε και γιατί με τη λίμπα τα έκανε. Τα έκανε λίμπα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Παλιάνθρωπε του λέει, δεν σέβεσαι τα λεφτά μου να πούμε.
1: Πάρα πολύ καλός και ο Κοϊτά χθες, ο οποίος είναι ο μόνος που έχω δει να μαθαίνει τόσο γρήγορα. Δηλαδή, κουτεσά το πάλευε ο Κοϊτά. Έχει μάθει ακριβώς το ρόλο του. Τι πρέπει να κάνει, πώς να χώνεται εκεί στα εκτάρια, πώς να στηρίζει.
0: Δεν είδα, ρε φίλε.
1: Δεν είδε. Βέβαια, αυτός που έλαμψε χθες δεν ήταν πολύ καλή δύο φορ της ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν τους βάζω καν στους διακριθέντες. Δεν του βάλω ούτε τον Γιώβιτς ούτε τον Βάργα.
0: Εγώ μέχρι το 25 είδα, δεν ναι. Μπορώ να πω μέχρι το 25 τι είδα.
1: Ούτε τον Γιώβιτς ούτε τον Βάργα, αλλά.
0: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού είδα ότι έβαλε τον Γκολιάη.
1: Εντάξει, ξεκίνησε καλύτερα η Λίντσερ, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κόντρα στη ροή.
1: Αλλά εκεί ο Ρασβάν Μάριν, ο οποίος βάζει ένα φάουλ, το οποίο είναι μάλλον το γκολ της βραδιάς στο Champions League. Έτσι, στο γάμα.
0: Είχε κανένα μίξη να βαράει φάουλ. Είχατε Φραντζέσκο Μαραγκό, κόλπα.
1: Φραντζέσκο Μαραγκό παλιά.
0: Ναι, τώρα είχατε κανένα παίκτη να βάλει κανένα φάουλ.
1: Τα πιο καλά φάουλ τα εκτελεί ο Πέλκας.
0: Ο Πέλκας.
1: Ναι,
0: δεν φάουλ. Έχει μεγάλη τέχνη ο Πέλκας στο
1: φάουλ. Έχει βάλει όμως αρκετά φάουλ.
0: Έχει δύναμη να πούμε.
1: Έχει βάλει αρκετά φάουλ τελευταία. Έχει βάλει και ωραία φάουλ κιόλα. Ποιον άλλον είχαμε μέχρι πέρσι πρόπερσι.
0: Δεν έχετε κανένα φαουλίστα να
1: δεν έχουμε κανένα φαουλίστα.
0: Κανένα χαβ να βαράει κανένα φαουλ, έχετε κανένα οχτάρι να πούμε.
1: Το Μάριν αυτόν δύο χρόνια τον μπαζαρεύω με τον Ζαχαρόνα, με σαν τώρα θα θυμάμαι τα ρεπορτάτζιακά και ρωτούσα τι γίνεται ρε παιδιά. Έπαιρνα και εγώ τηλέφωνα έξω να μάθω στα γραφεία, πώ μα μου σου του, να λίγο ο δανεισμό, να λίγο δεν τον πήραμε ποτέ το Μάριν. Που ποτέ είχαμε και τον Λουτσέσκου που ήταν και Ρουμάνι. Δεν μπορούσαν να το τελειώσουν.
0: Δεν είναι προμήθεια.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι όλα θέμα προμήθεια. Λοιπόν, είναι καταπληκτική η τετράδα Κοϊτά, Μάιερ, Βιτάλης, Μάριν, γιατί πήγε καλά και ο Βιτάλης. Όλη η μεσαία γραμμή της ΑΕΚ σε αυτό το 4-2-2 που παίζει, 4-4-2 όπως θες πες το. Και βεβαίως συγκλονιστικός ο Ρώτα. Η ΑΕΚ, όταν ανέλαβε ο Νίκολης Κωστή, ένα πράγμα θέλω να πω. Και γι' αυτό έχω προβληματισμό πολύ και για την ομάδα μου. Εγώ πάντοτε κοιτάζω τον καλύτερο τι κάνει, τον βλέπω, να δω τι, μήπως και μπορώ και εγώ να διορθώσω πράγματα. Έτσι. Λοιπόν.
0: Αφού είναι άρρωστη η ομάδα σου.
1: Είναι. Είναι άρρωστη. Και δεν είναι μόνο ότι δεν παίρνει παίχτες, είναι άρρωστη. Δεν έχει καθόλου καλό κλίμα. Υπάρχουν 100 τάσεις.
0: Φυσικά. Έχει εφηλίους μέσα στην
1: αυτό σου λέω. Ναι, ναι, έχει 100 τάσεις.
0: Δεν είναι καλά.
1: Ναι, φυσικά δεν είναι καλά. Όταν δεν έχω συγκεκριμένους ρόλους να κάνει ο καθένας 1, 2, 3, 4 τέλος.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
14: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
15: On Air Media Group.
14: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Όχι μόνο, μπράβο, γιατρό, λέω, όχι μόνο γιατρό.
0: Ναι.
1: Φυσικοθεραπευτές, γυμναστές. Δεν είναι στο γιατρό, εγώ δεν σου είπα για τον γιατρό. Εγώ σου λέω φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, όλο προβάλλω. Του άλλαξε όλο.
0: Δεν μείνε σε ερήπια ήσασταν, έκανε καμιά αλλαγή ο μεγάλος
1: Ιβάν. Και συνεχίζουμε, να είμαστε δυστυχώς.
0: Κάτσε και μιλάμε με το Μελίδη πάνω στην Κοζάνη να πούμε.
1: Ποιο Μελίδη, Μελίδη είναι
0: ο Σιάννη. Το λένε να πούμε, το Σιάννη. Το Σιάννη.
1: Λοιπόν.
0: Μιλάμε το Σιάννη να μου ζει εκεί πέρα πάνω. Τσιάπα, τσιάπα,
1: τσιάπα. Θα τα πούμε μετά, κάτσε να τελειώσουμε λίγο με την ΑΕΚ. Λοιπόν, πολύ με στο παιχνίδι, ΑΕΚ είδε ότι το ματ δεν την πάει παραπάνω 1-0. Ξέρω να το κρατάω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το 1-0. Μεγάλη εμφάνιση, σημαιάκια, πανηγύρια, θετικό κλίμα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι 100 μέτρα τουλάχιστον πιο μπροστά στην κούρσα από όλους τους άλλους. Είτε αρέσει στους Ολυμπιακούς που έχουν γκρίνια με τη Λίμπαρ, με καινούργια ομάδα, με. Ο ΠΑΟΚ εντάξει είναι μια κινητή γκρίνια. Δυστυχώς στεναχωριέμαι που το λέω, με στεναχωρεί. Και
0: απάτη.
1: Ομάδα ακόμα δεν έχει βρει.
0: Είναι απάτη είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ούτε τι θέλει να παίξει έχει βρει, ούτε τι θέλει να κάνει έχει βρει ο ΠΑΟΚ. Είναι αυτή τη στιγμή ό,τι βγει. Ό,τι βγει. Και βεβαίως έχουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι σε μια φάση φέτος. όπου να έχουμε επενδύσει, να τα κανάλια, να έτσι, να μπορώ να πάρω και ένα σφύριγμα παραπάνω και ίσως να είναι ο διεκδικητής. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Τι σφύριγμα πήρε?
1: Δεν πήρε με τον ΠΑΟΚ σφύριγμα.
0: Αφού ήταν φάουλ πρώτα.
1: Καλά ρε μπαγάσα, καλά ρε, τόσα χρόνια σου λέω. Εγώ να το αποδεχτώ ότι είναι φάουλ, αν και δεν είναι. Έτσι, γιατί στην πρώτη επαφή ο Κάγκουα δεν πέφτει, συνεχίζει και μετά δεν γίνεται φάουλ.
0: Αν ήταν δικό σας, θα έλεγες φάουλ.
1: Ρε μπαγάσα, με ζαλίσατε 10 χρόνια για το offside goal στο Βόλο με την ΑΕΚ. Αφού είχε γίνει πέναλτι νωρίτερα, γιατί δεν το λες?
0: Ναι, 3 μέτρα offside.
1: Ναι, οκ, okay, νωρίτερα, έτσι που μου είπες τώρα, αφού έγινε φάουλ, έχει γίνει πέναλτι. Στα προηγούμενα 5 δευτερόλεπτα, όχι προηγούμενα
0: 5. Δεν το λέτε ότι έγινε πέναλτι.
1: Μα ήταν Mars.
0: Αυτό και δεν λέτε ότι.
1: Ναι, αλλά εσείς μας ζαλίζετε για το goal offside. Δεν σας ζαλίζουμε εμείς τώρα για τη φάση αυτή.
0: Εσείς μας ζαλίζετε για το πέναλτι.
1: Φύγε από εδώ, ρε.
0: Τώρα όμως για το φάουλ
1: του
0: Κάγκουρα δεν λέει.
1: Βρε Κρίστη Στιθάκη, φύγε από εδώ, ρε Κρίστη Στιθάκη.
0: Η Κρίστη Στιθάκη που έπαθω καρέτσα σήμερα το μεσημέρι.
1: Κρίστη White, Κρίστη Στιθάκη, εγώ λέω ότι είναι το Πάολου. Λοιπόν, τεράστια νίκη για την ΑΕΚ. Θα επιστρέψουμε να δούμε τα άλλα αποτελέσματα του Champions League. Να πάμε στα ρεπορταζιακά.
0: Και πάω, 4 είναι.
1: Μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με επιθετικό, δεν θες να σας αποκαλύψω πραγματάκια?
0: Βέβαια.
1: Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Και 4 είναι.
1: Πάμε break, ναι. Αλλά πρώτιστα, πριν πάμε στο break.
0: Να πάει και 5, ναι.
1: Ναι, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια και άλλοι με κοχύλια. Εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορείς ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
17: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
19: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
17: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
20: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
21: Καλή σας ημέρα. Την ανάγκη να αποφεύγετε κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Sky, στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Υπουργός προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος της Ελλάς θα επισκεφθεί το πρωί τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης και στη συνέχεια στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την πληρωμή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους για να υπηρετήσουν στην περιφέρεια. Δύο καταβολές προβλέπονται μέσα στο φθινόπωρο. Τέλος, καλές γενικά καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά, στα βόρεια και σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά ηπειρωτικά. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310 683 216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
12: Music Events Live.
13: Πάρτα και παρεδό.
12: Ελικοκίνο.
13: Μια και καλή μαζί σου θέλω τώρα να.
12: Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
14: Λίγο μετά τις 9.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Χάλασε κάτι από το σπίτι σας, από το air condition μέχρι την αγαπημένη σας πολυθρόνα πριν
1: να... Πώς το πες,
0: air condition.
1: Σαν την Τζέννη, λες.
0: Σαν την Τζέννη.
1: Θα φέρουμε τα μάστα για το air condition.
0: Air condition, air condition.
1: Πώς θέλω μαζί.
0: Air condition.
1: Πώς το θέλει για το air condition.
0: Ναι. Τώρα κάτσε σε παλιότητα. Ετοιμάσου
1: για χρόνου, λέω, Τζενάρα.
0: Λοιπόν, πριν αρχίσει όμως το οικογενειακό group chat να προτείνει γνωστούς μπατζανάκηδες τριτοξαδέρφια, μπες μια βόλτα στο δουλευταρά.
1: Ναι.
0: Εκεί θα δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα με θυμηθείς και για το air condition και για την αγαπημένη σου πολυθρόνα, έτσι. Εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα, έχω τον πόλη. Τα φτιάχνει όλα και σε καλή τιμή. Ό,τι θες. Από air condition, πολυθρόνες, ζάμια, παράθυρα.
1: Τώρα την άλλη εβδομάδα έχω μπελά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φτιάξω κάτι βαψίματα στην επανομή. Πρέπει να
0: εσύ θα τα φτιάξει ή θα φωνάξει.
1: Όχι, θα πάω και έχω τον Άρτη εκεί να
0: πάω. Α, ο Άρτη. Ναι. Τι είναι
1: ο Άρτη, πρέπει
0: ο
1: να πει.
0: Τα κολόνα και τα θεάματα.
1: Λέω ρε, κολόσο, εγώ θα βοηθήσει. Από λίγο,
0: δεν βοηθάει κανένα.
1: Κολόσο, δεν βοηθάει.
0: Δεν βοηθάει κανένα. Μην περιμένει από κανένα.
1: Ένα τηλέφωνο να τον πάρετε, να το πείτε πώ θα τα πληρώσω εγώ να πούμε.
0: Δεν αυτό είναι ικανή. Κανένα.
1: Ούτε το μοσχάρι ο Γιωργάκη θα κουνηθεί.
0: Δεν μου λε.
1: Το μοσχάρι. Κουνήσου ρε τσουβά. Κουνήσου ρε τσουβά.
2: Κουστί,
1: τι λέει.
2: Κουστί μου, δεν μπορώ.
1: Κουάμ το σπέτε.
2: Σκέψτε μα. Κουστί,
1: κουάμ το σπέτε.
0: Δεν λες, έχω ένα τσιπηματάκι.
1: Άμα με χωρίσε σαν τα δικό μου, σαν το σπέτε. Θα τα παιδιά σου, ρε καραγκιόζη.
0: Εντάξει, τα παιδιά. Εσύ που έχεις ιατρικές γνώσεις.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έχω ένα τσιπηματάκι. Με πιάνει ένα τσιπηματάκι στο δεξί τετρακέφαλο. Το δεξί τετρακέφαλο.
1: Πίσω που έδειξε είναι ο δικέφαλο.
0: Ναι, ναι, μπροστά είναι ο τετρακέφαλο.
1: Μην με μπερδεύει το.
0: Ναι, ναι, μπράβο, ήθελα να δω αν στο δεξί τετρακέφαλο. Πίσω αλλά είναι... πρόσεξε, αυτό το τσίμπα με πιάνει μόνο τα βλέπω με λαχρινές μελαμψές.
1: Ναι.
0: Για δώσε διάγνωση.
1: Α, είναι αυτό που πάθει ο Κωνσταντάρα.
0: Για πε.
1: Ο Κωνσταντάρα
0: όταν, ήταν...
1: όταν ήταν μικρό και πάει στο πύλιο.
0: Ναι.
1: Και ένα ερωτικό σκύρτημα. Είχε ένα άλογο εκεί.
0: Ναι, αλλά μένα σου λέει αυτό, ναι. Αυτό το τσίπημα στο τετρακέφαλο με πιάνει μόνο τα βλέπω με λαμψές, με λανούρια.
1: Ναι.
0: Δεν με πιάνει τα. Άμα δω ξανθιά δεν το έχω.
1: Δεν το έχεις.
0: Για κάνει μια διάγνωση τώρα. Τι παίζει εδώ τώρα.
1: Πάσχεις από οξία μελαχρινίνη. Η μελαχρινίνη είναι μια ουσία που έχει στο σώμα αυτή που γουστάρουν τις μελαχρινές.
0: Και όποτε βλέπεις, είναι πούμε, αυξημένη μελαχρινίνη.
1: Έχεις αυξημένη αυξημένη μελαχρινίνη.
0: Πάνε γίνει γιατρός. Μπορεί να δώσεις. Ακούσατε, έχω οξία μελαχρινίνη.
1: Μελαχρινίνη. Αυξημένη μελαχρινίνη. Θα πάνε κάνεις μια αιματολογική.
0: Ναι.
1: Θα πεις στη γιατρό εκεί στο
0: βιολογικό. Να μειώσει τη μελαχρινίνη.
1: Πεις, θέλω μια ειδική βιοβιωτή για τη μελαχρινίνη.
0: Βιοψία θα κάνω.
1: Για τη μελαχρινίνη. Αν η γιατρός είναι μελαχρινή,
0: ναι.
1: Την ανέβασε στη μελαχρινή. Δηλαδή, εσύ άμα δεις στο κορδελιό εκεί τη γυφτοπούλα στο χαμάμ, μπορεί να σε χάσουμε κιόλας.
0: Ναι. Ναι. Δώσε Λατίνα στο λαό να τρελαθούμε.
1: Δηλαδή, άμα πας εκεί σε κεμίση κέντρο στη Λατινοπούλου, θα ανέβει η μελαχρινή.
0: Όχι, Λατινοπούλου, Λατίνα. Λατινοπούλου. Όπα, πρόσεξε τώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία κοπέλα η Αφροδίτη. Ωραία κοπέλα.
1: Ωραία κοπέλα, αλλά είναι μακριά.
0: Μακριά από.
1: Όχι, λέει η ίδια.
0: Δεν βγάζει ερωτισμό, ρε παιδί.
1: Δεν βγάζει ερωτισμό.
0: Αφού όλη την ώρα τσακώνεται, μαλώνει, κάνει.
1: Δηλαδή, όποιο τσακώνεται δεν βγάζει ερωτισμό.
0: Η γυναίκα, ρε φίλε.
1: Για τη γυναίκα μιλά.
0: Το λύσαμε, παιδιά. Ό,τι θέλετε. Εγώ έχω οξία ξαθινίνη πέσαναλ. Το λύσαμε το θέμα, παιδιά. Το λύσαμε το θέμα.
1: Γιατί στη θάγη του Καρίτσα θα εκτεθεί.
0: Το στιθάκι.
1: Την κρίση στη θάχη.
0: Κρίση στη θάχη.
1: Θα εκτεθεί. Τώρα ο καρδιολόγο που μα ακούει στο αμάξι.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο ο Ραπτόπουλο.
0: Πόσα ξέρεις ρε παγάσα.
1: Έπεσε
0: το ίδιο τσίπιο με σένα το νιώθηκε ο κόκκι. Σαμ. Αλλά σε άλλο σημείο για άλλο λόγο λέει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, αυτός εδώ θέλει να πειράζει τον Γρηγόρη συνέχεια.
1: Το καημένο τον Γρηγόρη δεν τα θέλει ο οργανισμός του.
0: Ναι.
1: Δεν τα θέλει.
0: Λοιπόν, Δίνο, να πάμε λίγο να δούμε τι έγινε σε όλα τα ματς Champions League. Η ΑΕΚ είπαμε είναι αυτή η στιγμή στις ράγες και πηγαίνει. Έτσι θα πάει η ΑΕΚ.
1: Την Άστον Βίλα την έπιασε στο Bet Show.
0: Χθες έπιασα την Dortmund, έπιασα την Real.
1: Dortmund, πόσο, 1-0.
0: 3-2.
1: 3-2.
0: 3-2. 3-2. Δεν έπιασα την ΑΕΚ χθες. Μου πίστευα άσο, όχι. Αλλά το βαλάσο έχει και γκολ. Περίμενα θα φάει ένα γκολ. Δικαιούται να φάει ένα γκολ, πιστεύω, από τι φάσει τη Λίτσερ. Κάνα 3-1 πριν να λήξει ο
1: Μάτσερ. Αφού στο ρεπορτάζ εσύ και ο Μπάτσιο είπατε ότι έλειπε το μεγάλο αστέρι, το σέντερφο.
0: Έλειπε ο σέντερφο σου,
1: ναι. Εντάξει, τότε μειώνει την πιθανότητα με αυτέ τι αρκούδε σε σέντερμπα. Καλά, σέντερμπα και άλλα.
0: Μπορούσε να λήξει 3-1 το Μάτσερ. Και άκου να σε κι άλλε ευκαιρίε να βάλει κι άλλα γκολ. Τώρα το 1-0 είναι φτωχό χθε.
1: Με πήρε ο Φανγκάλ από τον δρόμο.
0: Τι λέει.
1: Έλα, τι κάνει. Ένα κεράσο, κάνα καφέ, ένα πεθανή μανούλα. Πεθανή μανούλα του.
0: Α, συλληπιτήρια.
1: Συλληπιτήρια, πεθανή μανούλα του.
0: Ναι. Και σε έλεγε για την ΑΕΚ, έτσι. Πάει, ξεχνιέται με την ΑΕΚ.
1: Αυτό
0: δίνουν χαρέ. Παίρνουν χαρέ. Κάποιοι παίρνουν χαρέ, κάποιοι παίρνουν πίκρε και στεναχώριε. Και αυτοί που παίρνουν πίκρε και στεναχώριε, non-stop το τελευταίο χρόνο, είναι ο Πόξης. Δηλαδή ο Παοξής είχε φάει πολύ πίκρα.
1: Έχει πάρει μεγάλες χάρες τα τελευταία δύο
0: χρόνια. Ναι, αλλά τι, έχει, τι σημαίνει τώρα.
1: Έχει αποθηκευτικό χώρο.
0: Δώσουμε ένα δάνειο ζωής, δύο χρόνια ευτυχία και βάλε επιτόκιο όλη τη ζωή.
1: Πού να είσαι σαν Κυρακλειδής και Αργιανή, τι θα παθαίνατε.
0: Μας.
1: Καλό μαθητή.
0: Δεν μπορώ να σε πω.
1: Νέο πλουτάκια να πει.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω σαβίδι. Αυτή είναι η διαφορά. Έχω το σαβίδι.
1: Ναι.
0: Δεν έχω τώρα να μας χωρίσουν οι άλλοι.
1: Θα πάρω το κόρτομα τώρα, θα πάω να δει τα λάδια και το.
0: Ναι,
1: θα πάω. Ο κόκκινος πήγε εκεί.
0: Τι έκανε.
1: Το διώξανε.
0: Από πρώτο συνεργείο.
1: Δεν ξέρεις τι έγινε.
0: Γιατί.
1: Α, βέβαια. Λέω, κάνουμε μια κουβέντα.
0: Ναι.
1: Στην πιζαρία, στη Ράφαελ, τους πελάτες μας εδώ.
0: Μπράβο, πήγατε στη Ράφαελ και φάγατε μπριζόλες.
1: Ναι. Το γράψαν τον κόκκινο.
0: Ναι.
1: Άφησε τα μάξιτα. Όλοι το κάνουμε. Και του είπε ο διοικητής, εκεί φέρε μου ένα χαρτί. Άκουρε.
0: Ναι.
1: Φέρε μου, λέει, ένα χαρτί από το συνεργείο να πούμε. Να σου δώσω να σου δώσω την άδεια κυκλοφορίας πίσω.
0: Ναι.
1: Πήγε στο συνεργείο, λέω, τότε δεν έχω, δεν σε δίνω, το λέει. Ακούς. Δεν με έδωσε.
0: Δεν του έδωσε τότε.
1: Λέω, να σου πω κάτι.
0: Ναι, αλλά το είπαμε και χθες και προχθές αυτό.
1: Ναι,
0: τώρα που μου το λες.
1: Πας λέω στον γιατρό.
0: Ναι, θα μας κυνηγάει ο κόσμος.
1: Σε διώχνει.
0: Ναι, σε διώχνει.
1: Πάει ο μηχανικός, σε διώχνει. Μήπως κάτι δεν κάνεις καλά εσύ. Ο κρεοπόλησε, σε διώχνει, σε διώχνει, κρεοπόλησε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι πάει ξέρω από το κρεοπόλησε.
0: Ξέρω, ξέρω. Μην το πούμε, ναι. Ναι. Λοιπόν, μερικά μηνύματα, μάλλον ψέματα. Αποτελέσματα Champions League. Για να τελειώσουμε, μερικά μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον και πάμε στα ρεπορταζιακά. Είχε και μάτς κυπέλλου χθες ο Ολυμπιακός. Δεν το είδα, το χάζευα γιατί
1: το χάζευα.
0: Το χάζευα, ναι.
1: Το 3-0 έγινε
0: 3-2. 3-2, πάλι γκρίνιες έχουμε. Ήταν
1: το Τερεπέογλου, τους έκανε ένα γκολ, δεν τον πανηγύρισε, δεν ξέρω, ήταν στις ακαδημίες.
0: Ο Λαμπρόγλου, πόσο λέγανε.
1: Ο Τερεπέογλου, πώς θα λέγανε.
0: Στο είπα, ήταν πολύ καλό.
1: Και στο πρώτο μάτσο, Στεφάνογλου, πώς
0: θα λέγανε.
1: Για Ιδικιάρογλου ένα.
0: Λοιπόν, ναι. Champions League 1-1. Ναι. AEK Linzer 1-0. Μπριζ Αστον Βίλα 2-3. Η Μπριζ και αυτή σε μεταβατική πορεία.
1: Ναι, γιατί έδωσε.
0: Έδωσε τον τζόλι, ρε φίλε. Ναι. Όταν δίνει τον καλύτερο σου παίχτη. Δηλαδή, εμείς δώσαμε και τον καλύτερο παίχτη και τον προπονητή που κρατούσε όλα τα στεγανά.
1: Εσείς δώσατε και τον μεγαλύτερο στέλεχο στην ΕΠΟ.
0: Ακριβώς, και αυτό.
1: 3-3.
0: Άστο, τι περιμένουμε να κάνουμε δηλαδή. Η ομάδα θα είναι ακόμα σε ανάκατα.
1: Και ο άλλος μιλάει με τον Φουλίδη, πώς το λέμε εκεί τώρα.
0: Ποιο Φουλίδη, ρε.
1: Στην Κοζάνη, ο δικός.
0: Σανίδης.
1: Ο Σανίδης. Λοιπόν, θέλω να δω τη μάπα αυτού του Σανίδη.
0: Δεν τον έχεις δει.
1: Όχι.
0: Έλα, ρε, φαντού υπάρχει. Άντε, στο Google θα το βρεις.
1: Δείξε μου το πρόσωπο.
0: Λίλ Μπέτις 2-3.
1: Ναι.
0: Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο μάτσο που σημαδεύτηκε από.
1: Λες να πήγαν και αυτές
0: την πτώση του Καρέτσα. Δεν νομίζω, δεν νομίζω να μπορούν να πάνε σε κάθε μάτς. Τι είναι, μπάτε σκύλα, λες τώρα έξοδα. Σε Δανέζες κάτι σκύλου κατεβαίνουν στον τόπο. Είχαν κανονίσει και αυτοί όπως εμείς να πάνε να δούμε ένα ματσάκι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 3-2, ο Καρέτσας κάπως στο 25-26 εκεί.
1: Κρίση τη δάγη.
0: Οι γιατροί της Ντόρτμουντ όμως, αυτό τώρα. Λέει, μην ακούσουμε ξανά για απόρριτο. Οι γιατροί του αγώνα, λέει, ανέρτησαν στα social media την κατάσταση του Καρέτσα. Και μην ξανακούσουμε ιατρικά πότε και να είχαμε να λέμε.
1: Για απόρριτα αυτά, αυτά είναι για τους κομπλεξικούς. Για απόρριτα.
0: Ναι. Ενημερώθηκε ο κόσμος ότι είχε θέμα στο κυκλοφορικό. Τώρα, σήμερα θα πάνε για νέες εξετάσεις και θα μάθουμε λεπτομέρειες. Έτσι, αυτό έγινε χθες. 3-2 η Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ που στο τέλος άγγιξε
1: το 3-3. Τι θέλει να το φάμε το λουκάνικο με τον παπά του Καρέτσα επάνω.
0: Καλά, τι σχέση. Καλά, εσύ του διέλυσε.
1: Μεταδώσαμε την
0: κατηγορία. Την Ντόρτμουντ τη διέλυσε. Εγώ δεν μετέωσα, εσύ τη διέλυσε Ντόρτμουντ. Εγώ πηγαίνω συνέχεια, δεν μεταδίδονται τι κατεμιέ. Πάει ο Καρέτσα, πάει ο Κωνσταντέλια. Η Ντόρτμουντ. Κερδίζει όμω η Ντόρτμουντ. Πόρτο City 0-2. Εδώ ήθελα ένα γκολ τη Πόρτο.
1: Εύκολα.
0: Η City είναι πάρα πολύ καλά με Χάλαντ. Είχαμε και μανουριέ στο τέλο. Και Ρεάλ Μαδρίτη Ιντερ 2-1 σε ένα μάτς που
1: αδικεί
0: την Ιντερ. Το σκορ, ναι, ακριβώς. Πάρα πολύ καλή η Ιντερ. Βρέθηκε να χάνει νωρίς με 2-0. Βέβαια η Ρεάλ θα μπορούσε να κάνει και 3-0 κάποια στιγμή.
1: Ο παράτησε το μάτς μετά.
0: Μετά ανέλαβε η Ιντερ και θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και στο Χ. Να γίνει 2-2 το παιχνίδι. Δεν έγινε. Τι έχουμε σήμερα για να τελειώνουμε
1: σήμερα,
0: με το
1: τσούλο. Τετάρτη μέρα, έτσι.
0: Τετάρτη,
1: τι
0: βέβαια.
1: Έχουμε σήμερα.
0: Πάμε να δούμε. Έχω φέρει αντεροβγάλτη που είναι δυναμίτης.
1: Δύσκολο το έργο του.
0: Ναι, δεν ασχολείται μόνο με under. Κάνει και bet builder, είναι τα δυνατά του.
1: Bodybuilding κάνει.
0: Bet builder. Bet builder.
1: Δηλαδή.
0: Πιάνει ένα παιχνίδι και το αναλύει. 12 φάουλ, γηπεδούχος, over 2,5 κάτες, 7 corner. Bet builder.
1: Πλάγια τέτοια.
0: Τα πάντα. Πλάγια, ναι, όλα μαζί. Πιάνει ένα παιχνίδι.
1: Από ποιο θαλατήλιο, ήλιος και τέτοια.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ωραίος.
0: Σήμερα 8 παρατέταρτο. Μπαρσελόνα, Φάενορντ.
1: Πολλά με λίγα.
0: Ναι. Πολλά μπορεί και με κανένα. Θα δούμε τώρα, άμα θα έχει και λίγα εδώ.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε.
1: Να βάλουμε γκολ και over 3,5.
0: Δεν ξέρω τώρα. Θα
1: το πέντε ο περιπτεράς. Το περιπτεράς λέω.
0: Το πέντε. Στουτγάρδι Βίκινγκ. Δες τώρα, δηλαδή βλέπω τη Βίκινγκ στο Champions League και τρελαίνομαι, ρε φίλε. Αντί να ξέρω πως είναι.
1: Άσο και over το βλέπεις.
0: Ναι, λογικά θα κερδίσει Στουτγάρδι. Μπορεί και εδώ να βάλει γκολ Βίκινγκ. Αλλά τρελαίνομαι. Δηλαδή το Σταβάγκερ που έχουμε το Βιάσορ Χριστάρα. Έτσι. Έχει βγάλει και αυτό την ομάδα στο Champions League. Καεράτ. Και δεν έχουμε παίξει εμείς. Είναι
1: Liverpool Athletic.
0: Liverpool Athletic.
1: Βγάλε εδώ αποτέλεσμα.
0: Και οι δύο μέτρες είναι. Και οι δύο μέτρες.
1: Πρώην και γκολ, ε.
0: Το είδες εδώ στη Βραζιλία.
1: Υπήρχε κρίση για να αντιμετωπίσει τους ληστές.
0: Ναι. Τον είδες. Τι μορφάρα είναι ο ταξιτζής, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε τους ληστές πίσω ο οποίος να κλέψει και αυτός έκανε. Δες τον.
1: Είναι το σουγλάκο.
0: Δες τον. Έκανε ότι τον έβγαζε κρίση. Ε, μάγκας. Μυαλό θέλει, ρε φίλε.
1: Τι να κάνει, να έχω
0: σου λέει τώρα να έχω του άλλου με του ληστέ.
1: Έχω το όπλο πίσω μου και δεν θα κάνω τον αναγνωστά.
0: Κάτσε να κάνω το κρίση πανικού εδώ πέρα και οι ληστέ την κοπάνησαν.
1: Καλά.
0: Τον είδε το μάγκα. Λοιπόν, Νάπολη Άρσεναλ στη ματσάρα. Τώρα.
1: Νάπολη.
0: Ό,τι λέω για την ΑΕΚ. Νάπολη Άρσεναλ. Ό,τι λέω για την ΑΕΚ εντό Ελλάδα τουλάχιστον. Λέω για την Άρσεναλ πανευρωπαϊκά.
1: Διπλό και άντερ.
0: Είναι η πιο καλοδουλεμένη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Η Άρσεναλ.
1: Και έφτιαξε και άμυνες καλές, βλέπω.
0: Από την άμυνα ξεκινάμε. Γιατί δίνομαι και φωνάζω εγώ εδώ για το δικό μου, για τους δικούς μας.
1: Παρί που δεν ξεκίνησε καλά.
0: Παρί Σλόβα Μπρατισλάβα εδώ θα ξεσπάσει λογικά. Έτσι έχει τρία μάτσο
1: όντω. Σπόρτινγκ.
0: Και Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι.
1: Ο Φωτάρα.
0: Ο Φωτάρα, ο Βαγιανίδη.
1: Ναι.
0: Και απ' την άλλη Λεάο, ο Όσιμεν.
1: Δύσκολα η Σπόρτινγκ.
0: Γκολ βλέπω εδώ στο μάτς. Ναι, θα τα δούμε αυτά. Γκολ βλέπω εδώ στο μάτς.
1: Πετάξουμε μια
0: μονόσυλλα. Θα ρίξουμε ένα μονόσυλλο, θα το ρίξουμε. Ένα μονοστιλάκι, θα το σπρώξουμε, Ντίνο μου. Λοιπόν.
1: Είναι αυτό.
0: Ο Χάρης κάτι μας έστειλε.
1: Είδες τώρα κάτι.
0: Πάτησε στην Νάπολη 20 ώρες πριν την πρεμιέρα του Champions League. Τι πάτησε. Ε.
1: Απρόπτω με την πτήση, λέγε.
0: Α, είχε απρόπτω με το αεροπλάνο η Άρσεναλ. Ναι,
1: θα πήγαν τίποτα πουλιά στον Έλικα. Όπως με εμάς.
0: Εντάξει, έγινε με καθυστέρηση αρκετό λόγω κάποιων προβλημάτων στο αεροδρόμιο του Λονδίνου.
1: Ορίστε.
0: Όχι το αεροπλάνο, το αεροδρόμιο είχε, ρε παιδιά.
1: Λίγο
0: είναι, και καθυστέρησαν να πάνε. Εντάξει,
1: κούραση, okay. Κούραση.
0: Ναι, σίγουρα κούραση. Γι' αυτό και ακυρώθηκε και η συνέντευξη τύπου. Πάντως το ξαναλέω για μένα, αυτή τη στιγμή η Άρσεναλ. Ντούντα, πάρε όποιες ομάδες θες. Γιατί χθες μου έστειλε και ένα μήνυμα. Λέει: θέλω Liverpool. Να αλλάξω. Θέλω να βάλω και τη Λίβερπουλ. Θέλω να βάλω. Του λέω: βάλε, πάρε όποιες θες ομάδες στην Ευρώπη. Λέω: πάρε όποια θες. Πάρε Ρεάλ, Μπαρσελόνα. Εγώ θα πάρω την Άρσεναλ φέτος. Τι να σε κάνω, το κάνω λίγο πιο εύκολο. Λοιπόν, τελειώσαμε με Τσουλού.
1: Θα τι παίξω θες? Ένα μονόστιλο, θα το παίξω.
0: Θα το παίξω μονόστιλο. Ναι,
1: εκτός από τον 8 παρατέταρτο που είναι το.
0: Για να μην πα κουβά νωρί ή φοβάσαι.
1: Δεν φοβάμαι, πάω κουβά. Τα παίξω τα βραδινά. Δηλαδή πόσα είναι.
0: Τα βραδινά είναι 4.
1: Και δύο είναι τα.
0: Και δύο, ναι, τα άλλα. Όπως είχαμε και χθες.
1: Μπαρσελόνα,
0: έξι παιχνίδια.
1: Άσο και over τι να δίνει τώρα η Μπαρσελόνα. Ούτε ένα 50.
0: Η Μπαρσελόνα, άσο και over, ούτε ένα 50. Εκεί θα δίνει ένα 45, κάπου εκεί είμαστε. Στην αναμέτρηση τη Μπαρσελόνα.
1: Θα δούμε.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε. Πάντως έχει η βραδιά ωραία πραγματάκια. Και μια που είμαστε τίποτα. Στο πρόγραμμα. Να... Είσαι free σήμερα, δεν έχει.
1: Δεν έχω.
0: Αφού έχουμε το βράδυ. Πρόγραμμα, έκθεση.
1: Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα.
0: Βόλτα για τους χορηγούς εκεί που έχουμε συνοηθεί. Δεν έχουμε συνοηθεί να πάμε.
1: Πάει το Champions League.
0: Θα τελειώσουμε μέχρι τις 10. Δεν θα τελειώσουμε. Μετά πάμε καπάκι να το δούμε. 10 η ώρα κλείνουν τα περίπτα και εμείς θα τελειώσουμε.
1: Πω, τι φλωριά είναι αυτή, κλείνουν 10
0: η ώρα. Θα πάμε 7.30 ώρα μόλις τελειώσει, αφήσαμε πάρει ή θα πάμε πάνω, δούμε πώς θα το κάνουμε.
1: Πώς θα παρκάρω εγώ εκεί πέρα.
0: Έλα, το Κόρδα είναι γνωστό, το βάζουμε.
1: Ποιο δημαρχείο να το βάλω, ρε. Πληρώσω πάρκινγκ, ρε.
0: Θα πάμε μέχρι τις 10 εκεί πρόγραμμα, καμιά βόλτα που πρέπει να πάμε σε κάποιους χορηγούς. Και 10 η ώρα
1: πάμε. Εάν δεν είχα το παρκάρισμα,
0: ναι.
1: Δεν είχα πρόβλημα.
0: Θες να πάμε με το μετρό.
1: Θα πλακωθούμε.
0: Γιατί?
1: Κάτι θα γίνει.
0: Έλα, μέσα στο μετρό, ναι, κάποιος... σε φοβάμαι λίγο. Ναι. Κάτι θα πεις εσύ, κάτι θα πειράξεις κανένα άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν κάθεσαι και στα βγάσου και εσύ.
1: Αυτό σε
0: δηλαδή πρέπει να ασχοληθείς με το γύρο σου. Είναι φοβερό. Κουρουλώνεις τα μάτια, βγάζεις τα γυαλιά, τον καρφώνεις με το βλέμμα σου και σαν να του λες, έλα να κάνουμε κάτι. Να μιλήσουμε, να μαλώσουμε, να χασκογελάσουμε, να πλακωθούμε. Προκαλείς. Σου το λέω, προκαλείς. Ποιος το έλεγε. Προκαλείς.
1: Ορακιντζή.
0: Ορακιντζή. Το έλεγε ακριβώς. Λοιπόν, μερικά μηνύματα γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Και 30, ε.
0: Ναι, γιατί πρέπει να πάμε στα του ΠΑΟΚ.
3: Όπου... 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: να πάμε. Να
1: το Λονδίνο.
0: Λονδίνο.
1: Τσάμπιο Σύμπρι θέλω να δω.
0: Ηλία, ευχαριστώ ρε φίλε. Είπαμε, έχουμε παντού ανθρώπους μας.
1: Σπίτι να μείνουμε, έχουμε.
0: Θα έχουμε.
1: Αμάξι να μετακινηθούμε. Φαγητό να φάμε και γυμναστήριο. Τίποτα δεν θέλουμε.
0: Όλα πληρωμένα.
1: Όλα
0: θες τίποτα άλλο το βράδυ.
1: Κύκνος.
0: Κύκνος το βραδάκι. Ηλία, ευχαριστώ. Θα κανονίσω να στο φέρω εκεί να ρίξουμε το γέλιο της αρκούδας. Δεν το συζητάμε.
1: Κύκνος.
0: Κύκνος, ναι. Ραπτόπουλε, εμαλωμένος με την αλήθεια. Ο Ολυμπιακός χθες κούλ ήταν πολύ καλός. Στο τέλος θα χάλασε άμυνα.
1: Ναι. Για τη στημένη ανακοίνωση της θύρας 7 που την πήρε από το γραφείο του Μαρινάκη, θα πείτε τίποτα, ρε.
0: Έτοιμο τον έχουν τον Βάσκο Ισπανό προπονητή στο Ολυμπιακό.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Έχουμε βίλα πολυτελείας στο Λονδίνο να μείνουμε, να ξέρεις. Είπαμε, ο Κουλ, όλα αυτά τα χρόνια που κάνει τα ταξίδια και εσύ με πουλάς τρέλα και με ρωνεύεσαι.
1: Ω, το παίρνω πίσω.
0: Α, μπράβο. Το παίρνεις πίσω. Έχω παντού απλώσει φίλους δίκτυο.
1: Φίλε, μετά την εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Άλλαξες,
0: αναθεώρησες.
1: Φουζολαθρέα.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου. Λιλ Μπέτις, κερδίσαμε και τις δύο αυτές στο Champions League. Βρε, τις κερδίσαμε. Εμείς θα παίξουμε ποτέ Champions League. Φτάνουμε συνέχεια στη βρύση και κάνουμε συνέχεια
1: αυτό. Πάρτε τον Άρη και μην κρύβει την πρόωρα η τούμα.
0: Συνέχεια αυτό γκολ. Φτάνουμε στη βρύση και
1: πάρ'
0: θα
1: τον Άρη, βρε τον Γρηγορίου εκεί πέρα.
0: Ο Χαραλαμπόγλου.
1: Ο Χαραλαμπόγλου.
0: Ο οποίο από όσοι γνωρίζω, Χαραλαμπόγλου.
1: Δεν ήθελε να πανηγυρίσει.
0: Σου είχα πει προχθές ότι ήταν από του κορυφαίου στο Βόλο Ολυμπιακό.
1: Και ο Λικουρίνο ήταν καλό.
0: Και ο Λικουρίνο.
1: Αλλά
0: ο Χαραλαμπόγλου, ναι, μεν ήταν η Ακαδημία Ολυμπιακού, αλλά είναι Ηρακλάκι, να ξέρει από εδώ πάνω είναι.
1: Ναι, αλλά δεν πανηγύρισε.
0: Εντάξει, σεβασμό στην ομάδα που.
1: Το παίξε δημόσια σχέσει, θα πούμε.
0: Ναι, Ηρακλάκι είναι.
1: Ηρακλάκι, αλλά δεν πανηγύρισε τον κολλή.
0: Κάπου σε λέω την Ηρακλάκι.
1: Τι Ηρακλάκι είναι, δεν πανηγύρισε τον κολλή. Όχι, να πούμε.
0: Δεν ξέρω τα μικρά, τα τσικό είναι Ηρακλάκι, σου λέω.
1: Το γάβρο έγλειφε όμω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Χθες.
0: Κουλ, ποτέ βγαίνουν τα στήρια. Αν δεν βγουν σήμερα, αύριο θα βγουν.
1: Τι στήρια.
0: Ναι. Πες του, δεν με γνώρισες. Πάνω από 20 χρόνια μας. Ναι, φυσικά. Με τον Στέφανο που είναι σε Άγκους, γνωριζόμαστε πάνω από 20.
1: Άουσμπουργκ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Στεφανουά, πάνω από 20 χρόνια.
1: Είναι πληρώνεται από την ομάδα αυτός ο άνθρωπος.
0: Είναι μάνατζερ. Ναι, και ανάλογος.
1: Άρα έχει λεφτά.
0: Πώς δεν έχει.
1: Ένα δίμερο.
0: Χθες διημεράκι, ναι. Είναι από την Κρίνη Δασερών.
1: Κρινίδα.
0: Κρινίδα, από εκεί είναι. Σου λέω, είναι Ηρακλάκι, το ξέρω ότι είναι Ηρακλάκι, γιατί τον παρακολουθούσαν εδώ, ήταν από τα ερχόμενα.
1: Γιατί άμα αύριο βάλει ένα κόρσο Ηρακλή, θα πει δεν πανηγυρίζω.
0: Μάλλον δεν θα πανηγυρίσει το Ηρακλή.
1: Εντάξει, άμα είναι έτσι τότε.
0: Ο Ράπ είναι ο καλύτερος γιατρός. Είχα πάει σε κάτι εδώ στο Ηράκλειο πριν λίγο καιρό και για ένα πρόβλημα που είχα, μου είπανε πάτα να δεις το GTP, λέει. GPS, λέει, να σου πει τι θα κάνεις. Άρα ο Ράπ είναι καλύτερος. Εδώ που σε ειρωνεύονται.
1: Στην Κρήτη πήγε σε γιατρό, ρε φίλε.
0: Καλημέρα σας. Είναι που σε τσιμπάει η Τζέννη στο τετρακέφαλο και έχει πόνο στο καλάμι, λέει εδώ ο φίλος.
1: Για σένα, λέει.
0: Ναι, ναι, για μένα με κολλάει. Λοιπόν,
1: είναι καιρό να με τσιμπήσει.
0: Να επιστρέψουμε λίγο να δούμε την παοκάρα μας που μας στεναχωρεί πάρα πολύ.
1: Έλα, βάλε το Καζαντζίδι.
0: Μας στεναχωρεί πάρα πολύ.
1: Βάλε ένα σταμάτη κόκοτα εκεί του Καζαντζίδι.
0: Τι γίνεται με Γιάκιτς που ήρθε, τι γίνεται με την προετοιμασία που ετοιμάζει. Ναι.
1: Έβαλε στήθια μπροστά δύο Γιάκιτς, με είπαν.
0: Άντε πάλι, ποιο τα είπε αυτά.
1: Ένας μάνατζερ.
0: Άντε πάλι. Λοιπόν, πάμε έξω σε break.
1: Ο άλλος λέει, ναι. Τρελάκι, ίδρωνε πάλι, λέει.
0: Πάμε σε break, βρε άνθρωπε.
1: Ανακατεύτηκες εγώ.
0: Πάμε σε break, ρε απίθανε. Τι είναι αυτός, ρε Σιμίτη. Επιστρέφουμε, Ερμάνος, τέταρτο μοίρο και με τον φορ που ζαχαρώνει ο ΠΑΟΚ.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοπίας Προκοπίδη.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπόλης.
7: Παράθυρο στα σπορ.

καλή σας ημέρα. Με το δεξί ξεκίνησε η ΑΕΚ τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις στη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε χθες της ΛΑΣΚ με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Την ίδια ώρα η Άστον Βίλα απέδρασε με το διπλό από το Βέλγιο, νικώντας την Club Brugge με 3-2, ενώ στη βραδινή ζώνη η Real Madrid λύγησε την Ίντερ με 2-1, η Manchester City πέρασε με 2-0 από την έδρα της Πόρτο, η Dortmund κατέβαλε τη Villarreal με 3-2 και η Betis υποχρέωσε τη Lille σε εντός έδρας ήττα με 3-2. Σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε δύο διαφορετικές ζώνες. Στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Φέγενορντ και η Στουτγκάρδη τη Βίνκινγκ, ενώ στις 10 το βράδυ δεσπόζουν οι τιτανομαχίες Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης και Νάπολι Άρσεναλ, την ώρα που η Παρί Σεζερμέν φιλοξενεί τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κοντράρεται με τη Γαλατασεράι. Για το κύπελο Ελλάδας, ο Άρης αγωνίζεται αύριο 5η στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα κόντρα στον Αστέρα στην Αρκαδία, ενώ σήμερα στις 5 ο φιλοξενεί τον Νέστο Χρυσούπολης. Στο παιχνίδι που άνοιξε χθες την αυλαία της αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βόλο, το τελικό αποτέλεσμα ήταν 3-2 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Βαρύ αποδείχθηκε το πλήγμα για τον Δημήτρη Γιαννούλη, καθώς η μαγνητική τομογραφία έδειξε κάκο σε δευτέρου βαθμού. Στην ποδοπνημική, ο διεθνής αριστερός μπακ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα, χάνοντας τα επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, αλλά και τις υποχρεώσεις με την εθνική μας ομάδα. Πρόταση ανανέωσης συμβολέου κατέθεσε η διοίκηση του ΠΑΟΚ στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Η επίσημη κρούση της ΠΑΕ προβλέπει σημαντική αύξηση των ετήσιων αποδοχών του 26χρονου αμυντικού, οι οποίες αναμένεται να αγγίξουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλαγή έδρασης είχαμε οριστικά για τη Σαββατιάτικη αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, η οποία θα διεξαχθεί στο Παθεσσαλικό Στάδιο. Η διοργανώτρια αρχή επικύρωσε την απόφαση, καθώς οι εργασίες συντήρησης στο Καφταζόγλιο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα η πρώτη αγωνιστική του Βορείου Ομίλου του Super League 2 με τη διεξαγωγή του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό Β. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 4 ακριβώς στο γήπεδο της Τούμπας, κλείνοντας οριστικά την αυλαία της πρεμιέρας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
7: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
6: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
7: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
8: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
13: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
18: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
19: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
20: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακετικλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πλη

0: σου γιατί για να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να...
1: Τραγικό.
0: Βέβαια. Ή να υπάρχει στο σπίτι σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται.
1: Τραγικότερο.
0: Και αυτό. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More όμως ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά.
1: Για πέτο πέτο.
0: Με το Connect Day One έχει ίντερνετ την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλο σου το σπίτι.
1: Για αυτό θέλω.
0: Είτε στο σαλόνι, είτε στο μπάνιο, είτε στην κρεβατοκάμαρα.
1: Στο μπάνιο, φίλε.
0: Στο μπάνιο χρειάζεσαι, βέβαια.
1: Μπορεί να κάτσω μία ώρα εγώ στο μπάνιο.
0: Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Καλημέρα, ρε, όπου κι αν είστε. Ραπ εδώ, κουλ εδώ. Χάρη μα, ναι, τι έγινε, χάρη μα.
2: Τι να γίνει, ρουδιά, χαμούλη στον περιφερειακό. Έχουμε στο ρεύμα με κατεύθυνση δυτικά σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Στην αντίθετη κατεύθυνση, στα Κωνσταντινοπολίτικα θα δουν τις ταχύτητες λίγο να πέφτουν. Στην εξωτερική περιφερειακή επίσης, με κατεύθυνση ανατολικά, εκεί στο ύψος Ευκαρπίας. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή κεντρικά στο Βαρδάρι με χαμηλές ταχύτητες, το ίδιο και στην Εγνατία. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίση Όλγα έχουν τα προβληματάκια του. Αυτά και οι εθνικές αντιστάσεις λίγο με καθυστερήσεις. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση.
1: Κάτι ακούγεται, ρε. Τσουκ τσουκ, κάτι ακούγεται.
0: Κινητό σου, μήπως έχεις εδώ.
2: Όχι, η καρέκλα είναι.
0: Η καρέκλα, κάνει 3-3. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Όχι, ρε, μια χαρά είναι η καρέκλα. Καινούργια είναι.
0: Ναι.
2: Από πίσω, ρε, κάτι κρέμει.
0: Ο άλλος έχει και στο μπάνιο τηλεόραση, λέει.
1: Το μπάνιο ξέρει τώρα σοβαρά.
0: Στο μπάνιο έχει τηλεόραση.
1: Το μπάνιο έχω πρέπει να κάτσω μια ώρα και μετά σηκωθώ και το πόδι μου να είναι μουδιασμένο.
0: Κάτσε μια ώρα για να κάνει μπάνιο.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Κάθομαι, τουαλέτα.
0: Α, τουαλέτα. Και... Μπα, εγώ γρήγορο.
2: Για το δύο.
1: Διαβάζω Σεραφίνα. Διαβάζω Μίκι Μάους. Διαβάζω.
2: Η καρέκλα τρεις.
1: Μια ώρα το βράδυ.
0: Το βράδυ. Γιατί το θεωρώ χάσιμο χρόνο. Ακριβώς. Το θεωρώ χάσιμο χρόνο. Τώρα, άμα κάνω εγώ μια ώρα. Τι καίγω με να κάτσω στο μπάνιο.
1: Σεραφίνα, εσύ εδώ θα διαβάζει.
2: Καλή όρεξη. Καλημέρα, καλή που κρατσούλα να ζητάει. Πάμε να δούμε και τον γκάλοπ μας.
0: Πάμε και τον γκάλοπ.
1: Δύο ώρες μια διάδραση τώρα έκανε ο Ιχολήπτης. Δύο ώρες.
2: Κάντε.
1: Σκοτώθηκε.
0: Δεν σε βάζει τον Γκράζης. Σε βάζει πάλι τον Γκράζης.
2: Αυτό δεν να σου πω όμως κάτι ρεκοστή. Δεν έχετε και πολύ χώρο να διαδράσει κι όλος άτιμος.
0: Τι χώρο. Εδώ ανάστατο.
2: Εδώ θέλω να σε πω ότι είναι.
0: Ρε άνθρωπος, θέλω να πει τον γκάλοπ και την κίνηση εδώ 3 λεπτά και το κάνουμε 15.
1: Τι γκάλοπ το πει και εσύ.
0: Πάμε στον γκάλοπ.
1: Λοιπόν, κάνανε δύο.
2: Αργήσαν τρεις. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Γκάλοπ, έχουμε βάλει τέσσερις επιλογές αναφορικά με τους καλύτερους θερματοφύλακες και θέλουμε να μας πείτε ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο κορυφαίος. Έχουμε πρώτη επιλογή τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος με τη φανέλα του Ηρακλή φέτος και πέρσι με του Άρη.
1: Έκανε μια φοβερή εμφάνιση χθες.
2: Ναι.
1: Μια απόκριση χαμηλά που.
0: Προφέσαι, ναι, καταπληκτική. Ναι. Είναι από τους κορυφαίους του Ηρακλή. Ναι, για ακόμα ένα μάτς.
2: Κρατάει.
0: Mm-hmm.
2: Δεύτερη επιλογή, ο Κουτσερέγκο του, ναι, Πανετολικού.
1: Πολύ καλό.
2: Πολύ καλό θερματοφύλακας και πολύ σημαντικό το ότι μετά τον Τζάβες που ήταν επίσης πολύ καλός, ήρθε ένας ενδεχομένως και καλύτερος. Τρίτη επιλογή, ο Στρακόσια της ΑΕΚ, ο Θωμάς. Και τέταρτη επιλογή, ο Νικόλας ο Χριστογιώργος του Όφη. Αυτές οι τέσσερις επιλογές.
1: Έστειλε και χαιρετίσματα ο Χριστογιώργος.
2: Μπράβο.
1: Πήρε το κύπελλο και μαζί με τον
2: Λαμπρόπουλο.
0: Καραχάλιο και σε τρολάρει γιατί τον
2: είχε
0: για μια άτυχη στιγμή τον ισοπαίδωσε.
2: Εκείνη την ημέρα είχε πει πάντως ο ένας με τα χεράκια, με τον Λαμπρόπουλο που πάνε να μαρκάρει, ποιον πάνε να μαρκάρει, και με τον Καραχάλιο λέει στα στόπερ.
1: Θα πω.

0: Πούγκουρα, σωστά.
1: Ο Πούγκουρα εδώ πέρα, ντόπιο προϊόν.
0: Το τσίπι μα στο τετρακέφαλο κουλ είναι επειδή σε έχει κάνει βουντού η μαμά του ραπ. Γι' αυτό το νιώθεις το τσίπημα. Εγώ έχω γερίσει τη λεκάνη στο μπάνιο απέναντι από εκεί που ήταν στην αρχή. Οπότε με ανοιχτή πόρτα μπορώ να βλέπω τηλεόραση από το σαλόν. Ναι.
2: Άμα η διαρρύθμιση είναι τέτοια.
0: Να βοηθά. Γυρίζει ανάποδα τη λεκάνη.
2: Ναι.
0: Την πήγε από τη μία πλευρά στην άλλη για να ανοίξει την πόρτα και να βλέπει.
2: Ναι,
0: καλή μαγιά.
2: Με γυριστή λεκάνη.
0: Ναι.
2: Ωρό.
0: Λοιπόν. Μην κάθεται μία ώρα, πες του, πιέζεται ο προστάτης και θα έχει αιμορραΐδες μετά. Αυτά τα ξέρεις.
2: Ούτε αιμορραΐδες
0: έχω. Πλάκας,
2: ε? 09 προστάτη έχω.
0: 09 προστάτη, παιδιά, εκεί είμαστε σταθεροί.
2: Ο ρητήρας μου βουλώσε, ο προστάτης μου.
0: Οι φίλοι σου, γιατροί, οι συνάδελφοί σου, δεν στα λένε αυτά.
2: Τι να με πει.
0: Ότι άμα κάθεσαι πολλή ώρα μετά.
2: Όχι, λένε ότι πρέπει να κατουράς καθιστώς για να μην έχεις προστάτη.
0: Λένε, λένε ότι το κανονικό είναι αυτό. Κανονικά έπρεπε να κάνεις. Αλλά τώρα άντρες.
2: Μετά τα 50, τώρα ξέρεις, άμα δεν θες να μαλώσεις με τη γυναίκα σου.
0: Για να μην κάνεις ζημιές.
2: Το χειρότερο πράγμα που έχω δει τα τελευταίο καιρό,
0: ναι,
2: είναι οι ιατρικές τουαλέτες. Πάω, βλέπω ένα μάτς και χάνει ο Πέλκας δύο ευκαιρίες.
0: Ναι.
2: Σουτάρει μπάλα, πήγε λίγο out.
0: Ναι.
2: Που κρέας, σου τι είναι αυτό κτλ. Πάμε ημίχρονο,
0: ναι,
2: πάω τουαλέτα.
0: Ναι.
2: Προηγείται αυτός. Περιμένω εγώ έξω, βγαίνω.
0: Το έχει κάνει το μπάνιο,
2: πάει στην ώρα.
0: Το λέει,
2: του λέει, εσύ έβριζε τον Πέλκα.
0: Ναι.
2: Λέει, ναι, γιατί.
0: Δεν μπορεί να βάλει την μπάλα.
2: Εσύ έχει βγάλει, κάνει 80 επί 50, λέω. Και κατουρά έξω με τι κόρε για την έκφραση. Και πλέει τον άλλο που έχασε τον γκολ. Λέει, είσαι περίεργο, με λέει.
0: Εγώ είμαι περίεργο. Ή εσύ.
2: Βρωμιάρη, του λέω. Και καθάρισε το, του λέω.
0: Μπράβο, Ντίνο.
2: Βρωμή, λέει, παόξι.
0: Μπράβο, Ντίνο.
2: Πήγε στην τουαλέτα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Του λέμε. Στοιχειώδη αυτά υγιεινής.
0: Μπράβο, Ντίνο. Εντάξει, η τουαλέτα είναι ησυχαστήριο, ναι, είναι μέρος που μπορεί να σκεφτεί.
2: Αν ήμουν πλούσιος πολύ,
0: ναι,
2: θα είχα ένα σπίτι.
0: Τουαλέτα σαλόνι.
2: Θα είχα δύο τουαλέτες.
0: Τουαλέτα σαλόνι θα έκανα εγώ.
2: Η γυναίκα στο ένα και 40-50 τετραγωνικά θα είχα μια τουαλέτα.
0: Ναι.
2: Θα είχα Νόβα μέσα, θα είχα ό,τι TV.
0: Τουαλέτα σαλόνι, όπως
2: ναι, ναι,
0: όπως
2: ναι,
0: το λένε.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα του ΠΑΟΚ λίγο. Να πούμε 2-3 πραγματάκια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θες υποδέχτηκε και τον Γιάκιτς.
2: Πήγες.
0: Ο Χάρης πήγε τον.
2: Σου είπε για τον Νίκο Γιάκιτς.
0: Σταμάτα ρε εσύ. Λοιπόν.
2: Ναι. Νικολάκη, τι κάνει Νικολάκης.
0: Νικολάκη, τι κάνει Νικολάκη.
2: Και με τίμα του τον Φορτούλα, τον Πλάτη πήγε για καφέ.
0: Φιλιά στο Πλάτη.
2: Πέντε τόνους μπάλος.
0: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός.
2: Φοβερός.
0: Ο Γιάκιτς, ο οποίος είπαμε, μην περιμένει ο κόσμος κανένα μπαλαδόρο τεχνηταράκι έτσι.
2: Δεν μας νοιάζει.
0: Ο άνθρωπος είναι.
2: Είναι γλίγορος.
0: Γρήγορος, εντάσεις. Παίχτης ομάδας, βαράει. Ναι, αυτό είναι, είναι εξάρι.
2: Έτσι.
0: Μην περιμένει κανένας κανένα τεχνηταρά να
2: σε. Δεν περιμένω τον Ινιέστα να δω.
0: Μπράβο. Είναι παίχτης ο οποίος.
2: Ωραία.
0: Είναι σκληροτράχυλος. Αυτά που λείπαν από τον ΠΑΟΚ.
2: Ωραία.
0: Συν τον άλλον τον Ντιέγκο Κώστα που εγώ νομίζω θα ζούμε και ζούμε τον Άρη.
2: Αγκρέσιβ, αυτούς
0: αγκρέσιβ και τους δύο. Και οι δύο είναι αγκρέσιβ.
2: Όχι, με τα χεράκια ο Χατζηδιάκος και, και τα στήθη είναι αυτά να πούμε και.
0: Τώρα τι γίνεται, γιατί ο ΠΑΟΚ ούτως άλλως θα έχουμε πει να μην το κουράζουμε, να επαναλαμβάνουμε. Έχει αργήσει απελπιστικά. Έχει αργήσει απελπιστικά. Έχω ντέρμπι, έχει πάει 10 Σεπτεμβρίου, δεν έχω πάρει βασικό φόρ. Πήρα χθες εξάρι, πήρα πριν μια εβδομάδα στόπερ που μου λείπανε τα χαρακτηριστικά του. Κάποιος θα πει καλή αργά ποτέ, παρά ποτέ. Εγώ θα πω όχι καλή αργά παρά ποτέ, γιατί έχω ήδη αποκλειστεί από την Ευρώπη.
2: Ναι,
0: χάθηκαν 7 εκατομμύρια.
2: Ναι.
0: Τόσα είναι περίπου η είσοδο στο Conference League. Α, παρεμπιπτόντως να πούμε ότι χθες, για να καταλάβουμε τη διαφορά. Χωρίς από τα έσοδα από τα εισιτήρια που είναι πάνω από εκατομμύριο.
2: Τηλεοπτικά.
0: Τηλεοπτικά και αυτά. Από τα εισιτήρια μόνο, από τη νίκη μόνο, από τη νίκη μόνο πήρε 2,1.
2: Ορίστε.
0: Έτσι. Από τη νίκη. Εσείς καθυστερείστε.
2: Πάρει καμιά λόγια.
0: Αργείτε να πάρετε, μην παίρνετε αποφάσεις να τελειώνουν μεταγραφές Ιούνιο και όταν πάει Αύγουστο-Σεπτέμβριο και άλλοι θα έχουμε
2: αμπίκο. Πώς θα πάνε αυτά.
0: Καθίστε και δείτε τους.
2: Ρενίκο, αφού είναι μαλωμένοι μεταξύ τους, πώς θα πάρουν
0: αυτά. Ιβάν Σαββίδης, σταματάει η κουβέντα εκεί. Αυτός καθορίζει τα πάντα.
2: Λίγος είναι.
0: Αυτός καθορίζει τα πάντα.
2: Διοικητικά είναι λίγος.
0: Ναι, αυτός καθορίζει τα πάντα. Δεν το συζητάμε. Πάω και έπρεπε να πάρει Ντιέγκο Κώστα και Γιάκης Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
2: Πάντως ένα μάνατζερ τον είπαμε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Είμαστε στεγνοί, θα σε πληρώσουμε, λέει, μετά από 6 μήνες.
0: Ναι.
2: Έτσι έμαθα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν λέω όνομα γιατί μην τον εκθέσω.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αν εκθεθώ θα αυτό.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, επομένως, τώρα τι γίνεται. Γιάκης, Ζαφίρης, Πέλκα, η Ούγκρισης είναι. Βρε, ο ΠΑΟΚ έχει καλούς παίκτες, το ξαναλέω.
2: Θέλει να φύγει.
0: Όχι.
2: Ο Ζίβκοβιτς.
0: Όχι. Θα πάμε λίγο σαν ανανεώσεις, γιατί έχουμε μια εξέλιξη στο θέμα του Μιχαηλίδη. Έχουν ξεκινήσει οι κουβέντες.
2: Με ποιον μιλάει το παιδί αυτό.
0: Με ποιος θα μιλήσει.
2: Όχι, με ποιος στέλεχος.
0: Με την Κοτσάρεβα, με το Μάτος, δεν ξέρουμε ποιους. Αυτοί είναι. Τώρα
2: ποιος... Ας δώσει ένα δωράκι εκεί.
0: Ναι. Θύμισε μου λίγο να πάμε και στο θέμα του Μιχαηλίδη.
2: Μονόπετρο.
0: Ναι, θύμισε μου λίγο. Τώρα.
2: Ναι, σε θυμίζω. Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει άλλες δύο μεταγραφές από ό,τι έχω καταλάβει ότι θα κάνει. Και υπάρχει και μία τρίτη η οποία προκύπτει και τα ρεπορτάζ.
2: Back.
0: Δεν μπορώ να. Όχι, δεκαρό εξτρέμ. Είναι αυτός ο Μπαϊράμι που έχει μπει ξαφνικά στη ζωή μας. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ είχε ασχοληθεί γι' αυτόν πριν αποκλειστεί.
2: Πριν από πιο ακριβώς ήταν ο Μπαϊράμι.
0: Σίγουρα ήταν πιο ακριβώς.
2: Ήταν πιο ακριβώς.
0: Σίγουρα ήταν πιο ακριβώς. Το ρεπορτάζ από Ρουμανία λέει.
2: Ναι.
0: Από Ρουμανία τώρα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει βγει να διαψεύσει. Από την Κραϊόβα, ότι ο ΠΑΟΚ το ζητάει δανεικό με ενίκιο 1 εκατομμύριο ευρώ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς το καλοκαίρι.
2: Τι ενίκιο, γιατί.
0: Θα του δώσει και κάποιο φι, όπως έδωσε και 500 χιλιάρικα στον Γιάκιτς.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Μάλιστα, οι Ρουμάνοι λένε ότι ο Μπαϊράμ είναι όλο και πιο κοντά στον ΠΑΟΚ, καθώς η διοίκηση της Κραϊόβα έστειλε επίσημη αντιπρόταση στον Ελληνικό Σύλλογο για τη μεταγραφή του μεσοπιθετικού. Η ομάδα της
2: Ολτέν. Δεξιός είναι αυτός ή αριστερός?
0: Αριστερό εξτρέμ είναι ο Μπαϊράμ.
2: Ποδάρι.
0: Λοιπόν, πάμε να τον κάνουμε.
2: Ποδάρι να δούμε.
0: Πάμε να τον κάνουμε ένα λίγο να τον δούμε. Γιατί μπήκε ξαφνικά στη ζωή μας ο συγκεκριμένος ο Μπαϊράμ, πάρα πολύ καλός. Στεφάν Μπαϊράμ, αριστερός Winger, 1,85. Πάρα πολύ καλή περίπτωση.
2: Με Βερνίκη τον βάψα τώρα.
0: Παίζει και στις τρεις θέσεις πίσω από το φορ, κυρίως αριστερά. Πάρα πολύ καλή.
2: Τώρα δηλαδή.
0: Τι?
2: Αυτός πόσο χρονών είναι?
0: Μικρός.
2: Αυτός τώρα τον παίρνει για τη Ζίβκοβιτς δηλαδή? Μήπως φύγει ο Ζίβκοβιτς?
0: 23 χρονών είναι μόνο.
2: Λες να φύγει ο Ζίβκοβιτς?
0: Όχι, αριστερά σου λέω παίζει.
2: Αριστερά
0: παίζει. Ο ΠΑΟΚ προφανώς ξέρω ότι είχε ασχοληθεί, είχε ρωτήσει. Πριν κάνα μήνα, όταν ακόμα ήμασταν. Παίζαμε Europa League ακόμα.
2: Ωραία.
0: Δεν ξέρω αν το σκαλίζει και τώρα και αν ο παίχτης θέλει να φύγει. Είναι ένα παιδί γέννημα θρέμα της Κραϊόβα.
2: Εκεί έμεινε.
0: Από τις ακαδημίες του. Ως τώρα έχει 15 συμμετοχές, 4 γκολ, 2 assist. Ένα ψηλό αριστερό εξτρέμ που παίζει πίσω από όλες τις θέσεις.
2: Ψηλός,
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ τώρα, τι να σου πω, έχει τον Τάισον.
2: Εξτρέμ ψηλό.
0: Ναι,
2: ναι.
0: 1,85. Δεν μας χαλάει.
2: Με χαλάει εμένα.
0: Εμένα δεν με χαλάει καθόλου.
2: Πολύ ψηλός για εσένα.
0: Άντε πάλι. Λοιπόν, αυτά αναφέρουν οι Ρουμάνοι. Εγώ από το, όσον αφορά από εδώ πέρα, ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ ασχολείται με μία περίπτωση στόπερ.
2: Κι άλλον.
0: Διότι φαίνεται να προορίζει τον Ελουστόντο για backup επίσημα του Τζότζο Κένι. Τον προορίζει για δεξί back. Του λέει στόπερ δεν μου κάνει εμένα τη δουλειά. Εκτός αν δεν ξέρω. Τώρα υπόθεση εργασίες κάνω.
2: Πού να ανέβει με ταχύτητα αυτό το τσουβάλι?
0: Ναι, ναι. Εκτός αν, πρόσεξε. Έχει στο μυαλό του ο Λύση κάτι, ναι, το οποίο.
2: Το 3-5-2.
0: Ναι, να βάλει 3 στόπερ και σου λέει θα χρειαστούμε
2: στόπερ. Να βάλει. Α, το βάλει τρίτο δεξί στόπερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να βάλει τον Γέννη.
0: Μπράβο.
2: Και αριστερά να βάλει τον Γιωρίτη.
0: Μπράβο. Ή το έχει και τον Μπάμπα αλλαγή. Και αν χρειαστεί, ο Πάπου έχει και τον Ζήφκοβιτ. Αν χρειαστεί να στραβώσει.
2: Ο Ζήφκοβιτ είναι λίγο στραβωμένο, θα πούμε.
0: Λοιπόν.
2: Θέλω ένα καφέ με τον παπά του Ζήφκοβιτ.
0: Λοιπόν, θα μαλώσετε.
2: Θα πλακωθούμε.
0: Θα μαλώσετε με τον παπά του Ζήφκοβιτ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα Ζήφκοβιτ Μιχαηλίδη,
2: ναι.
0: Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο Πάπου έχει βρει ένα στόπερ που του κάνει.
2: Μπράβο. Ακρέσει.
0: Δεν ξέρω αν είναι aggressive, που του κάνει πάντως. Στα χαρακτηριστικά που θέλουν, δεν ξέρω αν θέλει ο ΠΑΟΚ να παίξει με τριάδα. Θα φανεί μετά τη διακοπή αυτό το πράγμα.
2: Ο Μωρός αρέσει αυτό στο Sky.
0: Εντάξει, συμπαθητική.
2: Καλή.
0: Με αποσυντονίζει βέβαια, αλλά εντάξει.
2: Βλέπω
0: συμπαθητική. Συμπαθητική.
2: Φεστιβάλ,
0: δεν κόβω φλέβε, όχι. Δεν κόβω φλέβε. Χάρηση. Δεν κόβει φλέβε, ούτε και εσύ. Όχι, όχι. Ο ΠΑΟΚ είναι
2: πολύ...
0: στο κυνήγι του φορ.
2: Τη βλέπω πολύ ερωτική. Εσύ δεν ξέρω τι κόβει φλέβε.
0: Μάλιστα. Εσύ κάνει ψυχανάλυση.
2: Ναι, άσε τώρα.
0: Βλέπει ερωτική. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ψάχνει σέντερφορ. Όχι, ψάχνει, έχει βρει σέντερφορ. Η υπόθεση βέβαια, η καλή του Λαμπόρτ φαίνεται ότι μένει λίγο πίσω.
2: Γιατί λεφτά πολλά,
0: Γιατί δεν τον αφήνει.
2: Ναι,
0: οι Άραβες δεν τον αφήνουν να φύγει έτσι.
2: Οι Άραβες θέλουν λεφτά.
0: Ναι. Και γιατί αν τον αφήσουν έτσι, ο Λαμπόρτο εκεί παίρνει γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια.
2: Πού να έρθει εδώ στο 1,5.
0: Ναι. Θέλει να φύγει με αποζημίωση, έτσι ώστε να καλύψει ο ΠΑΟΚ μετά το υπόλοιπο.
2: Και αυτό το κενό του.
0: Και να πάρει ο άλλος κάνα εκατομμύριο από τους Άραβες, κάνα δύο από τον ΠΑΟΚ και να πει να παίξει εδώ.
2: Πόσα χρόνια παίζει την Αραπιά αυτός?
0: Δεύτερος χρόνος ήταν νομίζω.
2: Με τρομάζει.
0: Ναι, εμένα δεν με τρομάζει γιατί βάλει 28 γκολ. Είναι ενεργότατος, εντάξει. Έβαλε 28, έβαλε ο Κουλούρης. Κοίταξε, άλλο ένα θέμα.
2: Κουλούρης τι έγινε, πήγε εκεί ο.
0: Κουλούρης είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Πολωνία πλέον. Και επίσημα. Είναι ο Μπενζεμά της Πολωνίας.
2: Κάτι ακούστηκε λίγο.
0: Κάτι, ήταν πάρα πολύ κοντά από
2: αυτό. Το πάω γραμμό.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν τον πήρα.
2: Είπαμε κάτι μασαζάκια, κάτι αυτά.
0: Μια χαρά θα ήταν να είχαμε τον Κουλούρη. Μια χαρά θα ήταν να είχαμε τον Κουλούρη. Μια χαρά θα ήταν. Θα πλήρωνα, θα είχε συμβόλαιο μεγάλο. Τι, αφού το κέρδισε το συμβόλαιο, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Αφού όταν ήταν στην Αραβία έπαιρνε 2 εκατομμύρια, τι να κάνουμε τώρα.
2: Γουλούρης.
0: Βέβαια. Ναι. Και έβαλε και 25 γκολ πάλι πέρσι.
2: Στην Αραβία.
0: Ναι, και 28 είχε βάλει στην Πολωνία.
2: Μάλιστα.
0: Και όπως είδα σε μια συνέντευξη που έδωσε Μπεταράδες, μέχρι και ο Αναστασιάδης που δεν τον πίστευε που άκουσα στη συνέντευξη, καλά τον πήρε τηλέφωνο, ρε, πώς το λέει, ρε.
2: Αρκούδα.
0: Ρε, τέλος πάντων κάπως το χαρακτηρίζει. Όπου και αν σου τάσεις και στα καλώδια γκολ βάζεις πλέον, τώρα είπε. Ναι, έχει γίνει γκολτζής ο άνθρωπος.
2: Εσύ έδωσε η Παναγία, πες σε ένα.
0: Ρε πεθαμένο, ναι, ρε πεθαμένο. Όπου σου τάσεις πλέον γκολ τα βάζεις.
2: Πάρτε με τώρα με πολλά λεφτά.
0: Εντάξει, ο Κουλούρης ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τον ΠΑΟΚ. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Αν το δεις.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κάνει κάποια έκπληξη και πάρει κάποιο παίχτη, θα είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το περιμένω.
2: Εντάξει.
0: Δανεικός, ελεύθερος, αλλά ψάχνει καλές περιπτώσεις. Δηλαδή και του Γιάκητς και του...
2: Ο Γιάκητς είναι καλή.
0: Ο Γιάκης ξέρουμε τι θα κάνει, ρε φίλε. Ξέρουμε τι θα προσφέρει. Θα μπει μέσα να δώσει στοιχεία που λείπουν τον ΠΑΟΚ, που είναι μια φλωρομάδα. Με Σάντα Μαρία και Λουστόντο. Με παίκτες οι οποίοι πρωτοήρθαν στον ΠΑΟΚ. Ήταν μια φλωρομάδα ο ΠΑΟΚ με Σάντα Μαρία και Λουστόντο. Όπως το λέω, φλωρομάδα. Ακόμα και στις μανούρες δεν μπαίνουν μέσα. Ακόμα και αυτό να το δούμε.
2: Τι μανούρα να μπει, πήγε ο Τετέι να τσαμπουκαλευτεί το πιτσιρικά.
0: Και δεν πήγε κανένα εκεί. Από εκεί καταλαβαίνει πολλά πράγματα για μένα. Πάρα πολλά.
2: Εκεί είδα εγώ.
0: Πάρα πολλά καταλαβαίνει εκεί. Πάρα πολλά καταλαβαίνει από εκεί.
2: Όπως και στον πέναλτι, δεν σηκώθηκε από τον πάγκο ουδής.
0: Εγώ θα έμπαινα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Και εγώ θα έμπαινα.
0: Και σφάω την αποβολή. Αλλά να κερδίσω πέναλτι. Το στόχο μου θέλω να πετύχω. Λοιπόν, τώρα.
2: Τίποτα δεν πήγε κανένα.
0: Για να κλείσουμε, δεν ξέρω πόσο μπορεί να την φέρει την περίπτωση στο δικό του δρόμο. Για τον Ιβάνοβιτς είναι δύσκολη περίπτωση. Ο παίκτης είναι πάρα πολύ καλός, πάντως, να το πω αυτό. Έχει ψηλό potential, δεν ξέρω πώς μπορεί να το φέρει ο ΠΑΟΚ. Αν το έχει δουλέψει, μπράβο του και μαγιά στα παιδιά που το τρέχουνε. Αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Τα συμβόλαια Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη.
2: Θα συζητήσουμε μετά.
0: Όχι, απλά να πούμε ότι ο Μιχαηλίδης φαίνεται ότι.
2: Πόσα τα άλλα να ζητάει.
0: Από τα 550-600
2: που παίρνει,
0: ο ΠΑΟΚ τον έχει κάνει μια πρόταση κοντά στα 900.
2: Εγώ την έπαιρνα.
0: Και εγώ θα την έπαιρνα.
2: Και εγώ θα την έπαιρνα. 100.000 λιγότερα από τα παλτά τα άλλα. Δεν πειράζει.
0: Καλά, οι άλλοι θα φύγει. Ο ένας θα κάνει, ο άλλος εσύ θα είσαι σταθερά.
2: Με 9 έμπαινα μέσα.
0: Λοιπόν, κάπου εκεί είναι η πρόταση. Θα το δούμε πώς θα προχωρήσει και μαθαίνω ότι σιγά σιγά μπαίνει σε ρυθμό καλύτερο και ο Ντεσπότροφ, ο οποίος, εάν δεν μπορεί να μπει και αυτό το μήνα.
2: Έλα ρε με τον πρικοθύρα τώρα.
0: Φαγώθηκε.
2: Έλα ρε με τον πρικοθύρα με το κτηνοτροφείο εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, πάμε break.
2: Πήγε τα γάλατα το εργοστάσιο πρίκα.
0: Άντε πάλι
2: με
0: κόλλησε.
2: Με το κτηνοτροφείο και δεν κόλλησε παίξει μπάλα από τότε. Μπα τα λέω εγώ αυτά.
0: Κόλλησε. Τελευταία του χρονιά είναι. Τελευταία
2: Έλα,
0: χρονιά είναι.
2: Σε παίξει μπάλα.
0: Είναι τελευταία χρονιά.
2: Μα αρμέγια για Ελλάδα στο κτηνοτροφείο αυτό.
0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες. Αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης. Το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη λοιπόν. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα το ζήσουμε στο full με μεγάλες κληρώσεις των κινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, Fest of the Best. Επιστρέφουμε. Ναι, να πάμε λίγο Άρη να δούμε πώς ετοιμάζεται και ο Άρης. Να δούμε τι έχουμε και στον Ηρακλή, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται για τον Βόλο ξανά.
2: Ένα μπόντο θέλει.
0: Ναι. Στον Ολυμπιακό να δούμε λίγο τι έγινε χθες με το κύπελο. Θα τα πάμε με αυτά από 5 λεπτάκια.
2: Το ψηλό έβλεπα, έκανα εκπομπή.
0: Θα μας τα πεις για τον Ολυμπιακό, για τον Μεντιλίπαρ.
2: Πολύ αναπληρωματική, εκεί στα χαφ.
0: Ένα ερώτημα μόνο.
2: Ναι.
0: το οποίο θα το θέσω τώρα, αλλά θα απαντήσει μετά.
2: Μάλιστα.
0: Κερδίζει ο Ολυμπιακός δύσκολα τον Όφη το Σάββατο.
2: Ναι.
0: Μένει ή φεύγει.
2: Φεύγει.
0: Φεύγει, σε είπα μετά όμως.
2: Φεύγει.
0: Λοιπόν, έρχεται τώρα ο Γιώργος Πετρίδης.
2: Φεύγει γιατί.
0: Μετά ανάλυση. Μετά ναι. ανάλυση. Γιώργος Πετρίδης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Πέμπτο ημεωράκι, rap and cool.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Τον φάκελο με τα εξαφανισμένα πρόσωπα των τελευταίων μηνών, ίσως και ετών, ανοίγουν οι αρχές για να φτάσουν στο άτομο στο οποίο ανήκουν τα οστά που βρέθηκαν στην Κυψέλη. Ανάμεσα στις εξαφανίσεις βρίσκεται και Κινέζα μεσήτρια, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν τον περασμένο Μάιο. Μία 41χρονη που εργαζόταν ως υπάλληλος καθαρισμού στο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται για υπεξαίρεση υλικού από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με την Ελλάς, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η 41χρονη, η οποία εργαζόταν στο νοσοκομείο τα τελευταία 15 χρόνια, ιδιοποιήθηκε παράνομα νοσοκομιακό υλικό. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Sky, στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς θα επισκεφθεί το πρωί τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης και στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Καλές γενικά καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά, στα βόρεια και σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά υπηρωτικά. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
16: Πλακάκια.
15: Ωραία. Πόσα?
16: Δεν ξέρω.
15: Τι σχέδιο?
16: Δεν ξέρω.
15: Τι χρώμα?
16: Δεν ξέρω.
15: Τι ξέρεις?
16: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
15: Tile Days?
16: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
15: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
17: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
18: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
19: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
18: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
20: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
18: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
23: Μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
24: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
23: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
24: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
23: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
24: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
23: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
25: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
26: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
28: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
30: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: κανονίζει το μάστορα, λέει θα έρθω Τρίτη. Και Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις άνθρωπο. Με το δουλευταρά όμως ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός. 15 μετά τις 10, καλημεράρες από Τζόνο σε όλα τα φιλαράκια μας. Rap and Cool με Χάρη Μανουλίδη, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Με Θανάση Καζαμπάκα, πάντοτε στα αντέξ. Και τον Κρίστιαν Γιάκιτς να ανακοινώνεται πριν από λίγο και επίσημα για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε με ποιο τρόπο, δανεικός.
1: Όλα.
0: Έτοιμος ο άνθρωπος, είναι αθληταράς, άσο. Είναι το μόνο που δεν θα τον φοβάσει. Έτσι, είναι αθληταράς. Λοιπόν, να αφήσουμε τα του ΠΑΟΚ, όπου είμαστε εν αναμονή και άλλων μεταγραφών. Έχουν μείνει 4-5 μέρες. Να δούμε τι θα προλάβει να σώσει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Να δούμε τι θα προλάβει να σώσει. Πάμε στα του Άρη.
2: Πάμε στο Βουκάρα.
0: Πάμε στον Άρη, όπου ο Άρης καταρχάς έχει παιχνίδι αύριο.
2: Κυπελάκι.
0: Κυπέλου. Ναι. Θα πρέπει να πάει στην Τρίπολη. Να αντιμετωπίσει μια ομάδα όπου δεν ξεκίνησε και αυτή καλά, όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης.
2: Καλό χινάρι αυτό.
0: Τι εννοείς? Α, ισοπαλία λες.
2: Καλό χινάρι, ναι.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Ο Άρης, ο οποίος μάλλον από πιτσιρικάδες αύριο 6 παρατέταρτο είναι το μάτς, θα βάλει τον Βοριαζίδη και τον Κάμψη.
2: Ο Κάμψη δεν τον ξέρω.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε τον Κάμψη. Απλά το αναφέρω ότι αυτοί οι δύο θα είναι, γιατί είπαμε είναι απαραίτητη χρησιμοποίηση δύο πιτσιρικάδων.
2: Α, και ο Άρης κολώνει και δεν έχει πιτσιρικάδες.
0: Ο Κάμψης είναι στόπερ από ό,τι γνωρίζω.
2: Δεν το ξέρω το παιδί.
0: Θα παίξει μαζί με τον Σούταλο Παρτενέρ.
2: Καλό όχι.
0: Ο Άρης, ο οποίος εκτός των άλλων θα πρέπει να κάνει και διαχείριση εν ώψη του ντέρμπι στην Τούμπα, έτσι.
2: Θα βάλει 7 αναπληρωματικού, θα πάρει κανένα πόντο.
0: Θα δούμε τι και πώς. Τώρα, μια που είμαστε στα τελικά θέματα για τον Άρη, ο οποίος θα έχει πρόβα αύριο στην Τρίπολη, ο Γρηγορίου θέλει να δει τι θα γίνει με τον Φαμπιάνο. Έτσι.
2: Ο Γρηγορίου
0: χτύπησε με τον Όφη.
2: Έχει γέρο τον Φαμπιάνο. Ναι. Σούταλο καινούριο και τίποτα άλλο.
0: Και το Γένσε.
2: Ο Γένσε δεν είναι στόπερ και γελάει ο κόσμος.
0: Ναι, μα τον έκανε στόπερ και παίζει μια χαρά.
2: Μα αυτόν έκανε μια χαρά.
0: Μα αυτόν έκανε τις νίκες ο Άρης.
2: Τον είδα εγώ στα φορτώματα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Μια χαρά σε υψηλό επίπεδο. Μια χαρά.
0: Θα μάθουμε εάν θα ενσωματωθεί ο Φαμπιάνο για την Κυριακή ακόμα.
2: Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο πισινός μπορεί ο Φαμπιάνο.
0: Χθες επέστρεψε πάντως.
2: Μπήκε.
0: Σήμερα θα δούμε αν θα μπορέσει να πάει στην Τρίπολη. Εγώ νομίζω ότι.
2: Πάρτε δυο στόπερ εκεί να κλείσει την τρύπα, δανεικούς έστω.
0: Ναι.
2: Πάλι αρχίσαν τα.
0: Ο Άρης, να δώσω και εδώ μία είδηση.
2: Τα ρεπορτάζ, όχι, έρχεται μεγάλος επενδυτής, πάλι τη φασαρία, να πούμε το παραμύθι.
0: Να δώσω λίγο μία είδηση για τον Άρη, που δεν έχει βγει ακόμα προς τα έξω. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνει στόπερ.
2: Βέβαια.
0: Και ο στόπερ που έχει βολιδοσκοπήσει ο φίλος μας, ο Καρυπίδης, είναι ο Νικολό Κασάλε. Έτσι. Αυτός είναι Νικολό Κασάλε. Νομίζω είναι στην Μπολόνια, αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος. Αυτός είναι.
2: Αυτός είναι. Αγριομούρης.
0: 1.91. Αν καταφέρει να τον πάρει, θα είναι πάρα πολύ καλή κίνηση.
2: Αγριομούρης.
0: Αν καταφέρει να τον πάρει. Είναι σε πτωτική πορεία η καριέρα του.
2: Γι' αυτό είναι στον Ελλάδα. Σε ανωδική πορεία στον Άρη.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ καλός γενικά για Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Αυτόν ζαχαρώνει ο Άρης, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, δεν έχει βγει προς τα έξω το όνομα. Εμείς το δίνουμε εδώ πέρα, να ξέρεις. Νικολό Κασάλε, 1.91 στόπερ, ψάχνει τώρα τελευταίες μέρες να δει αν θα.
2: Και μπακ δεξί παίζει.
0: Παίζει, ναι.
2: Πού να παίξει με 1.91.
0: Και είναι και σε καλή ηλικία, 28χρονος.
2: Δεξί μπακ με 1.91, τρελίστε.
0: Θα δούμε. Δεν παίζει αυτό, δεν παίρνει πολύ χρόνο στην Μπολόνια. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ναι, γι' αυτό δεν έρχονταν στον Άρη.
0: Δεν παίζει πολύ. Νικολό Κασάλε. Κρατήσε το φίλε Αριανή. Αυτή την ενημέρωση έχω ότι αυτόν ζαχαρώνει. Παίζει με Χέγγεμ και Τεατέ η Μπολόνια στα παιχνίδια της. Ο Κασάλε συνήθως είναι πάγκο ή εκτός αποστολής, όπως ήταν στο τελευταίο παιχνίδι.
2: Το παιδί θέλει παιχνίδια να πάρει.
0: Ναι. Ναι. Η Μπολόνια, να πούμε ότι εκεί έχει τον Χέγγεμ που είναι ο βασικός ο Νορβηγός, τον Τεατέ που πήρε δανεικό. Αυτό πάλι εγώ δεν το δέχομαι από πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ. Α, θα πάρεις δανεικού. Όλες οι ομάδες παίρνουν δανεικούς. Απλά να είναι παιχταράδες. Μη μου πάρεις δανεικό για να μου συμπληρώσει το ρόστερ και να πεις ότι πήρα κάτι να γεμίσω το ρόστερ.
2: Ναι.
0: Η Μπολόνια πήρε τον Αρτού Τεατέ, ο οποίος έχει χρηματιστηριακή αξία 17 εκατομμύρια.
2: Ναι.
0: Και είναι ο βασικός δανεικό, τον έχει, από την Άιντρα. Λοιπόν, και τον Χέγγεμ υπάρχει ο Βίτικ που
2: με
0: είναι ο τρίτος.
2: Με δανεικούς το πήρατε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, υπάρχει ο Βίτικ που είναι ο τρίτος. Είναι ο Χέλαν που είναι ο τέταρτος επίσημος βγός. Και ο Κασαλέ είναι ο τέταρτος.
2: Τετράδα παίζει, έτσι.
0: Ναι, τετράδα.
2: Τετράδα παίζει. Ναι.
0: Νομίζω ότι ο παίχτης θέλει συμμετοχές. Αν ο Άρης καταφέρει να τον ψήσει, είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή.
2: Ας βάλει το λευκό παντελόνι ο Κουγουλιάς.
0: Ναι.
2: Λουστρίνι παπούτσι.
0: Η Μπολόνια έχει την πέντε στόπερ.
2: Ναι. Ας βάλει διαπραγματευτείς. Το παραμύθι είναι καλός.
0: Ναι. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
2: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός γενικώς. Λοιπόν, τώρα ο Άρης είπαμε παίζει αύριο, σήμερα, αύριο ναι, με την Τρίπολη στην Τριπολιτσά. Μπήκε ο Φαμπιάνο, δεν νομίζω να πάρει χρόνο. Θα τον έχει έτοιμο για την.
2: Αμάρμα, για την Τριπολιτσά.
0: Έτσι.
2: Τα πρωτοσέλιδα του Πετρουλάκη. Η νίκη στην Τριπολιτσά, την κρυάδα.
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχει το θέμα του Μωρών. Η ΑΕΛΕ Μεσού.
2: Ναι, δρόμο.
0: Ενδιαφέρθηκε.
2: Όσα πάρετε,
0: είτε για Μωρών είτε για Πιερό. Δεν βρήκε άκρη και στις δύο περιπτώσεις από ό,τι ναι. έμαθα από Κύπρο. Και ο Μωρών ήταν μέσα στο κόλπο, μήπως τον δώσει ο Άρης. Και ο Πιερό τελικά δεν προχωράει μάλλον καμία περίπτωση.
2: Εντάξει, για διαφορετικούς λόγους.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Ένας δημοσιογράφος, ένα μέσο από την Ισπανία αναφέρει ότι από 1η Ιανουαρίου ο Ράφα Μύρ θα ανήκει 100% στον Άρη. Έτσι, γιατί θυμίζουμε ότι δεσμεύεται ως τον Ιούνιο του 27 με το συμβόλαιο της Σεβίγιας.
2: Έχει κάνει επειδή σε οψιόν να πω.
0: Έχει, όχι, έχει έρθει σαν.
2: Μην τρελαθώ τώρα.
0: Ενεργοποιείται η υποχρεωτική οψιόν αγοράς.
2: Οψιόν, αγαπητή
0: μου. Που περιλαμβάνεται.
2: Όχι, ρε μεγάλε, κάνει να πούμε την οψιόν.
0: Αυτά τα εξηγεί ένας δημοσιογράφος, ο Γκονζάλο Τορτόσα, όπου λέει ότι η υποχρέωση αγοράς έχει προβλεθεί εξ αρχής στη συμφωνία που οδήγησε τον Πέτσε στην Ελλάδα.
2: Είναι μεγάλη οψιόν.
0: Ο Άρης είχε ζητήσει αρχικά δανεισμό, ωστόσο οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι διευθέτησαν υποχρεωτικά σε μόνιμη μεταγραφή από τις αρχές του 27.
2: Πόσα φράγκα, ρε.
0: Θα το μάθουμε.
2: Πέσε μου να πέσω κάτω, ρε.
0: Αυτό θα το μάθουμε.
2: Πέσε μου να πέσω κάτω.
0: Εντάξει, ο Ράφα Μύρ, είπαμε, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι από ψηλό ράφι. Απλά το θέμα του εκεί με την δικαιοσύνη τον έχει κατατροπώσει, που λέμε έτσι. Τον έχει κατατροπώσει.
2: Δεν τους νοιάζει τους Αριανούς αυτό. Κανένα δεν νοιάζει.
0: Εν τέλει ναι. Άμα βάζει γκολ, παίζει καλά.
2: Το ηθικό κομμάτι δεν. Άμα δεν βάζει γκολ, θα δούμε.
0: Ξέρεις ποιος νοιάζει για το ηθικό κομμάτι.
2: Τους αντιπάλους.
0: Μπράβο.
2: Έτσι.
0: Μπράβο. Παίρνει ο ΠΑΟΚ ένα τέτοιο. Έχει. Ξαφνικά οι Αριανοί Ολυμπιακοί αξίες ναι. γίνονται.
2: Πήρατε τον Οσμάν.
0: Μη μου άπτο. Ναι, μη μου άπτο.
2: Πήρατε τον Οσμάν.
0: Παίρνει ο Άρης, δεν με νοιάζει. Ναι. Γίνονται ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Αυτό. Δηλαδή, παιδιά, σταματήστε να είστε τυφλωμένοι.
2: Όχι, δεν είναι. Η ηθική είναι του άλλου.
0: Ναι, είναι του αλουνού. Η δικιά μου ηθική δεν με ενδιαφέρει ποτέ.
2: Του αλουνού.
0: Του αλουνού όμως. Κουνάω και δάχτυλο σου.
2: Ελληναράδες μου.
0: Κάνω εγώ ακριβώς το ίδιο που κάνει ο άλλος. Δεν με νοιάζει τι κάνω εγώ, με νοιάζει μόνο τι κάνει ο άλλος. Είναι φοβερό.
2: Δεν υπάρχει
0: είναι ηθική. Τόσο τυφλωμένο από
2: στο
0: τον οπαδό.
2: Στο ποδόσφαιρο και στην πολιτική δεν υπάρχει ηθική.
0: Ναι. Είπαμε για Μωρόν και για Πιερό που ο ΕΕΛ Μεσού ασχολήθηκε γιατί ψάχνονται και στην Κύπρο για κάποιους ελεύθερους να κάποιες ευκαιρίες.
2: Πήραν το τσουβάλι τον Μπακασέτα.
0: Ο Αποέλ το πήρε τον Μπακασέτα, έτσι.
2: Το φορτώθηκε αυτός ο Βρίζας, δεν πρέπει να είναι καλά στα μυαλά του. Είχε βγει και φωτογραφία, μια φωτογραφία να δει ο Βρίζας και ο Μπακασέτας. Η αργότητα σε μια φωτογραφία.
0: Επιβεβαιώνει ο Νίκολος Κύρα, όσοι γνωρίζουν αυτό που είπα νωρίτερα, τώρα ότι. Το βλέπω. Ο οποίος είναι μέτρης στις μεταγραφές. Ότι υπάρχουν σοβαρές διαπραγματεύσεις Άρη Μπολόνια, δεν έχει επέρθει όμως συμφωνία. Έτσι. Για το όνομα που ανέφερα νωρίτερα από την Μπολόνια, του Νικόλο Κασάλε. Έτσι. Ναι. Επιβεβαιώνει ο Νικόλος Κύρα, το ξαναλέω, είναι πολύ δυνατός αυτός στις μεταγραφές, ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή, δεν έχει έρθει ακόμα συμφωνία. Την μπάλα που ξέρει ο Βρίζας, λίγοι την ξέρουν, λέει, να δεις θα το φτιάξει, λέει, και τον.
2: Πώς θα το φτιάξει ο ένας άλλος με τον άλλον εκεί κάτω, με 48 βαθμούς Κελσίου.
0: Πάντως, ο Σάστρε, τον οποίο και αυτόν, εφόσον δεν,
2: ναι.
0: Δεν πήρε μάλλον δεξιμπάκ, βιαστήκαμε να το δώσουμε. Κάνει ναι. παπάδες στην Κύπρο. Έχει δώσει ήδη 4 ασίστ.
2: Έφερε τους δύο Ιταλούς ατάλαντους έφερε. Ναι. Ο Βρίζας, να πούμε.
0: Καλά, πέρσι ο ένας δεν ήταν κακός.
2: Με το Ζαγοράκι έκαναν καλές κινήσεις τότε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Αλλά πέρασαν και χρόνια.
0: Ναι.
2: Γεράσανε.
0: Κουλ σου λέει τίποτα το όνομα Γκουασίλ. Πώς δεν μου λέει. Ο προπονητής της Σοσιεδάδ, Βάσκος κι αυτός.
2: Για τον Ολυμπιακό.
0: Α, για τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Η κρίνα για τους δανεικούς είναι απλά γιατί κάποιοι θέλουν να βρουν κάτι κακό να πούν. Όχι, αν είναι παιχταράδες, εγώ είμαι απέναντί τους.
2: Αν με δανεικούς δεν πήρατε πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια, είχα δανεικούς πολλούς.
2: Και τι θέλετε, το πανηγυρίσατε.
0: Και ο Ολυμπιακός με δανεικούς πήρε το
2: κόφερες. Το ίδιο κάνει. Το κόφερες δεν το πήρε.
0: Αν είναι παιχταράδες δεν έχω πρόβλημα.
2: Αν
0: είναι παλτά έχω πρόβλημα.
2: Έχουν μεγάλη οψιόν να αγοράσει υποχρεωτική.
0: Ναι. Όπως ήταν πέρσι μου 100%.
2: Αν δεν υπάρχει οψιόν να αγοράσει υποχρεωτική, είναι αν παλτό δεν μας πειράζει.
0: Όπως ήταν Βολιάκο και λιγότερο ο άλλος, αλλά και οι δύο είδατε. Β' Ιταλίας πήγανε. Καταλάβατε τι είχαμε πέρσι στους δανεικούς.
2: Ποιος ήταν φίλος με τον Μωρόν από τους δύο.
0: Νομίζω Βολιάκο. Νομίζω Βολιάκο. Όχι, ο άλλος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, τι πράγμα είσαι.
2: Δεν είπα τίποτα κακό.
0: Κούλο, ο Γιάκης λες να ξεκινήσει μαζί με την. Ο Γιάκης, παιδιά, ήρθε έτοιμος. Ήταν 2-3 μέρες βέβαια στο Ζάγκρεπ. Του είπε, παιδιά, θέλω να φύγω. Θέλω να πάω.
2: Πότε έκανε το τελευταίο του παιχνίδι, ο.
0: Πριν 5-6 μέρες.
2: Είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι.
0: Στο πρωτάθλημα είχαμε δύο δανεικούς, το ΜΕΙΤΕ και τον Μάρκο Αντώνιο. Τώρα ποιου έχουμε δανεικούς.
2: Τώρα.
0: Το Γιάκης.
2: Έναν έχεις.
0: Όχι, όχι, δεν έχω ένα, ψέματα. Το Γιάκης, τον Διέγκο Κώστα και τον Εντιαγέ. Τρεις έχω τώρα.
2: Ο Εντιαγέ δανεικός είναι.
0: Ναι. Με οψιόν αγορά 3,5 εκατομμύρια. Τρεις δανεικούς έχω.
2: Εμένα μου αρέσει αυτός ο παίκτης.
0: Και εμένα μου αρέσει. Και αν θα πάρω και φόρ, μάλλον πάω στους τέσσερις δανεικούς. Ναι, μαζεύονται αρκετοί τέσσερις. Είναι αρκετοί οι τέσσερις. Όχι, όχι, είναι αρκετοί. Πολύ νομίζω είναι. Το όριο είναι τρεις. Το όριο είναι τρεις, γιατί να σου πω κάτι. Μετά το Γενάρη, Φλεβάρι, αν δουν ότι δεν. Και δεν κουμπώσουν, δεν δέσουν με την ομάδα. Δεν γίνουν ένα.
2: Θα πάρει κι άλλου.
0: Θα πρέπει, θα αυτοί σου λέει τώρα, άμα δεν ανανεώσω εγώ εδώ πέρα, γιατί να βάζω τα πόδια μου στη φωτιά. Πάω κι άλλα.
2: Του χάνει.
0: Του χάνει. Εκτό αν καταφέρει να του βάλει μέσα στην ομάδα πραγματικά. Το θέμα προπονητή.
2: Εγώ το ψιόν αγορά το υποχρεωτικό φοβάμαι. Τα άλλα τα παλεύω.
0: Ναι, ο Πάκου δεν το ήθελε αυτό.
2: Δεν
0: σε καμία περίπτωση και καλά έκανε για μένα. Και για τον Γιάκιτ και για τον Εντιαγέ. Εδώ η ρήτρηση είναι normal στα 3,5 εκατομμύρια. Του αλουνού είναι στο Θεό.
2: Τώρα.
0: Ναι.
2: Κάνα κουτσομπολιό για τους προέδρους. Θα πούμε που είναι καφέδες και τέτοια με τον Πρωθυπουργό.
0: Για πες, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Τι κουτσομπολιό έχουμε με Πρωθυπουργό. Ποιος ήπιαε καφέ. Δεν χτίζεις με δανεικούς ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να χτίσει. Πρέπει να επαναξεκινήσει από τα θεμέλια το καλοκαίρι.
2: Ναι, επαναλειτουργήσει.
0: 18 συμβόλαια τελειώνουν το καλοκαίρι. 18.
2: Και έτσι όπως αργούν αυτοί, ναι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
0: Για μένα ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα είναι
2: στο
0: rebuilding εντελώς.
2: Πολύ δύσκολο.
0: Φέτος είχε αρκετούς πάλι που τους τσίμπησε. 18 συμβόλαια. Έτσι. Λοιπόν,
2: χαμός.
0: Ποιος ήπιε καφέ τώρα, για πες εσύ που είσαι Λόλα Κοτσομπολο. Ποιος ήπιε με τον Πρωθυπουργό καφεδάκι.
2: Ο πρόεδρος σου.
0: Πού στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη. Ναι.
0: Έτσι, φημολογείται.
2: Όχι, φημολογείται, έτσι γίνει.
0: Κατέβηκε Κρήτη, Κρέτα και.
2: ΠΑΟΚ, Χριστιανή Δημοκρατία.
0: Τι, Ράκι, Ρακί, πιαν τι πιαν.
2: Ποιο το έκανε το ραντεβού.
0: Ποιος θα μπορέσει.
2: Ο Κοντός.
0: Ποιος δηλαδή.
2: Ο Παπαδημίκος, ο Κοντός.
0: Α, ναι.
2: Διάβολος.
0: Έχει τα connection, εντάξει. Αυτά δυναμίτης.
2: Θα πάρετε το μισό γήπεδο τζάμπα.
0: Ναι.
2: Πάντως,
0: και ο Βιερίνια, να πούμε, σωστά.
2: Βιερίνια γλάστρα εκεί.
0: Όχι, όχι. Και ο Βιερίνια δανεικός είχε έρθει.
2: Α.
0: Το ξαναλέω. Ναι. Το ξαναλέω. Άλλο κάνω κριτική και άλλο κάνω πόλεμο.
2: Βιερίνια,
0: θέλω να είστε πολύ fair.
2: Τον αφήνω να δουλεύει στο Βιερίνια.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
2: Εγώ ξέρω ότι.
0: Δεν τα ξέρω. Τι
2: είναι ζωρισμένο λίγο.
0: Δεν τα ξέρω. Ναι. Αλλά...
2: δεν εισακούγεται.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο Βιερίνια πριν πάρει αυτό το πόστο, άκου να δει.
0: Με ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν πήγε στην Κρήτη ο Σαββίδη.
2: Ποιο το λέει αυτό.
0: Μέσα.
2: Για πάρει τον Παπαμιμίκο, μιλάει καθόλου μαζί του.
0: Εγώ δεν ξέρω. Εσύ μπορεί να μιλάς πιο πολύ. Εσύ μπορεί να.
2: Θε να πάρω το φρουρό του Μητσοτάκη να έχω ενημέρωση.
0: Αυτά μου αρέσει.
2: Θες να πάρω το φρουρό να έχω ενημέρωση.
0: Το ξαναλέω, παιδιά, γιατί μου αισθάνεται πολύ με του δανεικού. Εγώ με δανεικού δεν έχω πρόβλημα και δεν είναι καλό να είναι όλη η ομάδα δανεικού. Αλλά αν οι δανεικοί είναι επίπεδου Γιάκιτ, επίπεδου Διέγκο Κώστα, καλώ να ορίσουν. Καλώς να ορίσουν. Αν η δανεική είναι επίπεδου Βολιάκο και κυρίως Βολιάκο και Μπιάνκο, να μην έρθουν. Να μην έρθουν. Αμα είναι καλύτερα να βάλουν τα πιτσιρί και να πάρουν χρόνο.
2: Γιατί μνημονεύει άλλος το Βρίζα, λέει.
0: Καλά, εντάξει, ο καθένας ό,τι θυμάται.
2: Τρεις μήνες από πάνω τον Μπακασέτα και αργό.
0: Εδώ λέει
2: το φορτώσα στον Παπαδόπουλο.
0: Το ραντεβού λέει το κανόνισε ο Αλαφούζος, λέει. Ναι. Που έδωσε 10 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Παιδιά,
2: για τα τηλεοπτικά.
0: Σας αρέσει.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν. Έχουμε ενημέρωση για τον Καρέτσα. Πήρα νωρίτερα και στον Ντόρτμουντ να μπάθω και αυτοί δεν ήξεραν ακριβώς.
2: Είπα για το Σιθάκη.
0: Ήξερες εσύ την Κρίστη Σιθάκη, πώς το είπες, και δεν ξέραν στον Ντόρτμουντ. Παγάσα, δεν παλεύεσαι. Λοιπόν, με πήραν από τον Ντόρτμουντ, πήρα τηλέφωνο στον Ντόρτμουντ για να μάθω ακριβώς γιατί με έβγαλες αυτό. Μου λέει Νίκο, περιμένουμε να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις και τώρα βγαίνει το ρεπορτάζ όπου ο Καρέτσας. Ο οποίος κατέρευσε, είπαμε χθες, αναμένεται να υποβληθεί ξανά σε νέες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ακριβής φύση του προβλήματος που τον ανάγκασε να φύγει με το φορείο. Έτσι. Τώρα εσύ έβγαλες πόρισμα. Οι γιατροί δεν κοίταξαν καν τα πόδια του, να πούμε. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Έτσι. Αντικαταστήθηκε λόγω κυκλοφορικών προβλημάτων. Συνέβη πάρα πολύ ξαφνικά. Κάθισε και μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο για περαιτέρω εξετάσεις. Δεν εξέτασαν καθόλου τα πόδια του. Κατευθείαν. Το θέμα είναι παθολογικό.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο Καρέτσας είναι καλά δεδομένων των περιστάσεων και θα μεταφερθεί ξανά για νέες εξετάσεις. Εντάξει, τώρα θα τον κάνω φτύρο, πόσο λένε, φύλλο και φτερό.
2: Βέβαια.
0: Okay. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τα του Άρη.
2: Βεβαίως.
0: Σας έδωσα και την είδηση που ακόμα δεν έχει βγει για Άρη.
2: Με τι στόπερ θα πάει ο Άρης στην Τούμπα?
0: Ο Φαμπιάνο, εγώ πιστεύω θα παίξει.
2: Ναι.
0: Φαμπιάνο Σούταλο θα πάει. Δεν θα το ρισκάρει να το βάλει σήμερα. Είπαν, αυτό το στόπερ πάω γιατί δεν ασχολήθηκε στην Μπολόνια καθόλου. Γιατί δεν ασχολήθηκε, μια χαρά στο Περάρα είναι. Απλά εκεί έχουν πάρει δανεικό στο Περάρα από την Άιντραχτ. Και το δικό τους που τον αγόρασαν τον έχουν στην άκρη. Λοιπόν, η γκρίνια για τους δανεικούς είναι απλά για κάποιους που απλά θέλουν να κράξουν, ρε κουλα, ακόμα να το καταλάβεις. Όχι, μια χαρά, εγώ όλα τα ακούω. Τα ακούω όλα, αδερφέ. Όλα τα ακούω. Τώρα, πριν κανένα μήνα ακούγαμε αν οι ελεύθεροι είναι Σάντα Μαρία, καλώς, Σάντα Μαρία, καλώς να έρθουνε. Ποιος το είπε αυτό, δεν το είπε κανένας, αδερφέ. Αν οι ελεύθεροι είναι Σάντα Μαρία, καλώς να έρθουνε. Κανένας δεν το έχει πει. Κανένας. Το βιογραφικό του Σάντα Μαρία πάρα πολύ καλό. Το πρώτο δίμηνό του στον ΠΑΟΚ πάρα πολύ κακό.
2: Ξέρεις πόσα βιογραφικά ήρθαν στο Μετρόπολης εδώ.
0: Μπράβο.
2: Με μάστερ.
0: Μπράβο. Ξέρεις πώς είδαμε μάστερ και έφυγαν. Και ήρθαν άλλοι χωρίς. Ναι.
2: Και ξέρεις τι προσλάβαμε εδώ.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε.
2: Σε πόσα πούλμαν ανέβηκε για τον ΠΑΟΚ, τους προσλάβαμε.
0: Σταμάτα ρε, σταμάτα ρε παπάτζα. Λέγε, θα πει κάτι σοβαρό τώρα. Σταμάτα μωρή παπάτζα. Λοιπόν, το πρόγραμμα τώρα σε κάνουν κόσμο, δεν σε ρωτάνε. Αλλάζει το πρόγραμμα, είναι δυνατό χωρίς να μας τα ρωτήσουν.
2: Έχεις βρήσει τον Πειραιά, μας προσλαμβάνεις.
0: Έτσι. Ναι, προσλαμβάνεις. Έχεις ρίξει πινελίκι.
2: Είσαι ΠΑΟΚ, να πούμε. Τα του ΑΣ ΠΑΟΚ έχεις.
0: Καλά, τώρα αυτό πετάς μορφή σε μένα. Α, και εγώ το έχω κάνει πιο μετά, πριν έρθω εδώ πέρα. Εγώ δεν το είχα όταν είχα έρθει το 2000.
2: Τι πρόγραμμα αλλάζει?
0: Αλλάζει. Τώρα εδώ έμαθα να σε αλλάξουν ώρα. Κάτι τέτοια έμαθα από κάποιες πηγές.
2: Έτσι. Και να κάνουν.
0: Ο Βαραγιάννης, αφιδάτος ο Καρέτσας, πες στον ντόκτορ. Τι πράγμα είστε κι εσείς και Βαραγιάννη. Ο άλλος λέει αφιδάτος.
2: Τι αφιδάτος
0: είναι. Άλλος μου λέει δεν είχε κατουρίσει και μαζεύτηκαν και η πίεση του ανέβη και δεν μπορούσε να βγει να κατουρίσει.
2: Λοιπόν,
0: εσείς αφήστε τους γιατρούς να βγάλουν το πόρισμα. Μου έχετε γίνει και γιατροί. Είστε σεξολόγοι, πορνολόγοι, διατολόγοι, διατροφολόγοι, κουτσομπολόγοι. Γίνατε και γιατροί τώρα.
2: Κρίση στη Θάκης έχει.
0: Άντε πάλι, Κρίστη. Εσύ έχεις πάθει Κρίστη White κόλλημα και γι' αυτό το λες όλη την ώρα.
2: Γουστάρεις την Κρίστη,
0: Όχι.
2: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει.
2: Τις μαύριες είναι.
0: Εγώ θέλω μελαμψή, δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ άσπρη. Είναι λες και τη σοβάτσαν.
2: Πάλι στο κορδελιό να βρεις 50 τέτοιες.
0: Πολύ καλημέρα, 28 δεν βγάζω με τη λίμπαρ όπως και ο δικό μας ο Λύση. Παίξε με τη λίμπαρ στον ΠΑΟΚ μας. Λέει εδώ φίλος, θέλει με τη λίμπαρ εδώ.
2: Τι να τον κάνεις τον Γεροξεκούτη, ρε. Το αναχρονιστικό ποδόσφαιρο με τις σέντρες δεν θα δεις. Δεν θες ένα νέο προπονητή σε
0: άλλο. Δεν ξέρω, φίλε, αν βρήκε σε ένα συγκεκριμένο site. Οκ. Okay. Πάω πάσο. Πάω πάσο. Μου λέει μια χαρά, λέει, τα γράφανε, λες, ένα συγκεκριμένο site.
2: Για ποιο?
0: Για το Σάντα Μαρία, αυτά που είπα. Ναι. Νικόλα, καλημέρα από Κούλτρα Ρόδο. Ένα παίχτη δικό του έφερε ο Λύση. Γιατί δεν το έφερε αυτόν μέσω των Ισπανών. Ο Λύση για να σωθεί, το ξαναλέω, πρέπει να γυρίσει ο ΠΑΟΚ σε τρεις παίχτες. Το λέω εδώ και καιρό. Αν θέλει να σώσει το τομάρι του, ο Λύση, θα πρέπει να γυρίσει την άμυνα σε τρία στόπερ.
2: Μόλις αρχίσει να γκρινιάζει ο Ζήφκοβιτς για να κάνει τον πεθαμένο, θα αναγκαστεί να
0: τώρα,
2: το παίξει.
0: Τώρα, για τα συμβόλαια Ζήφκοβιτς Μιχαηλίδη, έχω μια ενημέρωση ότι ξεκίνησαν.
2: Ωραία, για τον Μιχαηλίδη.
0: Για τον Μιχαηλίδη μαθαίνω ότι πάει εκεί κοντά στα 9 εκατοστάρικα.
2: Για το Σέρβο δεν μας είπε.
0: Δεν έχω ενημέρωση, θα μάθω.
2: Για το Σέρβικο.
0: Δεν έχω ενημέρωση.
2: Το Σέρβικο άτιτι είναι δύσκολο. Δύο μπαμπάς εδώ.
0: Δεν έχω ενημέρωση.
2: Μια κουβέντα με τον μπαμπά, το κάνω διαπραγμάτευση.
0: Εσείς απλακωθείτε με τον μπαμπά του. Απλακωθείτε. Πάντως, αυτά που γραφόντουσαν και γράφονται, σας τα είπα εδώ και 15-20 μέρες. Ότι όταν έτυχε να το σχολιάσουμε, είπε bullshit, επιλέξει. Του λέω τι έγινε, και επιβεβαιώθηκαν και από το ποστάρισμα προχθές. Δηλαδή, είπαμε ότι να κάνεις κριτική, αλλά όχι να κάνεις πόλεμο με αθέμητα και πονηρά μέσα. Να βγάζεις ψεύτικες ειδήσεις.
2: Fake news.
0: Ακριβώς. Και να τα μπουνίζεις και να τα προμοτάρεις και να γίνεται χαμός. Λοιπόν, μάθετε να αξιολογείτε άπαντες ποιον ακούτε και ποιον εμπιστεύεστε. Έτσι. Γιατί έχουν βγει χίλιες δυο ψεύτικες σελίδες. Αυτό τώρα το λέω για να καταλάβω τι γίνεται στην αγορά. Μάθετε να ακούτε πρόσωπα, αυτούς που πραγματικά εμπιστεύετε, τους άλλους προσπεράστε τους. Οκ, ο καθένας γουστάρει και ακούει αυτά που θέλει, αυτόν που πιστεύει. Αξιολογήστε όμως καταστάσεις, ποιος θέλει πραγματικά το καλό του ΠΑΟΚ, ποιος ενδιαφέρεται για άλλα πράγματα.
2: Άρε ΠΑΟΚόμετρο εδώ μέσα.
0: Δυστυχώς είμαστε σπαράλια. Δυστυχώς είμαστε σπαράλια. Λοιπόν,
2: δηλαδή ανακοινώνεις πριν τον Μπούζο πρόγραμμα, εσύ τώρα.
0: Ό, δεν είπα τίποτα.
2: Αλλαγές ώρες και τέτοια.
0: Αλλαγές ώρες είπα.
2: Γιατί έμενα δεν είπε κανείς τίποτα.
0: Κι εγώ, ό,τι έμαθα εσύ, έμαθα κι εγώ. Παιδιά, για τον Μπαϊράμι, τι να σας πω τώρα. Έχω λίγο, κάτσε λίγο τώρα, έχω λίγο για την. Στη Γερμανία γίνεται χαμός με το θέμα του Καρέτσα και τώρα μου στέλνουν από το τηλεοπτικό δίκτυο τι έγραψε και τι είπανε. Να δώσουμε λίγο τελευταίες
2: λεπτομέρειες.
0: Για δες. Αυτό προσπαθώ τώρα να.
2: Για δες.
0: Ο Καρέτσας λέει όταν τον έκαναν δεν είχε τις αισθήσεις του καθόλου, λέει. Όταν το πήγαν και τον. Δεν είχε τις αισθήσεις. Δηλαδή το παιδί έχασε κάποιες, μη έσβησε. Έτσι εντελώς έσβησε. Αυτό είναι κακό. Ότι για κάποια δευτερόλεπτα δεν είχε καθόλου αισθήσεις.
2: Χάθηκε,
0: χάθηκε, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε break. Ανοίξουμε και γραμμές. Συζήτηση με Ζήφκοβιτς δεν έχει γίνει.
2: Αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Δεν έχει γίνει.
2: Και ξέρεις τι θα
0: πει για τον Μιχαηλίδη.
2: Ο μπαμπάς του θα πει καλά, ρε, πρώτα με τον Μιχαηλίδη μιλάτε και όχι με το παιδί.
0: Όχι, όχι.
2: Να...
0: Και για τον Μιχαηλίδη είναι προκαταρκτικά. Δεν έχουν μπει του
2: δεπό. Στην κλειφοπατουσάδα είστε ακόμα.
0: Ναι, ναι, αυτά που σ' αρέσουν. Άρα ακόμα περιμένουμε αυτά τα δύο θέματα πώς θα εξελιχθούν για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Με Ζήφκοβιτς τίποτα και με Μιχαηλίδη ούτε καν σε προστάδιο μελέτης είμαστε, έτσι. Λοιπόν, ελπίζω αυτά να γίνουν τώρα το Σεπτέμβριο γιατί κάποιοι παίχτες επηρεάζονται από αυτά. Δηλαδή, να ξέρω εγώ τώρα θα είμαι, δεν θα είμαι το επόμενο χρόνο στο Μετρόπολης. Εμένα δεν θα με πειράξει καθόλου λόγω χαρακτήρα. Το Ραπτόπουλο θα τον επηρεάσει. Και δεν θα τον προβληματίζει, δεν θα μπορεί να αποδώσει και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, Νικόλ, έπρεπε να κλείσω για λίγο και μάντεψε όταν μιλήσατε για Αργιανάρα. Ευχαριστώ που παρότι παοξή. Φίλε, η δουλειά μου είναι να. Άμα βρίσκω ειδήσεις και τις έχω να τις δώσω. Είπα για τον στόπερ, τον οποίο διαπραγματεύεται, ζαχαρώνει ο Άρης. Το επιβεβαίωσε και ο Σκύρα πριν από 10-15 λεπτά. Είναι ένα στόπερ της Μπολόνια, πάρα πολύ καλός παίχτης. Δηλαδή, πέρσι αντί να μου φέρουν τον Βολιάκο, πάνε φέρτε μου τον Νικόλα, το συνονόματο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε κομψό. Και θα τον Νικόλα Κασάλε. Τώρα, αν τα καταφέρει ο Άρης να το φέρει και σε καλή ηλικία, θα πω μπράβο στον Καρυπίδη. Πάρα πολύ έξυπνη κίνηση θα είναι. Από αυτούς που έχει είναι καλύτερος ο Γιάνσεν και δεν συμμαζεύεται και Σούταλο που φέρε. Break και επιστρέφουμε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Με το δεξί ξεκίνησε η ΑΕΚ τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε χθες τη ΛΑΣΚ με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Την ίδια ώρα η Άστον Βίλα απέδρασε με το διπλό από το Βέλγιο, νικώντας την Club Brugge με 3-2, ενώ στη βραδινή ζώνη η Real Madrid λύγησε την Ίντερ με 2-1, η Manchester City πέρασε με 2-0 από την έδρα της Πόρτο, η Dortmund κατέβαλε τη Villarreal με 3-2 και η Betis υποχρέωσε τη Λίλη σε εντός έδρας ήττα με 3-2. Σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Φέγενορτ και η Στουτγκάρδη τη Βίνκινγκ, ενώ στις 10 το βράδυ δεσπόζουν οι τετανομαχίες Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης και Νάπολη Άρσεναλ, την ώρα που η Παρί Σεζερμέν φιλοξενεί τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Sporting Λισαβόνας κοντράρεται με τη Γαλατά Σεράι. Για το κύπελλο Ελλάδας, ο Άρης αγωνίζεται αύριο 5η στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα κόντρα στον Αστέρα στην Αρκαδία, ενώ σήμερα στις 5 ο φιλοξενεί τον Έστω Χρυσούπολης. Στο παιχνίδι που άνοιξε εχθές στην αυλία της αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βόλο, το τελικό αποτέλεσμα ήταν 3-2 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Η ΠΑΕ Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον 28χρονο Ιταλό κεντρικό αμυντικό Νικολό Κοζάλη για την ενίσχυση στα μετόπισθεν. Ο υψηλός όμως 1,91 στόπερ ανήκει στην Πολώνια, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε ομάδες όπως η Λάτσιο, η Ελλάς Βερόνα και η Έμπολη. Ο δεξιοπόδαρος αμυντικός διαθέτει και ευρωπαϊκές παραστάσεις. Ο Φαμπιάνο Λέισμαν επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, ξεπερνώντας τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο παιχνίδι με τον Όφη. Ο Βραζιλιάνος στόπερ ακολουθεί πλέον την προετοιμασία εν ώψη της αναμέτρησης του κυπέλου. Ωστόσο, το τεχνικό επιτελείο δεν πρόκειται να ρισκάρει τη συμμετοχή του, καθώς ο βασικός στόχος είναι να είναι 100% έτοιμος για το επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Βαρύ αποδείχθηκε το πλήγμα για τον Δημητριανούλη, καθώς η μαγνητική τομογραφία έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική. Ο διεθνής αριστερός μπακ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 1 μήνα, χάνοντας τα επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, αλλά και τις υποχρεώσεις με την εθνική. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κριστιαν Γιάκιτς από την Augsburg με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς. Ο 29χρονος Κράτης αμυντικός μέσος έχει αγωνιστεί σε Δυναμό Ζάγκρεπ, Άιτραχ Φραγκφούρτης και είναι διεθνής με την εθνική του ομάδα. Πρόταση ανανέωσης συμβολίου κατέθεσε η διοίκηση του ΠΑΟΚ στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αλλαγή έδρας είχαμε οριστικά για τη σαββατιάτικη αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, η οποία θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα η πρώτη αγωνιστική του Βορείου Μήλου της Super League 2 με τη διεξαγωγή του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό Β στο γήπεδο της Τούμπας στις 4. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες.

0: τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
3: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.501.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 223.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.100 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 445.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Ραφαέλ, Ραφαέλ. Λοιπόν, 5 καταστήματα πλέον.
1: Φιλιά στον πρόθρομο να δώσω.
0: Το φιλαράκι σου.
1: Βέβαια.
0: Πάνα ψήσει κανένα παϊδάκι, τι θα κάνει τώρα αυτή τη φορά.
1: Εμένα με αφήνει και αλωνίζω.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Σ' αγαπάει πολύ.
1: Και αντζούγια να φέρω μέσα.
0: Βρεώτη και βάτη στην πίτσα. Βάτη με κύριε. Πίτσα με αντζούγια. Να τώρα δίνει ιδέα. Έξω τρώνε πολύ την πίτσα με αντζούγια.
1: Λοιπόν, η πίτσα με αντζούγια πρέπει να είναι το νέο μενού.
0: Ή πίτσα με παϊδάκι.
1: Πίτσα παϊδί.
0: Παϊδίσια πίτσια.
1: Παϊδίσια πίτσια.
0: Λοιπόν, παιδιά. Πίτσα Ράφαελ τα κάνει όλα και συμφέρει. Σε τούμπα, πολύχνη, εύωσμο, καλαμαριά. Και φυσικά στο Λαγκαδά που έχει ανοίξει εδώ και 2 μήνες.
1: Η κακομήρα γίνεται.
0: Και γίνεται τη κακομήρα. Εγώ λέω να δώσετε το όνομα τη εκπομπή σα στη Ράφαελ εκεί στο Λαγκαδά που γίνεται τη κακομήρα για να πάρετε άλλο εσεί.
1: Τι.
0: Πώς θα ονομάζει τη μεσημεριανή εκπομπή, αν τη δάνειζε τη κακομήρα.

0: Τι είσαι? Τι είσαι?
1: Η ανενημέρωση.
0: Μα αν είναι ενημερωμένη, δεν θα είναι εκπομπή. Αυτή έχω πια αγαπιέται γιατί είναι ανενημερότητά της. Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, πάντως στο Λαγκαδά γίνεται της κακομοίρας.
0: Ψυχηροσύμα, αν πέσει βόμβα,
2: ναι.
0: Στο Λαγκασάκι θα πει ότι
2: είμαι. Σταμάτα, ρε εσύ. Λοιπόν, πρέπει να πάμε Λαγκαδά τώρα, να δούμε το μαγαζί. Γιατί φαίνεται ότι έχουν ξετρελαθεί και τα παιδιά και από τη γύρω μέρη στο Λαγκαδά που στο τέλος θα γίνονται με ρεζερβέ κρατήσεις.
0: Χθες έκανα εκπομπή με τον Μαρέο και αντί να πει Λευκός Πύργος, τι είπε?
2: Τι είπε?
0: Λευκός Ίνος.
2: Λοιπόν, καταπληκτικό.
0: Ο άλλος έκανε διάδρομο. 7 φορές κατέβηκε από το διάδρομο. Έβαλα λέει να δρομεί. Και αλλά περνάει η ώρα και κατέβηκε από το γέλιο. 7 φορές από το διάδρομο.
2: Αυτό θέλει. Λοιπόν,
0: ο Λευκός Ίνος. Ποιο είναι ο Ρεβλάκα?
2: Λευκό Πύργο.
0: Πύργο λέγεται. Λέγεται.
2: Πολύ καλό είναι ο πάντω έχει ράφαλ. Επίση παίρνουμε εκείνο
0: το
2: ροζέ.
0: Το ροζέ.
2: Συνέχεια.
0: Το ροζέ.
2: Μου δίνει συνέχεια.
0: Το ροζέ είναι.
2: Προσπαθώ να βγάλω ένα χορηγό τόση ώρα δεν με αφήνει.
0: Το ροζέ.
2: Το ροζέ είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, η συνταγή για τη ράφαλ, παιδιά, είναι απλή. Τρομερή πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις
0: και τιμές καλές.
2: Και value for money. Ακριβώς. Οι τιμές είναι καταπληκτικές.
0: Και σε όλα τα καταστήματα των Άτιμο,
2: ναι.
0: Όλα τα παιδιά είναι ευγενικότατα.
2: Γίνεται casting.
0: Οι κοπελίτσες έχουν πάρα
2: casting,
0: πολύ.
2: Casting, casting, casting. Λοιπόν, εγώ με τον Καργανέλ έχω φάει σκάλωμα, κοτόπουλο μεσός, σαλατάρα η παντσανέλα, healthy Caesar που τρως εσύ. Θα πάμε σήμερα.
0: Εγώ ναι. Θα πάω απέναντι στον καμπόι της.
2: Θα πάω να πάει στην μπριζόλα, ξέρω.
0: Στον καμπόι της Ασύρου.
2: Ναι. Και θα πας στην μπριζόλα.
0: Τον πετάξε πάνω με
2: πάνω. Είπα και εγώ.
0: Το αφρικανικό, το μακαρόνι να πούμε.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, υπάρχει και το ισορροπημένο μενού του αθλητή. Επιλογές για όλα τα γούστα να ακούσει. Παίρνει τα μακαρόνια που θέλει αυτά τα διέτης. Παίρνει τη σαλατούλα του. Πάει και το
0: κρασάκι.
2: Το κρασάκι, παίρνει και την μπριζόλα και τελείωσες.
0: Τι να κάνω, την πετάω
2: ναι.
0: Πάνω.
2: Την πετά από το δίπλα το δέτιο. Ναι.
0: Από τον καμπόι της Ασύρου.
2: Ράφαελ Πιτσάρα, παιδιά, πάτε, θα μας θυμηθείτε και μετά δεν χρειάζεται να κάνετε ξανά επιλογή να ψάχνεστε που θα πάτε για πίτσα. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Μάτζιο.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είναι ο άρχοντας, όπως η πίτσα, ο Ράφαελ είναι ο άρχοντας της πίτσας.
0: Τι θα πει.
2: Είναι ο άρχοντας της διαιτησίας, τα ξέρει όλα πριν γίνουνε. Ναι. Έχει χώσει την ουρά του και αυτός πολύ βαθιά.
0: Μεγάλη ουρά.
2: Ναι, και ξέρει όλα τα διαιτητικά
0: είναι
2: πριν γίνουνε.
0: Είναι 2 μέτρα γίνουνε. Είναι η ουρά.
2: 2 ναι. Μέτρα ουρά κι αυτός. Και Γιώργο, απαρτώ. Καλημέρα.
0: Γιώργο.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να δώσουμε το διαιτητή του ντέρμπι.
2: Από τώρα?
0: Έλα, έλα, πέτα, πέτα.
3: Αντρέα Κολόμπο, Ιταλός. Κολόμπο. Ο οποίος έρχεται για τρίτη φορά στη χώρα μας.
2: Ναι.
3: Είχε έρθει πέρυσι στο ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1.
2: Ναι.
3: Έξι κίτρινες κάρτες. Και πρόπερσι στο επεισοδιακό Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0. Με 2 αποβολές στην κανονική διάρκεια και 2 αποβολές μετά. Mm. Πασχαλάκης που είχε πλακωθεί με το Μουκουτί.
2: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
3: Τα,
2: το θυμάμαι. Τα Ιταλό δηλαδή μας φέραν. Ιταλό.
3: Ιταλό. Ο Βαλέρη μάλλον κανόνισε. Mm. 35χρονος.
0: Θα προσγειωθεί στην Αθήνα πρώτα το αεροπλάνο. Θα είναι με ανταπόκριση γιατί.
3: Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο.
0: Θα έκανε αυτό με τον Γκαγκάζη και έχουμε κανένα θέμα, ναι.
3: Εκτός από διαιτητής, δουλεύει και δημόσιες σχέσεις σε μια ελβετική εταιρεία. Δεν κατάφερα να βρω τι ακριβώς κάνει.
2: Άμα δημόσιες σχέσεις. 15-20.000 ευρώ μισθό εκεί πέρα. Αν είναι δημόσιο.
0: Σε κανένα καμπαρέ, μήπως είναι σε κειμένα.
2: Όπου και αν δουλεύει, Ελβετία μισθός 15.000 με στο νερό σε δημόσιες σχέσεις.
0: Άρα δεν μετράνε του Ρώσου τα
2: δουλειά. Γενικώς δεν μετράνε ή από κάτω.
0: Τι χαρακτηριστικά Γιώργο έχει αυτός.
3: Τελευταίο του παιχνίδι το Ρώμα Αταλάντα 2-1 προχθές.
2: Ας λήξει και αυτό 2-1.
3: Πολύ εύκολα βγάζει κόκκινες. Έχει βγάλει και στο Freiburg Motherwell και στο Ρώμα Αταλάντα. Δηλαδή ήδη 4
0: μάτια
3: έχει
0: κάνει.
3: Έχει ήδη 5 κόκκινες. Έχει ήδη 2 κόκκινες.
0: Παίζει ο Ζαφίρη από τώρα κίτρινη κάρτα. Ναι.
2: Επέξε και το Χόγκλαντ.
3: Όχι σε πολύ ψηλό επίπεδο στην Ευρώπη. Μέχρι Europa League, Conference League και κάποια
0: πράγματα. Τι ηλικία έχει Γιώργο μου,
3: 35.
0: Ναι, πολύ καλή ηλικία.
3: Σφυρίζει μεγάλα παιχνίδια. Πέρσι εγώ το θυμάμαι και Νάπολη Ρώμα και Ρώμα Μίλαν και Juventus Inter. Δηλαδή. Είναι διαιτητής ο οποίος έχει φάει δύσκολα παιχνίδια, αλλά δεν είναι στο πολύ top επίπεδο.
2: Ναι, ναι.
3: Ένας διαιτητής πολύ πολύ σχολαστικός, με πολλές κάρτες. Εντάξει, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, τον εμπιστεύεται ο Βαλέρη. Με την ομάδα του να πούμε ότι έρχεται. Ο Ματσούκας είναι τέταρτος. και η κυρία Κόκο του θα είναι στην.
2: Στο Βάρ, στο Βάρ με θέλει ποιος είναι. Γιώργο, εκεί κρίνει.
3: Ομάδα του.
2: Α, Ιταλία. Εκεί κρίνονται όλα.
0: Η Κοκοτού, ποια είναι η Κοκοτού?
3: Η Αντωνία είναι.
0: Α, Αντωνία.
3: Σκέδ, ναι.
0: Εγώ είμαι φίλος με την Τσιολίκη, να πούμε. Η Τσοφλίκη.
3: Η Ρωμάχη.
0: Ναι. Εμένα αυτή μ' αρέσει.
2: Σ' αρέσει,
0: ναι. Είναι και φίλοι μου στο Φεκεμπούκ.
2: Άντε, ναι. Κάνεις και τέτοια.
3: Στο Φεκεμπούκ.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά. Α, να πούμε και τον Ηρακλή.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο οποίος παίζει Που παίζει, που ο Ηρακλής παίζει. Με
2: τον Ατρόμητο.
3: Ναι, είναι ο νέος. Ο Λευτέρης Κατόπης από τη Σάμο, από τους καινούριους που ανέβηκαν φέτος.
2: Τέλεια.
0: Ρε, ο Κουμπαράκης δεν έχει παίξει μας.
2: Κουμπαράκη, Κουμπαράκη.
3: Ο Κουμπαράκης μπαίνει βάρ.
2: Βάρ.
0: Απαίνει στο βάρ.
3: Ναι, συνήθω εκεί είναι η λίστα του βάρ. Είναι στο Παναθηναϊκό Πανατολικό βάρ.
0: Βάρ είναι. Α, εντάξει, ωραία.
2: Ωραία. Γιωργάρα μου, να σε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά. Λοιπόν, τώρα θα πούνε Αριανή, έφερε ο Λύση τον προπονητή, κλασικά λέει ένας φίλος. Πριν 3 χρόνια ο Κωστής είχε πει ότι γνωρίζοντας εκ των προτέρων τα έσω διαχρονικά ΠΑΟΚ και Άρης, και όταν οι δύο πονάνε σε αυτά τα εσωτερικά τους, έρχονται ισοπαλία για να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να μην έχουμε πολέμους. Για θύμισε το πάλι, πιστεύω ότι θα έχουμε και την Κυριακή.
0: Ναι, πολύ πιθανό. Το οποίο τον Άρη πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ καθόλου.
2: Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου.
0: Δεν είναι καλό.
2: Ναι, δεν είναι καλό. Ο ΠΑΟΚ με ισοπαλία θα έχουμε ξανά μαναπολές γκρίνες. Θα αρχίσουμε να λέμε δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον Άρη στην Τούμπα. Πάμε,
0: καρά, ναι.
2: Πάμε για την πέμπτη θέση φέτος. Θα γίνει εσωστρέφη ακόμα μεγαλύτερη.
0: Εγώ ξέρω τι θέλω σε αυτό το πράγμα να γίνει.
2: Ναι.
0: Ή που να κερδίσει ο Άρης ή να φάει 5 πάλι. Πασαρία να γίνει δηλαδή.
2: Πάντως αυτό.
0: Ή πάω Κάρης 5-0
2: ναι.
0: Ή πάω Κάρης 0-1. Δηλαδή το 1-0.
2: Το 1-1. Γκρίνια θα φέρει και το 1-1. Πάντως αυτός ο διαιτητής είχε στηρίξει στο Αγγλία-Ελλάδα 1-2. Γεια σου Μάκη μου, λέει ένας.
0: Μάκη μου.
2: Ναι. Άμα επέλεξε ο Μάκης να φοβόμαστε. Έτσι, αν επέλεξε ο Μάκης.
0: Πάω και εναντίον πάω και στέλνει Κράμερ εναντίον Κράμερ.
2: Τα κάστρα από μέσα πέφτουν. Ναι. Έτσι. Από πηγάδι βγήκε ο Μάτζιος σήμερα. Ναι, ακούγονταν, είχε απλώς την ουρά.
0: Από όπου και να βγει ο Μάτζιος.
2: Είναι εγγύς.
0: Είναι στελεχάρα, πεδαράς.
2: Και σε λίγο θα διαβάσετε και τη στήλη του στο Pet Show.
0: Είναι το αντίθετο με τον κόκκινο.
2: Είναι πολύ διαβασμένο.
0: Κάποιο πολύ αδιάβαστο.
2: Πολύ διαβασμένο.
0: Τα δυο όμω αυτά μπορούν να γίνουν με ένα.
2: Καταπληκτική χημεία.
0: Ξεστήχημα.
2: Ωραία κομπή θα ήταν. Αφιδάτωση προκάλεσε την ταχυκαρδία του Καρέτσα. Νέες ενημέρωσεις που έχουμε.
0: Τι αφιδάτωση.
2: Αφιδάτωση.
0: Τι έπιε νερό δηλαδή.
2: Δεν είχε πιει πολύ. Δεν είχε γραθεί πολύ, ναι.
0: Δεν είχε γραθεί πολύ.
2: Ναι. Τι μην κοιτάς με το πονηρό βλέμμα σου το.
0: Κρύβουνε.
2: Ναι. Άρα πάει στήθη Κρυστάκη, πώς το είπες, Ιθάκη και Παλωνιάς. Κρυστή Ιθάκη.
0: Στηθάκη.
2: Ναι. Για αφιδάτωση κάνουν λόγο. Η οποία προκάλεσε τα ταχυκαρδία. Έτσι. Για να ξέρουμε. Άρα, γιατρός που μίλησε 2 ώρες το βράδυ για Κρίστη Κεφαλονιάς, δεν βγαίνει. Πήλε μου. Δηλαδή, με όλη την εκπομπή. Σε θέλει το αφεντικό πάνω. Νάτος. Γιατί είναι γυρισμένος εδώ.
0: Α, ποιο ήρθε αφεντικό.
2: Ναι. Αφεντικό είναι κάθε μέρα εδώ.
0: Έμαθε, αλλάζει το πρόγραμμα, λέει, και είναι δυσαρεστημένος. Είναι δυσαρεστημένος, λέει.
2: Αυτά είναι δικά του. Λοιπόν.
0: Μιλήσατε προηγουμένως γι' αυτό, το λέει.
2: Όχι, δεν μιλήσαμε
0: γιατί
2: καθόλου.
0: Τώρα αυτή η στοιχομηθεία εδώ πέρα μου δείχνει ότι τα έχετε πει.
2: Όχι, δεν μιλήσαμε καθόλου.
0: Μα είπε, είσαι, λέει, ευχαριστημένος.
2: Όχι. Δεν έχουμε μιλήσει. Εγώ ξέρω ότι δεν λέω ποτέ ψέματα.
0: Ναι.
2: Για το πρόγραμμα δεν έχουμε πει κουβέντα. Με τον Μπούζο μιλήσαμε, ναι.
0: Α,
2: με τον Μπούζο μιλήσαμε. Αλλά με το αφεντικό δεν έχω πει ούτε ένα και.
0: Ο Μπούζος είναι η φωνή του αφεντικού.
2: Εντάξει, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Άμα είχα, θα σε έλεγα. Αφιδάτωση. Ναι, αφιδάτωση δεν είπα, ρε παιδιά.
0: Και αφιδάτωση, λοιπόν, θυμάσαι από αφιδάτωση.
2: Ναι. Αυτό είπαμε, αφιδάτωση. Τι είπαμε, αφιδάτωση.
0: Αν είναι αφιδάτωση.
2: Ναι. Τότε... ο Βαλανσιούνας είναι μαζί με το Μελίδη, μαζί.
0: Ποιο Βαλανσιούνας.
2: Βαλανσιούνας, δες τον. Σκλαρίς.
0: Πάρτε και τον.
2: Σκλαρίς. Ναι, ρε. Πώς είναι.
0: Ο Σκλαρίς είναι.
2: Ο Σκλαρίς.
0: Είναι στο.
2: Μαζί με το Μελίδη.
0: Στο πέραμα Καβάλας.
2: Μπράβο.
0: Αυτός έχει ωραία γλυκά.
2: Τρομερά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Γκάλοπ. Φιλιάκι σε Μελίδη και Σκλαρί.
0: Ο Σκλαρίς αυτός ξέρεις,
2: Τι είναι.
0: Είναι ψωνίς με τη θρησκεία κι αυτός.
2: Καλά, ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Αυτό μου λέει για τους Αγίους και τα
2: λοιπά. Ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Άσε με το
2: λέω. Συγγνώμη, ρε Νίκο, το μόνο που μας ενοχλεί στην αποτυχία είναι η γκρίνια. Η ίδια αποτυχία δεν μας ενοχλεί. Όλα μας ενοχλούν. Όλα μας ενοχλούν.
0: Καλά, ας το πάω ξυλίκι τώρα και πάμε στο Γκάλοπ.
2: Πάμε, Γκάλοπ.
1: Λοιπόν, 4 επιλογές είχαμε στο σημερινό μας ερώτημα. Ποιος είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας του πρωταθλήματος, ο Κουτσερένκο, ο Αθανασιάδης, ο Στρακόσια ή ο Χριστογιώργος?
0: Ο Αθανασιάδης θα βγήκε πρώτος. Ο Κουτσαρέγκο, πώς το λένε, θα βγήκε.
4: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Να είστε όλοι καλά. Σήμερα Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου και βεβαίως έχει ξεκινήσει η στήλη Basketball Show. Για το υπόλοιπο της ώρας θα έχετε τη δυνατότητα μέσα από το Goal FM 105,1 και βεβαίως από την Liga TV να παρακολουθήσετε τα τελευταία νέα όσον αφορά το άθλημα του μπάσκετ. Να είστε όλοι καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ανταπόκριση που έχουμε δημιουργήσει και από τη δικιά σας πλευρά προς εμάς για τις θεματικές ενότητες που έχουμε δημιουργήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι η δεύτερη μας εβδομάδα και βεβαίως παίρνουμε, εισπράττουμε όλα αυτά που μας λέτε προκειμένου να γινόμαστε καλύτεροι. Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος είναι στο μικρόφωνο και βεβαίως όπως έχετε καταλάβει σήμερα Τετάρτη ξεκινάει η ενότητα Basketball Show.

Και σήμερα το πρόγραμμά μας είναι αρκετά πλούσιο, με αρκετές ειδήσεις όσον αφορά την Elite League, την National League 1 και 2 και κάποια άλλα θεματάκια που θα έχετε τη δυνατότητα να τα ακούσετε και μέσα από τις συχνότητες που ανέφερα, δηλαδή Goal FM 105,1 και από την Λίγκα στο YouTube εννοώ. Και ασφαλώς στην ενότητα της συνέντευξης, της κουβέντας στην ουσία, γιατί πάντα λέω ότι με τους φιλοξενούμενους λέω μια κουβέντα χαλαρή, και όσοι με γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια έρχομαι σε πολύ δύσκολη, και ποτέ δεν το έχουμε κάνει, να μάλλον δεν έχουμε πράξει στους φιλοξενούμενους να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση, και αυτό μας το αναγνωρίζουν, είναι κάτι το καλό. Άρα και σήμερα θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε με τον προπονητή του Άτλα, Κομωτινή, στον Σοφρόνη Παππούη. Ο Άτλας που τα τελευταία χρόνια, τέσσερα από την ίδρυση, έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα και είναι αξία συγχαρητήριου. Θα τα πούμε αργότερα και ασφαλώς θα τα ακούσετε και από τον ίδιο τον προπονητή, τον Σοφρόνη Παππούη.

Και ασφαλώς μέσα στην εβδομάδα, μάλλον είμαι στην εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, ξεκινάει και το κύπελο Ελλάδος, το UNICEF Trophy. Και εκεί έχουμε να πούμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς για την περιφέρειά μας, δηλαδή για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, δεν συμμετέχουν πάρα πολλές ομάδες. Ελάχιστα θα μπορούσα να πω, αν δεν θυμάμαι καλά, 4. Είναι πάρα πολύ λογικό στην πρώτη φάση. Μετά ασφαλώς μπαίνουν και οι ομάδες της Elite League. Έχουμε να πούμε και εκεί πράγματα. Απλώς το αναφέρω στον πρόλογό μας ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια όσον αφορά το κομμάτι του μπάσκετ.

Και βεβαίως μέσα στην εβδομάδα, ξεκινώντας από σήμερα, έχουμε και φιλικά παιχνίδια. Αυτά που έχουμε πληροφορηθεί ότι θα γίνουν και θα το αναφέρουμε βεβαίως και στη συνέχεια, είναι αυτό. Σήμερα θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στο Λεύκη Μποξάνδης και στον Interplast Gas Κομωτινή στο Αμυρίδιο. Λογικά στο Αμυρίδιο, γιατί δεν έχουμε μια πλήρη ενημέρωση για την ώρα τουλάχιστον. Και το Σάββατο που μας έρχεται, η ομάδα της Κομωτινής θα φιλοξενήσει εδώ μέσα, στο δεύτερο λύκειο, την ομάδα του Πανσεραϊκού.

Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τις ειδήσεις. Προφανώς είπαμε και πριν ότι είναι αρκετά πλούσιο σήμερα το πρόγραμμά μας όσον αφορά το ειδησιογραφικό κομμάτι και αξίζει να αναφέρω ότι ό,τι είδηση υπάρχει και βγαίνει στον αέρα, να το πω έτσι, βγαίνει και στην eliga.gr, που και εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε για το τι μέλη γενέστε στον αθλητισμό και όχι μόνο στο μπάσκετ, γενικότερα στον αθλητισμό. Θα ξεκινήσουμε με Elite League, λογικά για την παλιά Α2, για τους ανθρώπους που είναι πιο παλιοί ας πούμε και γνωρίζουν, ξέρανε την Α2. Εδώ έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα όσον αφορά τις ανανεώσεις και τις πώς θα το πω, και τις μεταγραφές, οι μαχητές πειραματικού που παίζει μαζί με τον Γάς Κομωτινή. Σε πρώτη φάση έκλεισε έναν πολύ καλό παίκτη, τον forward Τζουμάνι, με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Έπαιξε στην Ελευθερούπολη, έχει περάσει στον Εσπέρο Λαμία, στον Τρικούπη, στην Νίκη Βόλου. Ένας εξαιρετικός, πολύ καλός shooting guard, forward, με συγχωρείτε, και με 19, κοντά στους 20 πόντους μέσω όρου και 10 rebound. Πέρυσι έπαιζε στην Ισπανική Σαργάδο, με συγχωρείτε. Μια πολύ καλή κίνηση για την ομάδα του πειραματικού όσον αφορά τον συγκεκριμένο παίκτη. Ο Γιώργος είναι ο άλλος, ψηλός και αυτός, 2006, σέντερ και τεσσάρι και πεντάρι παίζει. Έχει φύγει από την ομάδα της Ελευθερούπολης, έχει φορέσει την ομάδα της Ελευθερούπολης, και αυτός ασφαλώς έπαιξε στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Αν καταλαβαίνετε ότι δύο παίκτες ήταν στο ισπανικό πρωτάθλημα, στην κάτω κατηγορία, όχι στην πρώτη. Ο 22χρονος Σεραίος, που επιστρέφει και αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα με παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκίνησε από τους Σικάρους Σερών, Πάσερα εγώ έχει παίξει στη 10, εκ των οποίων έχει κερδίσει και αρκετούς τίτλους όσον αφορά στο αναπτυξιακό κομμάτι. Αξίζει να το αναφέρουμε αυτό. Ένας πολύ καλός και ταλαντούχος νέος αυτός. Έχει ενσωματωθεί στο ρόστερ των μαχητών. Πέρυσι έπαιξε για λογαριασμό της ΧΑΔ στην Nassau League One. Η ομάδα των μαχητών, πριν πάμε στις επόμενες, έκανε μια άλλη πολύ σημαντική μεταγραφή, το Χαρλαμπίδη, που και αυτός έπαιξε στο εξωτερικό, περίπου στα 3 μέσο όρο rebound, 5,8 πόντους. Είναι μια πολύ καλή λύση για το roster των Πευκών, να το πω έτσι. Και ασφαλώς ο Νιώτης, ο Γιώργος, μεγάλη μορφή στο χώρο των μαχητών για πάρα πολλά χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, η 7η χρονιά θα είναι που θα φοράει για την επόμενη χρονιά την φανέλα των μαχητών, η σημαία στην ουσία των Πευκών όλα αυτά τα χρόνια, πόσο μάλιστα και φέτος που ανανέωσε. Και πέραν ότι ανανέωσε, δεν είναι το γεγονός ότι πρόκειται για έναν παίκτη που απλά έχει παίξει μπάσκετ 7 χρόνια στην ίδια ομάδα, έχει προσφέρει και πάρα πολύ μάλιστα. Μόνο πέρυσι στην Elite League, να το πω έτσι, που δεν είναι ένα πρωτάθλημα που μπορείς να το αφήσεις ασχολίαστο και δεν είναι υπολογίσιμο, γιατί έχεις να κάνεις με ομάδες αρκετά ανταγωνιστικές, ενώ στις κάτω κατηγορίες, χωρίς να τις υποβαθμίσω, υπάρχουν τις περισσότερες φορές δύο κατηγορίες, 2-3 ομάδες που είναι αρκετά δυνατές και οι υπόλοιπες που είναι μέτρες. Άρα στην ουσία φαίνονται οι δυνατές ομάδες από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Στην Elite League δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Σχεδόν όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές.
15,4 πόντους είχε την περσινή χρονιά ο Νότης, με τα rebound να φτάνουν κοντά στα 7,5 και τις assist κοντά στις, στις 3 assist, 2,8 αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Σημαντικές οι προσθήκες που έκανε η ομάδα των μαχητών και βέβαια πέραν από αυτό έκανε και σημαντικές ανανεώσεις. Στη συνέχεια, και είμαστε πάντα στην ομάδα των Πευκών, ο Ηλίας Λαζάρου, ένα παιδί που στην ουσία προέρχεται από τα ίδια σπλάχνα των μαχητών, έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες, από το παιδικό, το εφηβικό, έχει ξεχωρίσει με, την, με τον πολύ καλό παικτικό ρόλο που είχε στα παιχνίδια τα προηγούμενα. Πέρυσι δυστυχώς δεν μπόρεσε να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα των Πευκών, διότι είχε ένα τραυματισμό και έτσι η χρονιά η περσινή που ήταν δύσκολη για αυτόν πέρασε χωρίς να δημιουργήσει στατιστικούς λόγους περισσότερο για την ομάδα του, των μαχητών. Ο Αμερικάνος ο Ρέιλι Μπάνκς ανανέωσε, αλλά και από την πρώτη χρονιά από πέρσι που μόλις ήρθε έδωσε έδωσε μια μεγάλη σφραγίδα στο πρωτάθλημα, διότι ήταν από τους κομβικούς παίκτες και αυτός αλλά και οι άλλοι ασφαλώς, και αυτός μέσο όρο είχε 15,3 πόντους, 5 ασίστ, 3,3 rebound περίπου, ένα εξαιρετικό γρανάζι για την ομάδα των μαχητών από την περσινή χρονιά, και αυτός ανανέωσε. Από εκεί και πέρα για ακόμα μια φορά ο Γιωργαλάς θα συνεχίσει με τους μαχητές, δύο σέντερ είναι και αυτός, 2,4 παίζει και στο τεσάρι και στο πεντάρι, και αυτός δυστυχώς είχε ένα τραυματισμό εκ των οποίων δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσο ήθελε ο coach. Θοδωρής Κωνσταντινίδης ο επόμενος, όπως για τους φίλους της Λίγκα που βλέπετε μέσω YouTube, βλέπετε στο κάδρο που σας έχουμε δώσει, είναι ένα γκάρ μικρός, 22 χρονών, 1,94, έχει παίξει στον Εύοσμο, στα Τρίκαλα, στον Κόρυβο, Αμαλιάδας, έχει αγωνιστεί για, για τις φανέλες των Under 18 και Under 20 των εθνικών ομάδων, εννοώ ένα εξαιρετικό γκάρ που δεν θα μπορούσε η ομάδα των των μαχητών να τον αφήσει έτσι από τη στιγμή που προτάθηκε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Πευκών. Τέλος, και όσον αφορά την ομάδα για τα Πευκά και τις μεταγραφές που έχει κάνει, που δεν έχει σταματήσει, ο επόμενος που έχει αποκτηθεί από την Ακαδημία 10, μικρός, όπως έχετε καταλάβει, όταν μιλάμε 10 περισσότερο στο μυαλό μας έρχεται το αναπτυξιακό κομμάτι και μετά έρχεται το αντρικό και οτιδήποτε άλλο. Το κερδίσει με το σπαθί, έτσι, η ομάδα του Χατζιβρέτα, η Ακαδημία του Χατζιβρέτα. Ο Μουτάφης ο Μανώλης έχει ξεκινήσει από τον Ηρόδοτο, στο Ηράκλειο έχει παίξει, στις Ακαδημίες 10 προφανώς, και την περσινή χρονιά από το πρωτάθλημα της Elite League έχει φορέσει τη φανέλα με το Λαύριο, που εκεί στην ουσία πήρε απαραίτητες αγωνιστικές εμπειρίες, που είναι νομίζω ότι το καλύτερο για έναν παίκτη 19 χρονών, περισσότερο 18 χρονών, να παίρνει συμμετοχή σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι της Elite League.

Όσον αφορά, για να κλείσουμε το κομμάτι των μαχητών πειραματικού πευκών, την προηγούμενη εβδομάδα, το Σάββατο αν δεν κάνω λάθος, και το λέω αυτό, έχουμε μία έτσι, δεν έχουμε καλή πληροφόρηση όσον αφορά τις ομάδες, δηλαδή σαν να παίζουμε το σκύλο με τη γάτα. Οι πληροφορίες που μας φτάνουν είναι με το σταγονόμετρο και προσπαθούμε ως καλοί ρεπόρτερ, όχι μόνο εμείς αλλά και οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε όλα τα site και στις εφημερίδες και σε οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με τον τύπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, να ψάχνουν από τρίτος να βρίσκουν πληροφορίες. Κάτι τέτοιο προσπαθήσαμε και κάναμε και μάθαμε πληροφορίες όσον αφορά το φιλικό που έκανε, απλώς δεν γνωρίζουμε τη μέρα, να σας πω τη μαύρη αλήθεια, που δημιούργησε το φιλικό ανάμεσα στα Πεύκα και στον Ιδερπλάστ ΓΑΣ Κομωτινή που έγινε το σουκού που μας πέρασε. Ένα παιχνίδι που εδώ φάνηκε κάποιες ηχηρές απουσίες που είχε η ομάδα των Πευκών, και αυτό φάνηκε διότι σχετικά εύκολο ήταν το παιχνίδι για την ομάδα του ΓΑΣ. Από το πρώτο σχεδόν πεντάλεπτο μέχρι και το τέλος κατάφερε να έχει την πρωτοπορία του σκορ, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα το λέω και πάντα το τονίζω, τα φιλικά γίνονται περισσότερο για να μονταριστούν οι ομάδες, να δημιουργήσουν τους σχεδιασμούς που έχουν δουλέψει μέσα στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών, και όλο αυτό μέσα από τα φιλικά παιχνίδια να το πάρουν τα τεχνικά επιτελεία και να το κάνουν πενταράκια που λέμε, για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα. Ένα από αυτά τα στοιχεία και όλο αυτό που ανέφερα πραγματοποιήθηκε στο μάτς μαχητές πειραματικού πευκών με τον Ιντερπλάστ ΓΑΣ Κομωτινή. Είπαμε και πριν ότι προηγούνταν η ομάδα της Κομωτινής σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, και όχι μόνο αυτό, κατάφερε να κλείσει το μάτς, ήταν μπροστά με 15 πόντους, κοντά εκεί έκλεισε το παιχνίδι η ομάδα του Δημήτρη Λιώγα. Και ο ΓΑΣ ασφαλώς είχε κάποιες απουσίες, αλλά από ό,τι πληροφορηθήκαμε, τις πιο ηχηρές σε εισαγωγικά τις είχε η ομάδα των Πευκών. Είπαμε και πριν, τώρα όσον αφορά το κομμάτι αυτό το κλείσαμε για το φιλικό που έγινε μέσα στην εβδομάδα, στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Σήμερα Τετάρτη γίνεται η φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στο Λεύκη Ποξάνθης και στην ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή. Το μάτς αυτό θα γίνει στο Αμυρίδιο, στην Ξάνθη δηλαδή. Και το Σάββατο που μας έρχεται εδώ στην Κομωτινή, στο δεύτερο Λύκειο, θα γίνει το παιχνίδι. Τώρα για το δεύτερο Λύκειο επιφυλάσσομαι, γιατί ενδεχομένως να αλλάξει και η έδρα, διότι στο δεύτερο Λύκειο γίνονται εργασίες. Λογικά θα γίνει στο ΔΑΚ το παιχνίδι με τον Πασεραϊκό το Σάββατο, το πιο πιθανόν, γιατί γίνονται εργασίες και δεν ξέρουμε και σε τι φάση είναι οι εργασίες, δηλαδή αν είναι προς το τέλος, αν είναι προς την αρχή. Απευχόμαστε να είναι στην αρχή των έργων, διότι το πρωτάθλημα σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει. Άρα πρέπει να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό όσον αφορά την έδρα επιφυλασσόμαστε για το πού θα γίνει το σαββατιάτικο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ιντερπλάστ ΓΑΣ Κομωτινή και με τον Πανσεραϊκό. Αυτά τα δύο παιχνίδια τα φιλικά έχουμε μάθει ότι θα γίνουν την εβδομάδα μέχρι το τέλος, δηλαδή ξεκινώντας ασφαλώς με το σημερινό φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στην Ξάνθη.

Και μεταφερόμαστε στην National League One, εκεί που η ομάδα του Λεύκη που παρουσίασε δύο μεταγραφικές κινήσεις, και μιλάω για τον Λάμπρο Φρίδα, που εσωματώθηκε στην ομάδα της Ξάνθης με αρκετές συμμετοχές και από τις εθνικές, από τις εθνικές κατηγορίες στην ουσία. Έχει φορέσει τη φανέλα, καταρχήν να αναφέρουμε ότι είναι 24 χρονών, είναι γκάρ, αγωνίζει στη θέση του γκάρ. Το ύψος είναι στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Και πριν μετακομίσει στην Ξάνθη, έχει φορέσει την φανέλα των Ικάρων Τρικάλων, έχει παίξει στα Τρίκαλα, έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του Άρη, του Ηρακλή, του Μακεδονικού και της Αρετσού, του Απόλλων Καλαμαριάς Αρετσού. Και σίγουρα είναι από τις κινήσεις που προσδοκούσε να πάρει η ομάδα του Λεύκη, που μιας και εμπιστεύεται πάρα πολύ στις παικτικές ικανότητες του Φρίδα, γιατί είναι ένας εξαιρετικός shooting guard, και όχι μόνο αυτό, και μπορεί και οργανώνει όμορφα το παιχνίδι της νέας του ομάδας πλέον, του Λεύκη που Ξάνθης.

Ο επόμενος που απέκτησε η ομάδα της Ξάνθης, του Λεύκη που Ξάνθη, είναι ο Άγγελος Κωνσταντιδίδης. Και εδώ έρχεται να τονίσουμε το γεγονός πόσο η ομάδα της, του Λεύκηπου επενδύει, τουλάχιστον προσπαθεί να επενδύσει σε νεαρούς παίκτες, και γι' αυτό απέκτησε και έκανε δικό της τον Άγγελο, ένας νεαρός παίκτης 18,5 χρονών, στη θέση γκάρ και αυτός παίζει, ύψος 1,90. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνιζόταν με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο που αξίζει να αναφέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια τα άλματα είναι μόνο προς τα μπροστά και όχι προς τα πίσω. Ξεχώρισε ο συγκεκριμένος παίκτης και κατευθείαν ο Λεύκηπος προσπάθησε, και όχι μόνο προσπάθησε, κατάφερε να τον αποκτήσει και να είναι φέτος στο ρόστερ 26-27. Ο Λεύκηπος κοιτάει και το πιο πιθανόν να ανακοινώσει τις επόμενες μέρες και έναν πρώην παίκτη του ΓΑΣ Κομοντινή, ασφαλώς όμως μέχρι να επισημοποιηθεί, μήπως χαλάσει κάτι στην μεταγραφή, δεν χρειάζεται να ανακοινώσουμε κάτι περισσότερο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι ο Κωνσταντινίδης, ο Άγγελος, είναι και θεωρείται από τα πολύ καλά ταλέντα που ήταν πέρυσι στον Δημοκρίτιο, και νομίζω ότι και φέτος θα είναι, θεωρώ, ένα από τα βασικά κλειδιά στην ομάδα του Λεύκηπου στην National League One.

πάντα είστε συντονισμένοι στο Goal FM 105,1 από την Ξάνθη που πάει παντού και μέσω ίντερνετ προφανώς, και για τους φίλους που αρέσκονται στο κομμάτι της εικόνας, η εκπομπή Basketball Show ταυτόχρονα και στη Λίγα TV. Κάθε Τετάρτη τα λέμε μπασκετικά για τα τελευταία νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Ασφαλώς προτεραιότητά μας εισαγωγικά, έτσι, χωρίς αυτό να περιέχει κάποια μομφή δυσαρέσκειας για τα πρωταθλήματα πιο κάτω. Έχει ασφαλώς η Elite League που είναι χαρά μας, και πόσο μάλιστα μακάρι τα επόμενα χρόνια να δούμε και άλλες ομάδες πέραν του ΓΑΣ Κομωτινή που θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα από τον Οκτώβριο. Ασφαλώς οι επίσημες διοργανώσεις ξεκινάνε με το κύπελο UNICEF Trophy σε, νομίζω, προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Την προηγούμενη εβδομάδα, το Σάββατο, έγινε και το φιλικό ανάμεσα στην Ελευθερούπολη και στο Λεύκηπο Ξάνθης. Για το Λεύκηπο Ξάνθης ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Η Ελευθερούπολη έχει κάνει πολύ περισσότερα, 3 αν δεν με απατάει η μνήμη, 91-70. 2 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Λεύκηπος που προσπάθησε απέναντι σε μια αρκετά δύσκολη ομάδα και σε μια ομάδα που θεωρητικά έτσι θα πρωταγωνιστήσει φέτος. Κάτι ήθελε να κάνει και του και πέρυσι δεν μπόρεσε, γιατί βρήκε απέναντι μια πολύ καλή ομάδα και ανώτερη, όπως ήταν ο ΓΑΣ, και αυτό αποδείχθηκε και στο τέλος. Παρόλα αυτά, φέτος θεωρείται ότι είναι από τα πρώτα φαβορί για να περάσει στην παλιά Α2. Ένα φιλικό που ήταν αρκετά δυνατό, είχε αρκετές καλές στιγμές. Σίγουρα αυτό που λέμε πάντα, οι προπονητές περιορίζονται, να το πω έτσι, πάντα σε τακτικά κομμάτια που τους βοηθάνε να δημιουργήσουν μια καλύτερη συνθήκη από το γεγονός ότι έχουν μόνο τις προπονήσεις. Σίγουρα το πιο πιθανόν, όχι το πιο πιθανόν, είμαι βέβαιος ότι βγάλαν χρήσιμα συμπεράσματα και ο ένας πάγκος και ο άλλος. Η ομάδα του Λεύκηπου που είπαμε προσπαθεί από εδώ και πέρα να δημιουργήσει μια γερή και δυνατή ομάδα, λόγω προετοιμασίας, έτσι, μιας και ξεκίνησε πιο νωρίς από τις άλλες ομάδες. Και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί έτσι μια αγωνία, να το πω έτσι, καλή αγωνία για το τι θα ακολουθήσει για την ομάδα της Ξάνθης, που σήμερα, μιας και αναφέρομαι για το φιλικό που έκανε πριν με την Ελευθερούπολη, σήμερα παίζει με το ΓΑΣ Κομωτινή. Μπορείτε να καταλάβετε ότι τα μεγέθη των δύο ομάδων, κυρίως των παικτών, έτσι, διαφέρουν. Άλλο επίπεδο ένας, άλλο επίπεδο άλλο. Δεν έχει καμία σημασία το γεγονός αυτό. Σημασία έχει ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια μαθαίνουν, σχεδιάζουν, διαμορφώνουν, προγραμματίζουν νέες επιθέσεις, καλύτερες άμυνες, και γι' αυτό άλλωστε γίνονται και τα φιλικά παιχνίδια. Τα σκορ και όλα αυτά είναι καθαρά μόνο για μας, για να μπορούμε να τα αναλύουμε μέσα από τις εκπομπές όπως την σημερινή.

0: Είναι, έχουμε περάσει το μισάωρο εκπομπής basketball show σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και όπως έχετε καταλάβει πάντα στο μισάωρο ετοιμαζόμαστε για να μπούμε στον καλεσμένο όσον αφορά ποιον έχουμε καλεσμένο σήμερα και σήμερα το ανέφερα και πριν ότι έχουμε τον Σοφρόνη Παππουή τον προπονητή του Άτλα Κομωτινής, ο Άτλας Κομωτινής, που είναι μια ομάδα που πραγματικά χρόνο με το χρόνο μας εκπλήσει, μας προδιάζει ότι θα γίνει κάτι καλύτερο στην επόμενη χρονιά και αυτό είναι ένα από τα πολύ καλά χαρίσματα που έχει ο σύλλογος και ο σύλλογος δεν είναι απρόσωπος, υπάρχουν άτομα που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ένας εκ των οποίων είναι ο Σοφρόνης Παππουής που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να μας πει όμορφα πράγματα στην συνέντευξη που μας έδωσε. Ιδιαίτερη χαρά και και γενικότερα για το basketball show να φιλοξενεί ανθρώπους που σε πρώτη φάση έχουν όραμα, σε δεύτερη φάση είναι πολύ δουλευταράδες και σε τρίτη φάση να μην ξέρουμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Δηλαδή μας εκπλήσουν κάποιοι άνθρωποι όπως τον κύριο που έχω απέναντί μου, τον Σοφρόνη Παππουή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ Σοφρόνη που δέχτηκε την πρόσκληση να πούμε μερικά πράγματα για τον σύλλογο και βεβαίως για το μεγάλο βήμα που κάνατε από πέρυσι να ανεβείτε στην National League 2.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτό που κάνει στα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά εκτός των δεδομένων της Τράκης. Πραγματικά. Δηλαδή, και το τελευταίο αυτό με την μπασκετική εκπομπή κάθε Τετάρτη 11 η ώρα, αν θυμάμαι καλά. Είναι όχι πρωτοποριακό. Παρακολούθησα την πρώτη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δηλαδή,
0: και λογικά θα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση περισσότερο εννοώ όταν θα μπουν και το αγωνιστικό κομμάτι. Τώρα κάνουμε μία. Λίγο να μάθουμε, να μάθει και ο κόσμος λίγο τους συλλόγους, να γνωρίσουμε κάποιες ειδήσεις και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μέσα σε αυτό το συνεντεύξεων ήρθε και η δικιά σας στη σειρά και δεν θα μπορούσε να λείπει. Πες μου λίγο πώς τη βιώσατε, πώς τη ζήσατε την περσινή χρονιά που νομίζω, διόρθωσέ με κιόλας, στα 4 χρόνια σύλλογος, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι έχετε ζήσει το απόλυτο μέχρι τώρα, μέχρι το επόμενο στάδιο.
1: Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μέχρι το επόμενο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια χρονιά η οποία ήταν μαγική. Μαγική γιατί μέσα και έξω στο γήπεδο, μέσα και έξω στο γήπεδο ευχαριστηθήκαμε όλοι. Από τον πιο μικρό αθλητή ως τον πιο μεγάλο, από τον πιο άπειρο της προπονητικά στην ομάδα μας ως τον πιο έμπειρο, από τον πιο μικρό στον πιο μεγάλο. Πραγματικά δηλαδή καταφέραμε και κάναμε μια ομάδα οικογένεια, περάσαμε πολύ όμορφα, οι προπονήσεις μας ήταν κάτι παραπάνω από οργανωμένες. Δεν το λέω γιατί ήμουν εγώ προπονητής, ήταν και ο Τηλέμαχος ο Σάρος με τον Αντρέα τον Παπαθανασίου. Βεβαίως. Που βοηθούσαν, ο Μανώλης ο Δαυτσής, ο οποίος ήταν ό,τι και αν χρειαστήκαμε ήταν δίπλα μας.
0: Η ψυχή.
1: Πραγματικά ήταν μια χρονιά η οποία ήταν μαγική και όλοι, μα όλοι ανεβήκαμε, θεωρώ, όχι επειδή ανεβήκαμε κατηγορία, ένα κλικ παραπάνω, προπονητικά, μπασκετικά τα παιδιά, όλοι μας μάθαμε κάτι μέσα από αυτή τη χρονιά. Θεωρώ ότι δίκαια ήμασταν σε αυτή τη θέση. Είχαμε τη μεγαλύτερη διάρκεια, είχαμε τη μεγαλύτερη όρεξη, δίψα και έγινε η άνοδος και το double και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Απλά το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη τώρα γιατί έχει έρθει μια καινούργια χρονιά απότομα και πάμε να ζήσουμε και αυτή τη χρονιά ουσιαστικά.
0: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτά που λες, Σοφρόνη, και επειδή σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια και ιδίως γνωρίζω το γεγονός της ίδρυσης το Άτλα από το 0 για να φτάσετε, αυτό δεν έχει γίνει τυχαία, πίστεψέ με, και το λέω εγώ, δεν χρειάζεται να το πεις εσύ και δεν χρειάζεται να το πει και η ομάδα. Δεν έχει γίνει τυχαία, έχει γίνει με... εγώ βάζω πρώτα το κομμάτι του οράματος που είχατε εσείς οι τρεις, σε πρώτη φάση, και μιλάω για τον Παπαδόπουλο και για τον Δαυτσή, και δεύτερον, η τεράστια δουλειά που ρίξατε όλο αυτό το διάστημα, προκειμένου ο μπασκετικός κόσμος, πέρα των τυχών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, να σας μάθει ακόμα καλύτερα. Και όταν σας μάθει, και όταν σας μαθαίνει καλύτερα, νομίζω εισπράττει και όλο αυτό το νοικοκύρημα που έχετε δημιουργήσει, Σοφρόνη.
1: Ναι, ισχύει. Μια υποσημείωση, μην ξεχνάμε, ναι. Στο σύλλογο έχουμε και τον Σαδίκ και τον Μουράτ.
0: Ναι.
1: Τα οποία, και τον Ηλία τον Μπορμπίδη, τα οποία είναι τρία παιδιά, τα οποία είναι από τα ΤΕΦΑ Κομωτινής, Κομωτινέοι, οι οποίοι κάνουν τρομερή δουλειά μέσα στις ακαδημίες, γιατί οι τρεις μας, οι πιο παλιοί ας πούμε, δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε. Ο όγκος είναι πολύ μεγάλος, δόξα τω Θεώ, κάθε χρόνο και περισσότερα παιδιά. Και μην τους ξεχνάμε αυτούς, είναι
0: απίστευτα παιδιά.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, συγγνώμη.
1: Όχι.
0: Πάμε τώρα στη φετινή χρονιά. Μια δύσκολη χρονιά. Εσείς από δυσκολίες γνωρίζετε, και ιδίως όλο το παρεάκι εκεί που ενσωματώνουν τον Άτλα. Τι έχει κάνει η ομάδα όσον αφορά τις μεταγραφές, τις ανανεώσεις? Λίγο πολύ η Λίγκα είναι αρκετά κοντά και βγάζει ειδήσεις, αλλά πες μας λίγο εσύ που μια τώρα σε έχουμε στην συντροφιά μας.
1: Κοίταξε, ανανεώσαμε κάποια παιδιά από πέρσι που θεωρούμε με τα υπόλοιπα, με τον Τηλέμαχο και με τον Αντρέα, ότι μπορούν να σταθούν στην κατηγορία. Φέραμε κάποια παιδιά τα οποία πιστεύω ότι έχουν προοπτική να σταθούν και να πάνε ίσως και μια κατηγορία παραπάνω. Είμαι πολύ τυχερός και το ήθελα να το κάνω. Κατάφερα να κάνω έναν κορμό 7-8 με 9 κομωτινέων μαζί με τον πιτσιρικά που έχουμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια μπασκετική ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το ρόστερ, δεδομένων των αναλογιών, και αυτό που θέσαμε ως στοίχημα είναι να έχουμε παιδιά τα οποία θα μπορούμε να τα δουλέψουμε, να μπούμε στη διαδικασία να τα κάνουμε κατηγορίας γάμα εθνικής National League 2. Όχι ότι δεν είναι, κάποιοι είναι, απλά πρέπει να το ζήσουν και να το καταλάβουν και οι ίδιοι. Εμείς το βλέπουμε λίγο απ' έξω. Τα παιδιά θεωρώ ότι είναι πολλά, ίσως και ολόκληρο το ρόστερ μου. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος, περιμένω να δω και τις αντίπαλες ομάδες, γιατί είναι πολλά χρόνια που έχω να ασχοληθώ με την, από το 14 ουσιαστικά, 15 έχω να ασχοληθώ με αυτήν την κατηγορία, ενώ του σε Κασαμά, δόξα τω Θεώ, την ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Περιμένω να δω για να καταλάβω ποια είναι η δυναμικότητά μας. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό ότι είναι μια καινούργια σελίδα του συλλόγου και δικιά μου μπασκετικά, την οποία είμαστε έτοιμοι να γράψουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Είμαστε έτοιμοι.
0: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Ξεκινήσατε ήδη το κομμάτι της προετοιμασίας και μάλιστα το προηγούμενο σουκού νομίζω φύγατε εκτός συνόρων Ροδόπης, μετακομίσατε δίπλα στην Θήλα σε ένα εξαιρετικό τουρνουά, όπως μου έλεγες και εσύ πριν από λίγο.
1: Ακριβώς. Έχουμε κάνει κάποια φιλικά, έχουμε ξεκινήσει 24 Αυγούστου, μπορεί να μην τα ψηλοανεβάζουμε, έχουμε παίξει και με το Λεύκη, που έχουμε παίξει και με τον Παξανθιακό, έχουμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, πήγαμε σε ένα εκπληκτικό τουρνοά οργανωτικά, το οποίο διοργανώνει ο νέος πρόεδρος της Θήλας Φερών, ο Γιώργος Ανταπουδάνης, που τυχαίνει να είναι φίλος, παλιός αντίπαλος, έχουμε φάει τα γήπεδα μαζί. Θεωρώ ότι κάνει μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά, έχει ανασυντάξει το σύλλογο των Φερών και τους εύχομαι πραγματικά ό,τι όνειρο έχουν να πραγματοποιηθεί. Ήταν ένα καλό τουρνουά. Εντάξει, ήταν με πιο κάτω κατηγορία ομάδες, αλλά παρόλα αυτά παίξαν τα παιδιά και Σάββατο και Κυριακή. Τεστάραμε τις δυνάμεις σας, είδαμε πράγματα, βγάλαμε χρήσιμα συμπεράσματα.
0: Και στην ουσία, Σοφρόνη, γι' αυτό γίνονται και τα φιλικά, για να βγάζεις συμπεράσματα, να σχεδιάσεις, να σβήνεις, να ξαναγράφεις, ούτως ώστε να είσαι έτοιμος όταν μπουν τα επίσημα παιχνίδια.
1: Βέβαια, έτσι ακριβώς. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας. σχεδόν ένα μήνα παρά 3-4 μέρες. 4 Οκτωβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημά μας. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι. Και σιγά σιγά θα βάλουμε και άλλα φιλικά. Έχουμε να παίξουμε την Αγία Βαρβάρα, έχουμε να παίξουμε ξανά με τον Λεύκηπο. Έχουμε οργανώσει αρκετά φιλικά για να μπορέσουμε να μοντάρουμε όλη την ομάδα.
0: Στο κομμάτι των μεταγραφών έχει κλείσει, το ρόστερ, ή αν βρεθεί κάτι θα το προσεγγίσετε? Αν βρεθεί κάτι καλό, αυτό εννοώ.
1: Μα υπάρχει κάποια εξαιρετική περίπτωση φοιτητή προφανώς που έχει έρθει αργά, θα την εξετάσουμε, δεν το συζητάμε. Βέβαια. Αλλά εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα παιδιά που έχω.
0: Πηγαίνουμε προς το τέλος. Δεν θα γινόταν να μην σε ρωτήσω, γιατί νομίζω εκεί, από εκεί ξεκινάει η πολύ καλή δουλειά που κάνει ο Άτλας Κομωτινής, το κομμάτι το αναπτυξιακό, και νομίζω εκεί σε πολλούς συλλόγους έχετε βάλει τα γυαλιά, από πολλές απόψεις. Πώς πάμε εκεί?
1: Πάει πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση σε παιδιά. Κάθε χρόνο, κοίταξε Γιώργο, κάθε χρόνο κάνουμε και κάτι παραπάνω.
0: Σωστά.
1: Για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Τουρνουά Χριστουγέννων, καλοκαιρινά κάμπ, κατασκηνώσεις. Ό,τι μπορούμε πραγματικά το δίνουμε στα παιδιά, γιατί το χρειάζονται. Δηλαδή είναι λίγο μια εποχή η οποία είναι λίγο στην τεχνολογία παραπάνω. Τα παιδιά χρειάζονται περισσότερες παραστάσεις για να ασχοληθούν. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα βγάλουμε ούτε Αντετοκούμπο, αλλά θα βγάλουμε παιδιά τα οποία θα αγαπήσουν το άθλημα και θα το ακολουθήσουν όσο μπορούν παραπάνω από οποιοδήποτε πόστο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, τα έχουμε συζητήσει ξανά, έχουμε ξαναπεί.
0: Δεν το συζητάμε, ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, εγώ βλέπω ότι γενικώς στην Κομωτινή υπάρχει μια άνθηση του μπάσκετ, εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες του ΓΑΣ που ανέβηκε στην Elite League, τη δικιά μας. Βλέπω ότι ασχολούνται πάρα πολλά παιδιά με το άθλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει λίγο να το δούμε λίγο πιο σοβαρά οι σύλλογοι, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και αθλητές. Έχουμε πολύ καιρό να βγάλουμε αθλητές.
0: Νομίζω ο σύλλογος ο δικός σας, νομίζω όσο περνάει ο καιρός θα βάλετε, ή δεν ξέρω, μπορεί να έχετε βάλει και παιδιά των ακαδημιών προς την μεγάλη ομάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να το κάνουμε αυτό.
0: Νομίζω ότι θα βγει και από μόνο του ο Σοβρόνη.
1: Ήδη ο Τριαντάφυλλος ο Ανθόπουλος είναι μέλος του, είναι 2010 γεννημένος, είναι μέλος της ανδρικής ομάδας. Ο Δεμήρης ο Δανιήλ που είναι το 9 γεννημένος είναι μέλος της ομάδας. Θέλουμε να, αν καταφέρουμε να έχουμε παιδιά των ακαδημιών μας να στελεχώσουν το ανδρικό, θα είναι το ιδανικό. Πιστεύω ότι θα γίνει. Είναι ίσως λίγο ουτοπικό άμα τα ακούει κάποιος εκτός, αλλά εγώ πιστεύω ότι σε 3-4-5 χρόνια μπορεί και να είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Και αυτός φυσικά είναι και ο σκοπός μας.
0: Και νομίζω, μπράβο, γιατί είπες...
1: 5 χρόνια μπορεί και να είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Και αυτός φυσικά είναι και ο σκοπός μας.

0: αυτό είναι το αλατοπίπερο, πιστεύω, πέραν από όλα τα άλλα που έχουμε αναφερθεί, που κάνει ένα σύλλογο ακόμα καλύτερο, πιστεύω.
1: Είναι ένα τεράστιο κέρδος. Ξέρεις τώρα, ο κόσμος έρχεται παραπάνω με τις νίκες. Εντάξει, μην το κρύβουμε. Πέρσι είχαμε πολλές νίκες, λίγες ήττες. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά των Ακαδημίων έρχονται στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή δεν ταξιδέψαμε ίσως τον τελικό ουσιαστικά στην Ξάνθη και είχαμε... Το μισό γήπεδο ήταν δικό μας. Παίζαμε στην Ξάνθη, είχε 200 άτομα, ας πούμε. 150-200 άτομα. Στην Καβάλα το ίδιο. Στα εντός έδρας σχεδόν γεμίζει το γήπεδο και χωράνε την μπλε φανέλα και έρχονται τα παιδιά με τους γονείς. Το έχουν δει ως γιορτή, πραγματικά. Δηλαδή δεν το λέω. Μπορείτε να το καταλάβετε, το βλέπετε
0: κι
1: εσείς.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Και πιστεύω ότι και του χρόνου θα είναι κάπως έτσι. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο με φανέλες από παιδάκια του Άτλα, μαζί με τους γονείς, μαζί με τους υπόλοιπους Κομωτινέως, και θα μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια την καινούργια.
0: Μάλιστα. Σοφρόνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ελπίζω να συνεχίσεις να κάνεις την μπασκετική και όλες τις υπόλοιπες εκπομπές που κάνεις, γιατί το χρειάζεται ο τόπος.
0: Να
1: ξέρεις, είναι σίγουρο αυτό.
0: Όσο έχουμε δύναμη και όσο μας αφήνει η πολυτεχνία.
1: Εδώ όποτε θέλεις, σωστό και αυτό, γιατί το γνωρίζω. όποτε με χρειαστείς οτιδήποτε, ευχαριστώ. Είμαι εκεί δίπλα σου, να ξέρεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μετά από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπε ο Σοφρόνης Παππούης, ο προπονητής του Άτλα Κομωτινής, που τα τελευταία χρόνια μόνο θετικά πράγματα μπορούμε να καταγράψουμε, και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε άπαντες που αρέσκονται να βλέπουν πρώτον μπάσκετ και δεύτερον να βλέπουν συλλόγους που έχουν μόνο πολύ καλά στοιχεία να δώσουν και στο αγωνιστικό κομμάτι, και μιλάω για ανδρικό, αλλά και στο αναπτυξιακό κομμάτι. Πάντα παρακολουθείτε την εκπομπή, και παρακολουθείτε λέω γιατί προβάλλεται από δύο μέσα, Λίγα TV από το YouTube και βεβαίως μέσω ραδιοφώνου από το Goal FM 105,1, μια συνεργασία που ξεκινήσαμε φέτος, και οτιδήποτε συμβαίνει είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη προβάλλεται στον αέρα, προκειμένου όλοι εσείς να έχετε μια σφαιρικότερη άποψη γύρω από τον αθλητισμό, που αυτό αφορά είτε εκπομπές που γίνονται και ξεκινήσαμε βεβαίως, είτε τις αθλητικές μεταδόσεις ζωντανά που γίνονται και θα γίνονται όσο περνάει το διάστημα και όσο μπαίνουμε σε αγωνιστικό mood, να το πω έτσι. Είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη εκπομπή μας, την πρώτη δηλαδή, σε κάποιες μεταγραφές που έκανε και ανανεώσεις προφανώς η ομάδα του της Ασπίδας Ξάνθης. Στο μπάσκετ, στην ASOL League 2 παίζει μαζί με τον Άτλα δηλαδή. Ένας από αυτούς, ξεχάσαμε να το αναφέρουμε την προηγούμενη φορά, το κάνουμε τώρα, εντάξει, ελπίζω να μην μας κακιώσει, να το πω έτσι, ο Νίκος ο Δόδος, ο coach ο Δόδος, που αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το αναφέρω πολύ τακτικά αυτό, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γιατί έχω και κάποια, είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς εκεί έξω, κάποιους τουλάχιστον από το Σοφρόνη που ήταν πριν στην παρέα μας, πρέπει να είναι η τέταρτη χρονιά που ο Νίκος ο Δόδος θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στην ομάδα της Ασπίδας Ξάνθης. Ένας, θεωρώ κατ' εμέ, ένας εξαιρετικός προπονητής που δικαίως, θα το πω έτσι, βρίσκεται και συγκαταλέγεται μέσα στους καλύτερους προπονητές που διαθέτει η ευρύτερη περιοχή της Ανατολής.

Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ο Οδόδος και το 26, την περίοδο 26-27, θα βρίσκεται στο μπάγκο της Ασπίδας Ξάνθης για ακόμα μια χρονιά. Και αυτό το λέμε γιατί την προηγούμενη φορά είπαμε ότι μεταφέραμε τις μεταγραφές και τις ανανεώσεις που έκανε η ομάδα της Ξάνθης, η Ασπίδη δηλαδή. Σήμερα θα πούμε και την ανανέωση, και είπαμε μάλλον την ανανέωση του Νίκου του Οδόδου.

Είχαμε να το δούμε αρκετό καιρό και μιλάω για τον μπασκετικό χάρτη εδώ της Κομωτινής και μιλάω για τον νέο Κλή Λεμονίδη που την προηγούμενη εβδομάδα συμφώνησε να είναι στον πάγκο του Ηρώδικου, μπάσκετ με αμαξίδιο. Μια, νομίζω μας έλειψε και αυτή είναι η αλήθεια ο Λεμονίδης από τους πάγκους. Δεν χρειάζεται να πω και πολλά πράγματα για τον νέο Κλή, για το ποιο είναι το εύρος του και ποια είναι η προσωπικότητα στον χώρο του μπάσκετ. Εξαιρετικός και σαν άνθρωπος, θα το πω εγώ, αλλά και σαν προπονητής. Έχει περάσει και ασφαλώς πολλά χρόνια. Ήταν, ξεκινούσε από τον Λεμονίδη και τελείωνε εκεί, ο Χάς Κομωτινή. Έχει πάει στο Λεύκηπο και από τη στιγμή που αποχώρησε πριν από 2 χρόνια από την ομάδα της Κομωτινής, από το Χάς εννοώ, δεν σταμάτησε να δημιουργεί σεμινάρια, όχι να δημιουργεί, να πηγαίνει σε σεμινάρια και να μαθαίνει ακόμα περισσότερο πράγματα. Και αυτό είναι το ωραίο που μου αρέσει σε ανθρώπους σαν τον νέο Κλή Λεμονίδη, αλλά και πολλούς άλλους, ότι δεν σταματάει η ενημέρωση για αυτούς. Πάντα είναι μαθητές, παρότι βρίσκονται σε ένα αλφα επίπεδο, αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος έτσι. Η μάθηση και η δίψα που έχουν πάνω στο χώρο του αθλήματος που είμαστε τώρα, για το μπάσκετ εννοώ, τους βάζει σε μια διαδικασία να είναι σαν μικρά παιδιά. Δηλαδή κάθε φορά ό,τι μεγάλο σεμινάριο γίνεται, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά και εκτός, πηγαίνουν και το παρακολουθούν και μαθαίνουν πολλά περισσότερα. Ισχύει με όσα είπα πριν, κατά γράμμα δηλαδή, για τον νέο Κλή Λεμονίδη τα προηγούμενα. Θα είναι ο νέος προπονητής για τον Ηρώδικο με αμαξίδιο, ο Ηρώδικος που μία από τις λαμπρότερες ιστορίες που κατάφερε, για τη λίγη ιστορία που έχει πέραν από αυτό, ήταν η κατάκτηση του κυπέλου, η περσινή, με την Τζούλη Χάτζη Ζωγίδου πέρυσι, αποχώρησε η coach, εξαιρετικότατη, με τεράστιες εμπειρίες, νομίζω συνέβαλε τα μέγιστα για να φύγει ο Ηρώδικος από το 4ο σκαλοπάτι και να ανέβει στο 5ο. Ελπίζουμε η συνέχεια που θα ανήκει στον νέο Κλή Λεμονίδη ως head coach να πάει ακόμα καλύτερα και καλό, πρώτον του μπάσκετ στην περιοχή μας και πόσο μάλιστα για την ίδια την πόλη της Κομωτινής. Μία άλλη σημαντική έτσι είδηση που μας ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον την προηγούμενη, μέσα στην εβδομάδα, και αξίζει να το αναφέρουμε, είναι ότι η εθνική κοφών 3-on-3 κατάφερε να τερματίσει στην 3η θέση στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, που γίνεται στο Zlatibor. Είπα και εγώ δεν θα κάνω κανένα σαρδάμ αυτή την εκπομπή. Σημασία έχει ότι κατέκτησε την 3η θέση, μια μεγάλη επιτυχία, τεράστια θα μπορούσα να πω, και πέραν από αυτό δείχνει ότι το μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα είναι σε μεγάλο επίπεδο και πραγματικά το βλέπουμε ακόμα και σε αυτό το τομέα. Δηλαδή ακόμα και στο 3-on-3 κάνει, να το πω έτσι, παπάδες και μας κάνει αρκετά υπερήφανος για το γεγονός ότι μπορούμε να χαιρόμαστε με τέτοιες επιδόσεις και με τέτοιες εξαιρετικές καταστάσεις που βιώνουμε. Χάλκινη λοιπόν και πάρα πολλά συγχαρητήρια για το team εκεί της εθνικής ομάδος.

Οδεύουμε προς το τέλος. Χαμηλώσαμε λίγο τη μουσική. Οδεύουμε προς το τέλος λοιπόν, για να απαντήσω με έναν φίλο που μας ρώτησε. Προφανώς θα είναι ελεύθερη είσοδο το μάτς του Λεύκη που με τον ΓΑΣ. Δεν έχουμε. Αυτό που ανέφερα σήμερα στον πρόλογο μας είναι ότι οι πληροφορίες είναι ελάχιστες που λαμβάνουμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λογικά το μάτς θα είναι κοντά στις 6, αλλά αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη, φίλε μου. Γίνεται στο Αμυρίδη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, εκτός όμως αν και αυτό έχει αλλάξει πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι είναι κοντά στις 6, 6 και μισή. Μπορείτε να φανταστείτε να πέσει και λίγο ήλιος για να μην έχει πάρα πολύ ζέστη, γιατί και το Αμυρίδιο είναι ένας κλειστός χώρος που όσο και να πεις έχει ζέστη, αν και κλιματίζεται εκεί ο χώρος σε πολύ καλό σημείο. Με κάθε επιφύλαξη λοιπόν 6 και θα γίνει το μάτς, και το πιο πιθανό να επιτρέπεται, δεν νομίζω να είναι και κλεισμένο θυρών, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται ξεκινάει και το Κύπελλο Ελλάδος, που ονομάζεται, αν δεν κάνω λάθος, φέτος UNICEF Trophy. Ξεκινάνε οι ομάδες της National League 1 και της National League 2 να μάχονται για ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση. Σάββατο λοιπόν ξεκινάει και την Κυριακή σε κάποια μάτς, σε κάποια παιχνίδια. Το αρνητικό, αν θεωρήσω ότι είναι αρνητικό, που είναι, όπως και να το βάλεις κανείς, είναι αρνητικό να μην συμμετέχουν πολλές ομάδες, γιατί αυτές που συμμετέχουν είναι, αν δεν κάνω λάθος, συμμετέχουν από το βόρειο όμιλο, έτσι, από το βορρά τέλος πάντων. Είναι ελάχιστες ομάδες. Δηλαδή από την National League One νομίζω συμμετέχουν μόνο 4 ομάδες, και το πανόραμα από τη δικιά μας πλευρά, μιλάω για τον τρίτο όμιλο, που μιας και τα αναφέρουμε, πάμε λίγο να δούμε τα παιχνίδια. Ιωνικός παίζει με το πανόραμα, η Αναγέννηση Καρδίτσας θα φιλοξενήσει τον Ιωνικό Ιωνίας, και στην διαδικασία της πρώτης φάσης του UNICEF Trophy μπήκε και η ομάδα, όπως και πέρσι έτσι και φέτος, της Προσοτσάνη Δράμας, που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Βόλου 1932, έτσι είναι η ονομασία. Όλες αυτές οι ομάδες, οι νικητές, θα παίξουν στην επόμενη ομάδα, στην επόμενο γύρο, με ομάδες της Elite League. Εκεί μπαίνουν 19 με 20 μπαίνουν ομάδες της Elite League, και όποια περάσει θα γίνουν στην έδρα τους, γιατί είναι πιο μικρές κατηγορίες οι ομάδες, δηλαδή της National League 2 Ιουάν, και μετά ασφαλώς μετά από εκεί 26 και 27 Σεπτεμβρίου μπαίνουν και τα άλλα σωματεία στην διαδικασία αυτή. 19 και 20 Δεκεμβρίου έχει οριστεί ο μεγάλος τελικός, που εκεί θα διεκδικήσουν 4 ομάδες το εισιτήριο για τους τελικούς του UNICEF Trophy. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο τέλος. Το Basketball Show έχει ολοκληρώσει την παρουσία και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνατε παρέα. Ένα και σήμερα αρκετά πλούσιο η εκπομπή μας. Αρκετά πλούσια η εκπομπή μας, με ειδήσεις μέσα στις προηγούμενες ώρες, έχουν γίνει και εμείς τις προβάλαμε, με συνέντευξη όπως είχαμε τη δυνατότητα και εμείς και εσείς να ακούσετε από τον Σοφρόνη Παπουή, τον προπονητή του Άτλα Κομωτινής, και ασφαλώς προσπαθούμε, να το πω έτσι, να σας βάζουμε όσο δυνατόν καλύτερα στο κλίμα των επίσημων παιχνιδιών. Τα επίσημα παιχνίδια όσον αφορά την National League 1 και National League 2 ξεκινάνε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Πολλά περισσότερα μάτς θα γίνουν στο Νότιο Όμιλο παρά στο Βόρειο Όμιλο, τα ανέφερα και πριν, όσον αφορά το κύπελο Ελλάδος UNICEF Trophy. Αυτά
Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Goal FM 105,1 και Liga TV. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όσον αφορά το κομμάτι του μπάσκετ την επόμενη Τετάρτη. Πάλι θα έχουμε έτσι πολλά να πούμε. Θα έχει πάρα πολλά ο Μπαξές για να σχολιάσουμε. Γιατί έχουμε, είπαμε, και τα επίσημα παιχνίδια μπροστά μας. Να αναφέρω κάτι εξομπασκετικό, ότι στις 4.30 ώρα μέσα από την συχνότητα του Goal FM 105,1 και από τη Liga TV μέσω YouTube, ζωντανά το παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδο, κύπελο Ερασιτεχνών, ποδόσφαιρο, ανάμεσα στη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου και τον αθλητικό όμιλο Καβάλα, ενώ για την ίδια η οργάνωση το Σάββατο στις 5 ώρα ο ΑΟΚΣ παίζει με την Οριστιάδα. Αυτά όσον αφορά τα live που κάνουμε και θα κάνουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, σας εύχομαι το καλύτερο, ραντεβού για περισσότερο μπάσκετ την ερχόμενη Τετάρτη. Γεια σας!

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
7: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
6: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
10: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
15: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
19: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
20: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
21: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Λίγο μετά τις 3.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
25: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
26: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
25: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι κάνεις την προστόπιση, Χριστέρα μου, τσαπεπάνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δύο ώρο. Θα γίνει της Κακομήρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη δίνουση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνα Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού στο αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά, τον Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη μου.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Τι έπαθε?
0: Πολλές αναποδιές.
1: Τι αναποδιά είναι?
0: Με το γάρετσα. Το
1: καλά. Εντάξει.
0: Από ό,τι λένε, δεν ξέρω αν έχεις μάθει κάτι περισσότερο, μιλάνε για αφυδάτωση.
1: Μακάρι να είναι αφυδάτωση και να μην είναι τίποτα άλλο.
0: Νομίζω ότι είναι η ευχή όλων.
1: Μακάρι το παιδί να μην πήρε τις βιταμίνες, να τις ξέχασε να πούμε. Μακάρι να είναι αυτό.
0: Αλλά
1: γιατί κάπου διάβασα ότι είναι κυκλοφορικό. Είναι πρόβλημα του κυκλοφορικού συστήματος.
0: Τι σημαίνει αυτό, ρώτησες?
1: Το κυκλοφορικό έχει να κάνει με τις αρτήριες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει ή το βρίσκουνε?
1: Εμένας
0: γιατρός πρέπει να παρουσιάσει κάποιο σύντομα.
1: Ένας από την Τόρπου, ένας γιατρός ακροατής, γιατί το είπα το πρωί, μου είπε ότι η τοποθέτηση είναι ότι έχει πάθει στην Θάχη. Ρίση.
0: Στην Θάχη.
1: Αυτό μου είπε. Τώρα μετά είπανε
0: αυτό είναι το βάρος που νιώθεις στο στήθος. Αυτό είναι το ίδιο.
1: Αυτό είναι, ναι. Μπήκα, εγώ είδα τι είναι. Κρίση στην Θάχης.
0: Και
1: δεν σε σκοτώνει.
0: Υπάρχει δεν είναι από άγχος?
1: Όχι ρε, τι άγχος?
0: Δεν ξέρω ρε εσύ, αν ήξερα δεν θα σε ρωτούσα.
1: Όχι.
0: Επειδή μίλησε με γιατρό κιόλας, γι' αυτό ρωτάω.
1: Είναι πόνος, μια κρίση στην Θάχης είναι πόνος εσφίξιμο στο στήθος που συμβαίνει επειδή η καρδιά δεν παίρνει αρκετό οξυγόνο.
0: Ναι, από πού προκύπτει αυτό?
1: Σφίξιμο ή βάρος στο κέντρο του στήθους, πόνος που μπορεί να απλωθεί στο λαιμό, δύσπνοια, ζάλι, κρύος υδρότας, διάρκεια 2 έως 15 λεπτά. Λέει τι να κάνετε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ρωτάω εγώ, πεθαίνει κανείς από αυτό? Όχι, λέει, δεν πεθαίνει κανείς από την ίδια ζέση, καθώς δεν είναι πάθηση, είναι σύμπτωμα.
0: Σύμπτωμα.
1: Είναι το καμπανάκι που χτυπάει η καρδιά όταν δεν παίρνει προσωρινά αρκετό οξυγόνο. Ωστόσο, οι στιδάκοι δείχνουν ότι υπάρχει υποκείμενο πρόβλημα στις αρτηρίες της καρδιάς. Και αυτό αναδεικνύει το γεγονός ότι στην αρχή είπανε για πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα. Μετά είπανε πιθανόν να είναι από... Θα κάνει σήμερα εξετάσεις, θα φανεί.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ μικρό παιδί, 18 χρόνων, 18, 19.
1: Ούτε 19 δεν είναι.
0: Είναι η ίδια ημερομηνία, η ίδια μέρα με το γιο μου είναι γεννημένος, 19 Νοεμβρίου. Τώρα θα κλείσει τα 19. Νέο παιδί, πολύ ωραίος αθλητής, νομίζω ότι συμπαθέστατος σε όλους. Έκανε ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα του και δείχνει ότι το μέλλον του ανήκει και να του ανήκει, να έχει υγεία πάνω απ' όλα. Εντάξει, έχουμε δει αθλητές οι οποίοι είναι κάποια ηλικία και πάει το μυαλό μας σε περίεργα πράγματα γιατί πέφτουν κάτω. Ένα τόσο νέο παιδί όμως ξαφνικά. Είναι λογικό να σε δημιουργεί.
1: Θα πούνε οι γιατροί τι έχει. Εγώ δεν πάω κάτω τον γιατρό. Εγώ όλο τι μου είπε χθες. Το βράδυ ένας καρδιολόγος.
0: Μακάρι να είναι το πιο αστείο πράγμα του κόσμου το οποίο να περάσει και να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Σε κανέναν αθλητή, όχι μόνο στο Γκαρέτσα.
1: Επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που φοβάμαι αυτά τα πράγματα, μακάρι λέω, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι πιο σοβαρό.
0: Μακάρι να διαψευστείς.
1: Με τον Μιχαλίσιο δεν διαψεύτηκα.
0: Ο Γιάννης είχε και μια άλλη ηλικία όμως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω για καταστάσεις που έχω ζήσει. Με τον πατέρα μου το, μόλις είδα τον γιατρό, κατάλαβα. Πόσα χρόνια του λέω, 3 λέει με 4. Ωραία λέω.
0: Εκεί μιλάμε τώρα για τη
1: χειρότερο
0: για που
1: ρε,
0: μπορεί
1: για...
0: να βρει άνθρωπο.
1: Τι.
0: Η αρρώστια του καρκίνου.
1: Για μένα σου λέω ότι είμαι σε αυτά τα πράγματα.
0: Πεσημιστής.
1: Ναι.
0: Υπερβολικά ρεαλιστής.
1: Άσε τις αρρώστιες για μότο μου μεσημεριάτικα. Άσε τώρα θα κάνεις διάγνωση τώρα τον άνθρωπο. Έπαθε αυτό εδώ. Σήμερα θα βγει το αποτέλεσμα.
0: Έκανα διάγνωση, ρώτησα.
1: Άσε τώρα, μισή ώρα θα λέμε για τον Γκαρέτσα τώρα.
0: Μίλησε με γιατρό από τον
1: δρόμο. Ναι, με πας στην κουβέντα εκεί.
0: Εγώ δεν μίλησα με γιατρό.
1: Γυρνάνε τώρα στον δρόμο, με αρρώστιες θα μιλάμε τώρα. Αρτηρίες κλειστές και τέτοια. Καμιά γκόμενα έχεις.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά σου.
0: Το δεν έχω γκόμενα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί.
1: Σε αυτή την ηλικία δεν έχεις γκόμενα.
0: Γιατί θα έπρεπε.
1: Γι' αυτό είσαι με τις αρρώστιες, μιλάς συνέχεια. Στην ηλικία τη δικιά μας, πας με τον συμμαθητή σου να βγεις μισό λεπτό. Ο προστάτης μου είναι 1,5 πόντο. Όχι το μπαλονάκι, όχι το ζάχαρο. Α, παρατήστε με από εδώ πέρα, δεν ξαναβγαίνω μαζί σας. Εγώ και άρρωστος που ήμουνα.
0: Θες να γελάσεις.
1: Τι να γελάσεις. Τι να γελάσεις. Θέλω.
0: Πάω το πρωί σε 2 γιατρούς.
1: Πού θα πας, εγκόμενα πας, και αυτό σε λέω.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Σε γιατρό θα πάει.
0: Στον ένα το γιατρό που με κουράει και στον άλλο που είναι να κάνουμε την επέμβαση για του ειδικού.
1: Μα έχει πρίξει με του κολόγιατρου μα. Τα είναι με του γιατρού.
0: Παίρνω τα αποτελέσματα τη αιματολογική, μου λέει πολύ καλέ οι αιματολογικέ. Λέει θα κόψουμε μισό γαπάκι. Το λέω, θα πω το μικρό τόνο μου, το λέω Μιχάλη, με δουλεύει. Εδώ λέω είπαμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να κόψουμε χάπια, όχι ένα μισό γαπάκι. Μισό γαπάκι θα κόψουμε. Λέει μην αγώνεσαι, λέει σιγά σιγά. Εντάξει, σου απογοητεύτηκα να σου πω τα μάτια.
1: Θα σε πάω στο Λούσιφερ να δεις καμιά γυναίκα να.
0: Γιατί
1: θα χορέψεις εκεί να κάνεις, να πας σε κανένα πριβέ.
0: Δεν να πάω στο Λούσιφερ.
1: Με, πάω, σε πάω αλλού, θέλεις να πάμε αλλού. Στην έκθεση θα σε πάω. Να ανοίξει το μάτι.
0: Θα πάω.
1: Τι ώρα θα πας.
0: Θα πάω, ναι.
1: Μάλιστα. Θα ακούσει τον νέο πρόγραμμα.
0: Έχω ένα ραντεβού που πρέπει να πάω στο παιδί το μικρό. Θα τσιμπήσω κάτι και θα πάω.
1: Σε βάλα χέρι.
0: Ποιο με βάλα χέρι.
1: Γιατί χθε έλεγε ότι δεν θα έρθει.
0: Πού δεν έρθω.
1: Δεν έρθει. Δεν έρθει, έχω παιδίατρο.
0: 5,5 ώρα από παιδί.
1: Εντάξει.
0: 8 η ώρα είναι έτσι.
1: 8 λένε. 9 θα γίνει.
0: Τι ώρα θα πας.
1: Εγώ θα πάρω την κόρη μου από τη δουλειά της 8 η ώρα.
0: Τόσο ωραία σου λέει.
1: Ή άμα πιάνει 12.
0: Δεν το έχεις ρε φίλε, ρωτάω.
1: Θα πάω να την πάρω.
0: Και αυτό κακό είναι που σου ρωτήσω.
1: Και άμα βρω να παρκάρω θα πάω. Αγκές θα αργήσω.
0: Και γιατί δεν παίρνεις το μετρό, λεφόρο.
1: Δεν γουστάρω βρωμιάριδες εκεί στο μετρό.
0: Πάρα ένα ταξί.
1: Τι να πάρω.
0: Πάνω
1: άμα βρω. Άμα βρω θα πάρω.
0: Και μπορεί να μου λύσει μια πορεία.
1: Να σου λύσω.
0: Και αν κάποιο φίλο ο δικό ταξί μπορεί να μου πει, ας μου το πει.
1: Ναι, για να μα πούνε.
0: Γιατί όταν πάω στην πιάτσα σε παίρνουνε.
1: Ναι.
0: Και αν είμαι ρε παιδί μου, ειδικά στην Όλγα οπότε κάνω σήμα.
1: Ναι.
0: Δεν σταματάνε.
1: Πώς δεν σταματάνε.
0: Για άδειο να, δεν σταματάει.
1: Άμα είναι σημαία κατεβασμένη.
0: Όχι, ρε, άδειο ταξί.
1: Ναι. Βλέπω την κακομεριά σου και δεν σταματάνε. Κι εγώ να ήμουν ταξιτζής, δεν σταμάταγα να πούμε.
0: Μήπως υπάρχει κάποιος κανόνας, μήπως τους γράφουν αν δεν είναι πιάτσα.
1: Τους γράφουν, γιατί δεν τους γράψουν.
0: Να μην ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω.
1: Προφανώς και δεν βλέπεις το πίσω άτομο γιατί είσαι κιόρης.
0: Δεν έχει ρε, βλέπω μια χαρά.
1: Βλέπεις.
0: Με την όραση, εγώ γυαλιά φόρασα πέρσι πρώτη φορά.
1: Προφανώς,
0: είναι μοιοπίας.
1: Προφανώς είδαν την κακομεριά σου να πούμε οι ταξιτζίδες.
0: Και αν η κακομεριά.
1: Σου λέει αυτός καμιά. Εγώ θα υπολογίσω. Θα δω τα
0: κοίταξε, παλιότερα.
1: Να σε πάρω στο ταξί, 4 ευρώ θα με δώσει, θα μου βγάλει την ψυχή.
0: Καταρχήν 5 ευρώ είναι ελάχιστη.
1: 5 ευρώ την ελαχίστη, δεν μπορεί να με δώσει παραπάνω.
0: Και τι, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Θα βλέπω ότι είσαι ψοφίμη,
0: σου λέει. Δεν πάει...
1: περπατάει 2 χιλιόμετρα,
0: βρει. Εγώ σου λέω ότι εγώ είμαι ματζίδη. Γιατί θέλω να μου παρουσιάζει όπω θέλει.
1: Λέω ότι ο ταξιτζή.
0: Λέω ότι εγώ είμαι ματζίδη.
1: Θα σε δει ματζίδη.
0: Εγώ λέω ότι είμαι ματζίδη.
1: Αυτή είναι η
0: ματζίδη. Να βγάλει τίποτα παρά να βγάλει 5 ευρώ. Αυτό λε.
1: Ή να βγάλει 5 ευρώ.
0: 5 ευρώ θα πάρει. Λέω ότι εγώ μαζί και θα του δώσω 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Είναι υποτιμότερο να βγάλει τίποτα παρά τα 5 ευρώ.
1: Να βάλω σε ένα στο ταξίδι. Χίλιες φορές να μην το πάρω το 5 ευρώ.
0: Δηλαδή αυτοί που βάζουν, δηλαδή οι έξυπνοι και εσείς ο βλάκας.
1: Κάτι βλέπουν οι ταξιτζίδες και δεν σταματάνε.
0: Όχι, και άλλοι που το έχουν κάνει παραπάνω.
1: Τι παραπάνω.
0: Ότι δεν σταματάνε.
1: Δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί αυτή
0: μια τώρα, φορά.
1: Δεν πάει καταλάβει. Ότι φορά, εκεί την ώρα μπορεί να τον έχει κάνει τηλεκκλήση και να πηγαίνει ο άνθρωπος να πάρει.
0: Πιθανόν.
1: Πιθανόν αυτό είναι.
0: Ρε φίλε, ρωτάω, μπορεί να είναι κάτι το οποίο να υπάρχει.
1: Δεν πάει το μυαλό σου ότι όπως παίρνει τα τηλέφωνο καταρχήν, ένα ραδιοταξίο άνθρωπος εκεί την ώρα μπορεί να πηγαίνει.
0: Έχεις υπόψη σου
1: ναι.
0: ότι υπάρχει ναι. νέο σύστημα στον τροχέα.
1: Τι σύστημα είναι?
0: Το απλό θα σου πω.
1: Για πες μου για να μάθω.
0: Καταρχήν οι κλήσεις δεν υπάρχουν τα χαρτάκια. Του έρχεται μήνυμα στο κινητό και στο email. Το ξέρεις?
1: Αφού έτσι διέφερσα μια αστυνομικό στο, έξω από τον Κιάνο
0: το
1: Σταυρό.
0: Ξέρεις.
1: Ναι, ναι, αφού το ξέρω. Ήμουνα, δεν μπορούσα να περπατήσω γρήγορα. Είχα πάει εκεί να μ' αλλάξουν αυτοί οι άχρηστοι τις γάζες γιατί δεν τις βάλαν καλά. Και ήταν εκεί, γράφανε αυτοί εκεί. Και ήταν μια γυναίκα εκεί που πλησίαζε τα μάξι μου. Και εγώ φουκαράσαι, δεν μπορούσα να κάνω σπριν γιατί είχα τις σωλήνες εκεί. Σωληνάκια κτλ. Με βλέπει αυτή ότι εγώ δυσκολεύομαι. Με βλέπει η άσχημο γυναίκα. Μια άσχημη ήταν.
0: Τι τη έρθει εδώ.
1: Όχι, άσχημη ήταν. Σηκώνομαι, φεύγω, ξέρω εγώ, δεν πρόλαβα, δεν με έγραψε. Και μετά έπρεπε στο κινητό και τα λοιπά. Κάνω ένα στροφή, γυρίζω, τραβώ ένα βρυσίδι και ξαναφεύγω.
0: Εκεί τι κέρδισε, την κλείσε την έφαγε.
1: Πέβγαλα από μέσα μου τον καρκίνο.
0: Καλά έκανε. Άλλο είναι το θέμα.
1: Τι.
0: Έχει γίνει σε πολλούς και σε μένα έχει συμβεί.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ έφαγα μία κλίση, άλλοι έχουν φάει πολύ περισσότερες. Αν σταματήσεις.
1: Πού να σταματήσω?
0: Στην Παπανδρέου.
1: Εκεί που μένεις πάρω κάτω εσύ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεξιά ή αριστερά?
0: Οπουδήποτε.
1: Γιατί δεξιά έχει λεωφορείο γραμμή.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Και αριστερά να σταματήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Με αλάρμ.
1: Με αλάρμ.
0: Για να αφήσεις κάποιον.
1: Ναι.
0: Να πάρεις κάποιον.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω να πάρεις το περίπτερο.
1: Ναι.
0: Περνάει το περιπολικό.
1: Ναι.
0: Φωτογραφία, κλείσει, γεια σας.
1: Μητσοτάκης, θέλω να βγάλω λεφτά.
0: Λέω ρε φίλε, συγγνώμη. Όχι, γιατί μου έτυχε ένα περιστατικό. Είδα άνθρωπο, πραγματικά το είδα, δηλαδή, και θύμωσα.
1: Βάλε ένα βουλευτή να τη σβήσει, ρε.
0: Τι, εγώ την πλήρωσα.
1: 20 χρόνια στο Μετρόπολη, δεν έχει δύο βουλευτές.
0: Εγώ την πλήρωσα, ρε φίλε.
1: Εγώ δεν τη πληρώνω.
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Παίρνω τηλέφωνο ένα βουλευτή.
0: Είδα
1: και με τη σβήνει.
0: Γιατί δεν αφήνει να μιλήσει.
1: Εκεί να μιλήσει, τώρα κλαίγε.
0: Δεν κλαίγομαι. Είδα να
1: πόσα χρόνια δεν κάνει τη δουλειά αυτή.
0: Είδα να
1: είσαι δημοσιογράφο, λε. Δεν έχει δύο βουλευτές να σβήσει μια κλίση.
0: Θε να με ακούσει. Είδα.
1: Τι να πω εγώ τώρα εδώ πέρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, να μου μιλήσει την απορία.
1: Κουσί Μαρία σβήνει κλίση. Εδώ ο κόκκινο κλαίγεται.
0: Άμα τη σβήνει, μπράβο σου, ρε φίλε.
1: Ροσφέτη κάνουνε, ρε. Πάρε ένα
0: τρίτο
1: να σε σβήσει.
0: Κάντε ροσφέτια, ρε φίλε.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Κάντε ό,τι θέλετε.
1: Τι να σε κάνω τώρα, σε πει άχρηστο.
0: Άλλο ρωτάω.
1: Τι ρωτάς?
0: Και τον βλέπω τον άνθρωπο που κατεβάζει τον πατέρα του, με πει.
1: Ναι.
0: Και τρώει κλίση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πού πρέπει να σταματήσει τον πατέρα
1: του. Πώς θα δουλέψει, ρε το ροσφέτη, άμα δεν πάει ο άλλος να το γράψει τον μπαμπά του που είναι με πει, να πάρει τηλέφωνο τον βουλευτή.
0: Ε, συγγνώμη.
1: Τώρα θα έρθουν τώρα εκλογές. Δίκιο έχεις. Ναι, θα έρθουν εκλογές.
0: Συγγνώμη, δεν πρέπει να. Ο αστυνομικός.
1: Το κράτος είναι αντίπαλος.
0: Ο τροχονόμος.
1: Όχι.
0: Δεν πρέπει εκείνη να σκεφτεί να θα μπορούσε να είναι ο δικός του πατέρα.
1: Όχι. Εκτελεί. Εκείνη την ώρα εκτελεί.
0: Να είναι σε ράμπα, να είναι σε διάβαση.
1: Α το κλάμα, ρε. Α το κλάμα. Εκείνη την ώρα
0: αυτός,
1: κλάμανε. Εκείνη την ώρα εκτελεί. Το κράτος είναι αντίπαλος. Άντε πάλι τα ίδια. Το κράτος είναι αντίπαλος. Αυτό γίνεται για το ρουσφέτη που γίνεται. Τώρα έχει εκλογές. Θα έρθει ένας.
0: Κάποια στιγμή.
1: Δεν από όνομα. Θα έρθει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τέσσερα χρόνια δεν τον είδε κανείς.
0: Ναι.
1: Τον είδα φωτογραφία προχθές στο περίπτερο.
0: Άμα στην ίδια.
1: Ναι. Δεν πρόκειται να πάρει ούτε μία ψήφο.
0: Το λογικό.
1: Ούτε μία ψήφο δεν θα πάρει.
0: Ο λόγος.
1: Ο λόγος είναι.
0: Γιατί σε ξέχασε.
1: Διόρισε κανένα, ρε. Έκανε καμία μετάδεση. Έκανε τίποτα, κουνήθηκε.
0: Ξέρω εγώ να
1: έχει. Άντε πάλι τα ίδια. Μετά από τέσσερα χρόνια. Περίμενε, ρε, θα σου πω για ποιον μιλάω. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Θα έρθει μετά από τέσσερα χρόνια. Θα θέλει να πούμε να βγει. Μου δώσε κανένα ΕΣΠΑ. Όχι. Μου σβήσε καμία κλίση. Όχι. Μου διόρισε κανένα δικό μου. Όχι. Μου έκανε μετάθεση στο στρατό κανέναν. Όχι. Μου βρήκε καμιά δουλειά κανένα αυτόν. Όχι. Ε, τι να σε ψηφίσω. Για ποιο λόγο.
0: Μου έχουν πει.
1: Μέλα Παναγία.
0: Μου έχουν πει.
1: Ναι.
0: Μου έχουν πει και μπορεί να είναι και ψέμα.
1: Τον είδα φωτογραφία. Πλησιάζουν οι εκλογές. Θα πάρει κάτι τηλέφωνο τώρα. Γεια σου, είμαι εδώ. Άφη από εδώ, πώς είσαι, ρε, θα το πω.
0: Μα θυμήθηκε.
1: Με αυτό ακριβώς. Ο άλλος είναι ενεργός. Πάει, κάνει, ράνει, τρέχει.
0: Μου έχουν πει.
1: Ναι.
0: Για κάποιον.
1: Ναι.
0: Πολιτικό πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Να σου τάξει και να του πει θα σου δώσω ένα μπουκάλι νερό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου φέρνει ένα μπουκάλι νερό. Μια παλέτα θα σου φέρει. Του ζητάς να σου βρει μία κλίση. Τρεις θα σου βρει.
1: Αυτός θα βγει.
0: Αυτός βγαίνει σε όλες τις εκλογές με ασύλληπτο. Λένε όλοι πώς βγαίνει.
1: Αφού είστε λαμόγια οι πολίτες.
0: Να τελειώσω.
1: Αυτά θέλετε.
0: Σε επιβεβαιώνω. Με συγχωρείτε, βλέπεις να προδώ, να σε αποδομήσω. Όχι. Μου λένε αυτός όταν τάζει κάτι το τηρεί μέχρι κεραία.
1: Γιατί δεν παραβεί στην κλίση.
0: Και Νέα Δημοκρατία.
1: Μπράβο. Γιατί δεν παραβεί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρει. Πάτε την πέφτει στου άγνωστου εσύ.
0: Δεν την πέφτει
1: στου ξύπιου.
0: Δεν την πέφτω. Ποτέ δεν την έπεσα. Λάθος κάνω.
1: Στον Αστραγάν θα πέσει.
0: Ποτέ δεν την πέφτω.
1: Σε απαντήσει στην κλίση από 100 ευρώ κάνω 300.
0: Δεν ασχολούμαι, φίλε. Πιθανόν να γίνει και αυτό. Δεν
1: είσαι Έλληνα. Δουλεύει σε μίντια και δεν έχει να σου βρει μια κλίση. Είσαι άχρηστο. Εγώ το λέω δημόσια.
0: Ρε φίλε, νομίζω ότι αυτό.
1: Και κλαίσει τώρα επειδή είσαι
0: αστυνομικό.
1: Ο τροχονόμο.
0: Ο αστυνομικό. Όχι εμένα.
1: Ναι.
0: Δεν έγραψε εμένα. Ναι. Έγραψε άνθρωπο που ο πατέρα του ήταν με πει, το είδα με τα μάτια.
1: Εσένα τι σε νοιάζει.
0: Θα μπορούσε να είναι συγχωρεμένο ο πατέρα.
1: Γιατί δεν θέλω να συγχωρεμένο ο πατέρα. Αν ήταν ο πατέρα.
0: Αν ήμασταν εγώ και εσύ στο αυτοκίνητο και γινόταν αυτό πράγμα.
1: Ναι.
0: Πώς θα μα είχαν πάει στο τομικό του μεγάλου καφέ.
1: Όχι.
0: Θα του λούζαμε.
1: Τίποτα.
0: Θα τους βρίζαμε.
1: Τίποτα δεν αβρίζαμε. Γιατί.
0: Εσύ δεν θα βρίζει.
1: Γιατί δεν το βρίζω. Τι δουλειά του κάνει.
0: Ποιον τα πουκλάζα.
1: Τι δουλειά του κάνει.
0: Ποιο τα πιστεύει τώρα.
1: Τι μέση για κάφρο εμένα.
0: Είναι θέμα καφρή.
1: Δηλαδή. Βέβαια, τι.
0: Είναι το αίσθημα τη αδικία.
1: Αχ καλέ. Τι μου λε. Αν πάρε κάτω.
0: Εδώ με την καβάλα πήγε σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και
1: βρίζανε τη μανούλα μου.
0: Σήκω στο πόδι ένα γήπεδο.
1: Και τι έγινε.
0: Παρεξηγήθηκε, ε.
1: Βρίζανε τη μάνα μου.
0: Αφού το γήπεδο δεν είναι εκκλησία, λε. Έτσι διατείνεσαι.
1: Βρίζανε τη μάνα μου.
0: Έτσι κάνουνε.
1: Και εγώ έτσι έκανα.
0: Τι λες πρέπει να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Σαν το βόμβα να πηγαίνουν πλακούν και να στο ξύλο.
1: Μη ρε κόκκινε, σε ραδιόφωνο μιλά. Πάμε παρακάτω. Ορθό.
0: Είπα εγώ τι έκανε κάτι.
1: Έλα, τελείωνε κόκκινε. Τελείωνε. Θα ξεφύγει.
0: Αφού πα στο γήπεδο, ξέρω θα σε
1: βρει. Τελείωνε, κόκκινε. Χαμήλωσε.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Τελείωνε.
0: Δεν συμφέρει.
1: Ναι. Καλά κάνει και γράφει ο τροχονόμος. Εντολή πήρε. Δεν θα κοιτάξει τον παπά το δικό σου που είναι με τοπί.
0: Πρέπει να υπάρχει και ανθρωπιά.
1: Ανθρωπιά. Πρέπει να έχει έναν να σε σβήνει τις κλίσεις γιατί πρέπει να κουνιέσαι. Αν μα είσαι τσουβάλι και δεν κουνιέσαι, δεν θα σε κάνω. Έτσι είναι. Ένα καλό γιατρό, ένα καλό αυτό πρέπει να έχει, ένα καλό δικηγόρο.
0: Δεν
1: ένα καλό επιχειρηματία.
0: Ναι. Όταν βάλαν τι κάμερε.
1: Ποιε κάμερε.
0: Τα φανάρια.
1: Ναι.
0: Και λένε είτε μιλά σε κινητό, είτε παραβιάζει και σου βρίσκεται κλίση.
1: Ωραία.
0: Το χαιρέτησε και λέω μπράβο, είναι ένα πολύ ωραίο μέτρο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, δεν μπορεί να πει κανεί τίποτα. Είμαι ο πρώτο που έχει σταματήσει να μιλάει στο κινητό στο κίνητο.
1: Κόκκινε, επειδή είσαι και παραμυθά, εγώ δεν πιστεύω ότι άμα δει αστυνομικό άνθρωπο με πει θα τον γράψει. Θα δει.
0: Έγινε.
1: Θα τον περίμενε τον μπαμπά του κάνα τέταρτο.
0: Όχι,
1: θα...
0: ρε, μπροστά μου έγινε.
1: Έλα, ρε, τελείωνε. Τελείωνε. Τελείωνε.
0: Για ποιο λόγο να το πει.
1: Κανένα αστυνομικό δεν κάνει αυτό το πράγμα. Κανένα.
0: Εγώ δεν είπα ότι τον βρίζανε.
1: Κανένα.
0: Πήγαν από πίσω, ναι. Πριν προλάβουν να δουν τίποτα, φωτογραφία κλείσει.
1: Ωραία.
0: Έτσι γίνεται.
1: Ωραία. Άλλαξε. Ηλεκτρονικά.
0: Ρε φίλε, όταν έγινε αυτό με τις κάμερες, το χαιρέτησε και λέω.
1: Α, κόκκινε, με έχει πρίξει. Καλά κάνουν και γράφουν.
0: Όταν πρέπει να.
1: Καλά κάνουν. Πάμε παρακαλώ. Είστε οι χειρότεροι οδηγοί.
0: Ενώ εσύ.
1: Εγώ κύριος είμαι μέσα στην πόλη.
0: Σε ένα.
1: Σε όλα. Στην πόλη είμαι κυρία. Θα κάνω και λάθη.
0: Καλά,
1: θα μπορεί να βγω. Με όπιστε. Θα κάνω λάθη. Θα κάνω λάθη. Κάνω λάθη.
0: Όλοι κάνουν λάθη.
1: Αλλά είμαι κύριος στην οδήγηση. Δεν πάμε να πει κουβέντα κανένα. Κάνω λάθη. Εντάξει, το παραδέχομαι. Μπορεί να βγω.
0: Υπάρχει
1: να μην δω κάποιο μηχανά. Ναι, κάνω λάθη. Ναι. Ναι. Αλλά αυτές οι αλητίες και τα σαλτιμπάνια καλά σας κάνουν.
0: Συμφωνώ για τις αλητίες.
1: 400 άτομα το κάθε Πάσχα σκοτωνόσασταν πριν από 20 χρόνια. Σαν τα βόδια. Καλά σας κάνουν. Βέβαια τα μέτρα είναι, δεν είναι συμμορφωτικά, τα μέτρα είναι οικονομικά για να οικονομήσει.
0: Μπράβο.
1: Να τα πάρει ο Γεραπετρίτης για να τα κάνει βίλες. Άλλο λέω όμως. Καλά σας κάνουν όμως. Είστε χειρότεροι οδηγοί.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Το κάνετε που το κάνετε εδώ.
1: Ναι.
0: Κάτι και κανένα δρόμο, ρε παιδιά.
1: Τι.
0: Τους δρόμους.
1: Είσαι και δρόμο, ε.
0: Για μα τρύπες.
1: Ναι.
0: Λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει.
1: Μάλιστα.
0: Φτιάξε λίγο τους δρόμους.
1: Τώρα που θα βγει το Πασόκου Ανδρουλάκης, θα τους φτιάξει τους δρόμους.
0: Ποιος θα βγει.
1: Ο φίλος σου Ανδρουλάκης.
0: Σε ποιο έργο το είδες.
1: Δεν ξέρω, ξέρω. Ποιος θα ψηφίσεις.
0: Σε ποιο είναι μάλλον.
1: Ποιο θα ψηφίσεις.
0: Καθαρά προσωπικό δεδομένο.
1: Α, τι μου λες.
0: Δεν πρόκειται να χαριστώ σε κανένα και να πω ότι θα ψηφίσω αυτό με σένα.
1: Ναι.
0: Ούτε για πλάκα.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι θέλετε, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός κάντε.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα δεν θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το λέω.
1: Μη ζητήσει τα επόμενα 4 χρόνια κάνουν σφέτη, σβήσε μου κλείσει και τέτοια.
0: Δεν έχω ζητήσει ποτέ.
1: Δεν ζητά να τώρα.
0: Πότε ζητήσει.
1: Όταν σε γράψανε, δεν έλεγε ότι έχουμε κανένα να σβήσουμε την κλίση.
0: Ζήτησα εγώ.
1: Ναι, δεν με ρώτησε εδώ δεξιά-αριστερά.
0: Σε είπα εσένα.
1: Ναι.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
1: Να πα στον Ανδρουλάκη να σβήσει.
0: Θέλω να βάλει ξύλο.
1: Να πα στον Σαμαρά να σβήσει.
0: Με βρεγμένη σαν να θε ή με στεγμή.
1: Πε κανένα γιατρό, κανένα Ιπποκράτιο, κανένα χέμπα. Να στη βρει ο Τσίπρα. Να στη βρει ο Τσίπρα. Να στη βρει ο
0: γιατρό.
1: Βρε όλο μέσα θέλετε βρε λαμό για Έλληνε. Ψηφίζετε, δεν ψηφίζετε.
0: Ότι ισχύει αυτό. Από, το,
1: Ψάχνετε όλο τη λύση.
0: Από το ότι είμαστε η χώρα του Σφετιού και της Λαμογιάς,
1: εντάξει,
0: μέχρι αυτό που λες πάρει διαφορά. Γιατί εσύ κατηγορείς όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό.
1: Μα εγώ τα κάνω. Εγώ από Αυρόβουλευτή.
0: Καμαρώνεις κιόλας εκείνη πλάτη.
1: Φυσικά. Στην Ελλάδα ζω.
0: Πάμε στη διάρκεια.
1: Με συγχωρείς.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ το λέω, εγώ στην Ελλάδα ζω. Δεν αφορά έναν υπουργά με σβήσει την κλίση.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, τι έκανα, αν ήρθα στο Βέλγιο ή στην Αγγλία, φυσικά καμαρώνω.
0: Μπράβο.
1: Όχι, θα περιμένω να.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989 για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε εκεί, είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσα, η γωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόποτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή Κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανής και τους συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσετε τη μνήμη τηλεφώνου σας στο 2310 85 27 27, γιατί πολύ απλά, αν και εφόσον σας προκύψει πρόβλημα, μπορείτε να κάνετε χρήση τηλεφώνου 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Λέω, ο Λευτέρης μπορεί να είναι άδειο ταξί, αλλά ο οδηγός να έχει δεχτεί.
1: Αυτό είπαμε προηγουμένως.
0: Να μην διαβάσω το
1: μήνυμα. Τι να διαβάσει, τα που λέμε εμείς, τα λέει ο άλλος.
0: Να έχει δεχτεί δρομολόγιο μέσω κάποιης εφαρμογής.
1: Βέβαια. Και ο άνθρωπος πάει να παραλάβει τον πελάτη.
0: Είπα εγώ ότι δεν είναι έτσι. Έκανα μια απορία.
1: Τι απορία είναι, αυτό είναι.
0: Άλλος φίλος.
1: Ναι.
0: Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Το τελευταίο καιρό συμβαίνει και το έχω ακούσει και από άλλους. Παίρνουν μόνο από πιάτσα ή τηλεφωνικά αν καλέσεις.
1: Να σου πω και μια αλήθεια τώρα.
0: Πες μου.
1: Βράδυ, άμα είναι και τον Κάιο, είναι στο Κορδελιό εκεί, στην Σταδεδροπόταμο. Τον παίρνει στο γύφτο να πούμε. Εγώ δεν τον παίρνω. Μπορώ να φοβηθώ. Μπορώ να δω ότι είναι παραβατικό. Γιατί δεν τον πάρω.
0: Άστο φίλε, είναι.
1: Τι άστο φίλε.
0: Είναι δύσκολη δουλειά ούτω ή
1: τουλάχιστον η κλίση.
0: Είναι δύσκολη.
1: Τουλάχιστον η κλίση, άμα πάρει κλίση να πούμε άνθρωπο, θα είναι καταγεγραμμένα, δεν φοβάται. Ή στην πιάτσα, ξέρω εγώ.
0: Είναι δυνατόν. Εδώ οφείλουμε να ενημερώνουμε για πράγματα
1: που. Ναι, κοκκινά, αλλά δεν μπορεί να ξέρει την κοινωνία πώ νιώθει ο ταξιτζή 11 το βράδυ στο Κορδελιό ή δυτικά, ξέρω εγώ.
0: Είπα εγώ ότι λε κάτι.
1: Μπορεί να φοβάται άνθρωπο.
0: Είπα εγώ ότι λε κάτι που δεν ισχύει.
1: Γι' αυτό σε λέω. Τι του κατηγορεί δηλαδή. Σου κάνω απορία και εγώ απορία.
0: Λέω, επειδή βλέπω να μην σταματάνε, υπάρχει κάποιο.
1: Δεν πήγε το μυαλό σου συνειρμού, δεν κάνει εσύ.
0: Πολλά κάνω με το μυαλό μου, αλλά προτιμώ να ακούσω μια επίσημη
1: εκδοχή
0: από το να κάνω.
1: Χρειάζομαι ένα επίσημη για να το καταλάβω.
0: Φυσικά.
1: Φύγε από εδώ.
0: Γιατί εσύ είναι τους βλακίες κι αυτές.
1: Πρε, φύγε από εδώ.
0: Δεν φεύγω, ρε, εδώ θα μείνω. Έτσι για να σου σπάσω.
1: Εσπάστη.
0: Μπάλα είδε καθόλου.
1: Πού να δω μπάλα εχθέ καθόλου.
0: Αν πρόλαβε.
1: Ποια τι να δω.
0: Να είδε τα παιχνίδια των 10, κάτι.
1: Αφού με βάλα κάνω εκπομπή 10 με 12 και 8 με 9 πάλι εκπομπή. Τι να προλάβω να δω. Θα δω μια μέρα που δεν θα έχω, θα έχω ρεπό να δω μπάλα.
0: 10 με 12 δεν είχες αγώνα, είχες κάτι άλλο.
1: Είχα εκπομπή ρε. Αυτή η εταιρεία που ζητάει κάποιες εκπομπές το μήνα.
0: Τηλεοπτική.
1: Ίντερνετ το τηλεοπτική, ναι.
0: Αλλά δεν έχει να κάνει με Champions League, με άλλα πράγματα.
1: Δεν τους λέω, βάλτε με εκεί την. Έχετε τηλεόραση, τους λέω, έχουμε. Βάλτε να εκεί πέρα να βλέπω. Αλλά δεν πάω να το μελετήσει το μάτς. Εκτός αν έχει παίξει στοίχημα, ας πούμε, είσαι στο γύρω-γύρω και εκείνη την ώρα που κάνει εκπομπή, αυτό το κάνω την άλλη φορά για να έχω ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Η ΑΕΚ θα πήγε καλά.
1: Δεν την είδα.
0: Εγώ 7 λεπτό είδα.
1: Αφού κάναμε εκπομπή και δεν είχε τηλεόραση, πώς θα.
0: Είπα εγώ ότι το είδα. 7 λεπτό.
1: Το 7 λεπτό δεν είναι. Εντάξει, καλό και το 7 λεπτό.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι δεν υπερβάλλουν με αυτά που γράφουν ότι η ΑΕΚ παίζει καταπληκτικά.
1: Το είδε 90 λεπτά.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω, δηλαδή. Θέματα.
1: Εσύ κρίνεις ένα έργο και έχεις δει τα highlight του έργου.
0: Λένε και όλος ο κόσμος.
1: Ας τι λέει, εσύ τι λες.
0: Η απορία είναι μία. Η ΑΕΚ μπορεί, μέχρι πότε μπορεί να κρατήσει αυτό το φρενή ρυθμό.
1: Θα ρωτήσω τον Παΐσιο σε ένα ύπνο που θα κάνω και θα με πει.
0: Είπες ότι ρώτησε γυμναστές.
1: Ναι.
0: Και είπες μέσα από αυτή την αγωνιστική προσπάθεια. Κερδίζουν δυνάμεις.
1: Ναι, αυτό θέλει να τους φορμάρει έτσι με τα παιχνίδια. Δεν θέλει να τους αφήνει έξω.
0: Αυτό μπορεί να έχει αντοχή όλο το χρόνο.
1: Αν παίρνουν συμπληρώματα καλά, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άμα δεν παίρνουν σαν δοκαρίτσα και πέφτουν από αφιδάτος ή όχι. Για να σε πω. Για να κρατηθεί πον, που λες πον, πρέπει να έχεις καλό γυμναστή και καλό μάγειρα.
0: Και καλούς γιατρούς.
1: Μάγειρα που να σε δίνει να φας. Παραπάνω δεν
0: μπορεί. Καλό φαγητό.
1: Καλό φαγητό, τι άσε ποντά, το λέμε στον αέρα.
0: Είπα εγώ ότι είπες κάτι.
1: Αν έχει τέτοιο σκηνικό, πάρει, μπορεί.
0: Λοιπόν, να πω ότι είχαμε δίκιο γιατί θα μπουν γκολ, αλλά δεν μπαίνουν όπως τα θέλεις πάντα. Εντάξει. Είχε γκολ και θέαμα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κρατάω γιατί το άκουσα στο αυτοκίνητο το ρεπορτάζ που έδωσε χθες. Δεν το έδωσε χθες για την ακρίβεια, Απλά χθες το τερμάτι.
1: Αυτά μου ρεπορτάζ είναι τρελά, να ξέρεις. Άμα δώσω ρεπορτάζ θα είναι τρελό, δεν θα είναι φυσιολογικό. Αν πω κάτι το εξωτερικό.
0: Γιατί δεν αφήνεις τον άλλο άλλο γλώσσα.
1: Γιατί, ναι.
0: Χθες είπες, όταν σου ρώτησε για την ανακοίνωση θύρας αυτά και την δηλώση του Καραπαπά και τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
0: Με ένα πολύ αιρετικό τρόπο όπως κάνεις πάντα.
1: Όχι,
0: όπως κάνεις πάντα.
1: Δεν είναι αιρετικό.
0: Για μένα, ρε φίλε.
1: Αιρετική είναι όλοι οι άλλοι.
0: Για μένα αιρετικό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είχες πει ότι οι οργανωμένοι βγάλουν ανακοίνωση καθ' υπόδειξη.
1: Πήραν χαρτάκι από τον Μαρινάκη. Ναι.
0: Ακούω τον Κυριακό Θωμαίδη.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν το γνώριζα.
1: Ναι.
0: Ότι ο Κοβάσβης είναι το ίδιο αγαπημένο παιδί
1: της Κερκίδας.
0: Όχι. Του κυρίου Μαρινάκη.
1: Ναι.
0: Με τον Γάλλο. Πες το να.
1: Που είχε κόμμενα την.
0: Τη Σλαρίκοβα. Λοιπόν. Και τον απέλησε.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Κυριακός, που δεν συνηθίζει να μπαίνει σε αυτή τη λογική συνήθως, μια στιγμένα θα σου μιλήσει για άλλο, ότι ο επόμενος είναι ο Μεντιλίμπαρ.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα ο κ. Κορδόν, ο οποίος ήρθε και.
1: Ήρθε ο Κορδόνας τώρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ήδη αναζητά.
1: Ισπανό προπονητή.
0: Νέο προπονητή. Ναι, και μάλιστα το αιτιολόγησε και είπε ότι ο τελευταίος, ο οποίος είχε γνωρίσει στήριξη από τον κόσμο, αλλά είχαν γίνει ανάλογες κινήσεις, ήταν ο Μάρτιν.
1: Ναι.
0: Και μετά ακολούθησε η αλλαγή του.
1: Γρηγόρη, ποτέ ο θεατρικός επιχειρηματίας, αυτός δηλαδή που έχει το θέατρο και πληρώνει κουστούμια, ηθοποιούς, φώτα, ποτέ δεν θα αγαπήσει τη Βουγιουκλάκη, θα τη μισήσει.
0: Εκτός να μου κάνεις λεφτά.
1: Και λεφτά αν θα τη μισήσει.
0: Είσαι άδικος.
1: Άντε πάλι είμαι άδικος. Ρώτα ένα ψυχολόγο. Ρώτα ένα ψυχολόγο. Ρώτα μια ψυχίατρο, ένα τρελό γιατρό, ρώτα. Τι τεκμηρίωσε. Τα παραδείγματα είναι γνωστά. Μίσησε ο Σαββίδης τον Λουτσέσκο. Μίσησε ο Κόκαλης τον Μπάκεβιτς. Μίσησε ο Κόκαλης τον. Πώς το λένε,
0: τον Μεντιλίμπαρ.
1: Ο Κόκαλης γιατί τον.
0: Ο Κόκαλης τον Μπάκεβιτς.
1: Σε είπα, ο Μπάκεβιτς. Το μίσησε τον Ιωαννίδη. Θανατηφόρο μίσος. Ο Φίνος. Η Χαστούκησε τη Λάσκαρ, την έδερνε.
0: Πλάκα μου.
1: Πλάκα λέει με κάνεις. Πήγαινε και κλεγόταν στη γυναίκα του Φίνου την Τζέλα. Δεν ξέρει πρώτα.
0: Αυτά εσύ τα ξέρω.
1: Δεν γυρνούσε. Γυρνούσε στα μπάρι Λάσκαρη να πούμε. Το πρωί είχαν γύρισμα, πηγαίναν οι άλλοι ηθοποιοί. Πήγαινε η Λάσκαρη τρεις ώρες μετά. Τραβάει κάτι Χαστούκι ο Φίνος. Άρχισε να κλαίει. Πήγε στην Τζέλα Φίνου, α την υιοθετήσουμε. Τους μισούσανε. Τη Βουγιουκλάκη τη μισούσε ο Φίνος.
0: Αφού έβγαζε λεφτά από αυτήν.
1: Έβγαζε λεφτά από αυτήν. Του βγάζει την ψυχή, ρε. Έβγαζε λεφτά από αυτήν. Του βγάζει την ψυχούλα.
0: Το παράξενο που είναι.
1: Το παράξενο δεν είναι ότι
0: δεν
1: χωνεύει ο Μαρινάκης το Μεντιλίμπαρ γιατί ακούγεται έχει τρελαθεί. Ακουγότανε στο Βόλο προχθές όλη η κερκίδα Μεντιλίμπαρ. Και πριν δύο μέρες, μισό λεπτό, πριν δύο μέρες κάνανε εκπομπή οι οργανωμένοι από του Ολυμπιακού η Θύρα 7 και απεθαίνονται το Μεντιλίμπαρ και το βράδυ βγάλανε ανακοίνωση. Εναντίον του Μεντιλίμπαρ.
0: Δεκτά όλα.
1: Πήρα χαρτάκι, τι δεκτά όλα.
0: Δεκτά.
1: Ποιο είναι το αιρετικό. Ποιο είναι το τρομερό. Ποιο είναι το απίθανο. Ποιο είναι το αμάν που έχω πει εγώ, ας πούμε, και είναι τόσο τρομερό. Ποιο είναι το. Είδε 60.000 κόσμο.
0: Βγήκα εγώ να πω ο Σαββίδης.
1: Περίμενε. 60.000 κόσμο φόραζε Λουτσέσκου όταν άνοιξε η τούμπα μετά το Χαριλάου, του Άρης Πάω και ένα δύο και τον Μπαρμπαστρούφ δεν τον ακούσανε ποτέ το όνομα.
0: Του μέτρησε.
1: Είχε 30 μέσα και όλου 40 απ' έξω. Έχει το γιά μου. Επειδή εσύ πήγε εκεί πέρα την πρίκα που πήρε και έβγε και μα άφησε εμά στη φτώχεια μα απάνω.
0: Πού πήγε
1: η πρίκα. Από εδώ πέρα. Πρικοθύρα να πούμε.
0: Τι είμαι.
1: Τι είμαι. Έχει το γιά μου. Επειδή εσύ πήγε εκεί πέρα την πρίκα που πήρε και έβγε και μα άφησε εμά στη φτώχεια μα απάνω.

0: Δεν έχω καλά. Σε πετάξαν έξω, μέσα στους είχες πριν ξέρω.
1: Ποιος με πέταξε?
0: Πήγες εκεί με να κάνεις τη δουλειά εκεί. Τέλος πάντων. Γκαράζ που έχεις.
1: Δεν έχω καλά.
0: Πριν γκαράζ.
1: Δεν έχω γκαράζ.
0: Πού φτιάχνεις τα μάξι?
1: Δεν λέγεται γκαράζ, συνεργείο λέγεται.
0: Γκαράζ το λέω εγώ.
1: Γκαράζ είναι αυτό που παρκάρεις αυτοκίνητο.
0: Παλιά γκαράζ το λέγαμε εμείς.
1: Τι λες δε βλαμένε. Δε βλαμένε.
0: Γκαράζ λέγεται.
1: Γκαράζ λέγεται αυτό που παρκάρεις αυτοκίνητο.
0: Το γκαράζ που σε κάνουν τα μάξι ο μηχανικός.
1: Αυτά κάνει το AI και μετά εγώ
0: τις. Ποιο AI, τι AI.
1: Τα πόδια ψηλά.
0: Το κουφάρι σου, πού το βάζεις το βράδυ, το σάπιο να κοιμηθεί?
1: Το κρεβάτι.
0: Πού το κρεβάτι, είσαι ντούμπα?
1: Όχι.
0: Τελείωσε. Μας αποχαιρέτησες.
1: Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Γεωργίου Παπανδρέου. Το χουντικού αυτό. Το κάνατε γέρο της Δημοκρατίας. Που άνοιξε τα νησιά, να πούμε, και τον κάνατε γέρο της Δημοκρατίας. Τι λαός, Θεέ μου. Θεέ μου, τι λαός. Άνοιξε τα νησιά και τη Γιάρο και τον λένε γέρο της Δημοκρατίας. Έλα, Παναγία μου,
1: ανυπάρξει. Εμένα τον αποκαλώ γέρο της Δημοκρατίας.
0: Εσύ με τον by the book πας, έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Είσαι μπουκάκια.
1: Είσαι μόνο by the book.
0: By the book.
1: Διαφωνώ με αυτού.
0: By the book.
1: Ποιο είναι ο καλό γιατρό?
0: Ποιο είναι ο καλό γιατρό?
1: Ο καλύτερο γιατρό είναι αυτό που δεν πάει by the book. Γιατί? Γιατί πολύ απλά σε μία επέμβαση ποτέ δεν είναι τα πράγματα δεδομένα.
0: Μη με τα θυμίζει, Βόκινε. Πάμε παρακατάστο να περάσει.
1: Όχι, τα θυμίζει.
0: Άσε με το γιατρό να πω.
1: Γιατί είσαι χοντροκέφαλο.
0: Πού καταλήγουμε τώρα, μην πει.
1: Αλλά
0: πού.
1: Το γκαράζ είναι εκεί που παρκάρει το αυτοκίνητο.
0: Μπράβο.
1: Το συνεργείο αυτοκίνητο.
0: Μπράβο. Πού καταλήγουμε.
1: Κινούμε τούμπα.
0: Μπράβο.
1: Ζω τούμπα, πηγαίνω ή του καφέδε μου του πίνω στην τούμπα. Εντάξει.
0: Άρα νιώθει σκλάβο εκεί και νιώθει την τούμπα καλύτερα και νιώθει άσχημα. Γι' αυτό πα στην τούμπα. Τι να κάνει, τι να αγαπήσει. Τον τεπό να αγαπήσει, τι να αγαπήσει.
1: Είπα ποτέ.
0: Τους άλλους στο
1: πανόραμα
0: που χρωστά στις τράπεζες όλοι, επάνω οι περισσότεροι. Τι να αγαπήσεις. Μισό. Η Θέρμη να αγαπήσεις εκεί που πάνε είναι όπλο.
1: Υπάρχει μία ευλογία.
0: Τι να αγαπήσεις.
1: Υπάρχει μία ευλογία μόνο.
0: Τι να αγαπήσεις.
1: Και ελπίζω σε 2 μήνες από τώρα να έχει τελειώσει το μαρτύριο που περνάω. Και λογικά θα έχει τελειώσει.
0: Άντε με το καλό.
1: Για να αρχίσω να περπατώ. Αυτή η ευλογία που έχει που βγαίνει από το σπίτι και είσαι στην παραλία δεν υπάρχει.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Δεν υπάρχει.
0: Απλά το τσιμέντο τρώει τα γόνατα εκεί στο τζόκινγκ.
1: Ρε, δεν τρέχω.
0: Ναι.
1: Αν έτρεχα, είχε δίκιο.
0: Σαπίλα εκεί κάτω με το.
1: Δεν τρέχω, περπατάω.
0: Και αυτό κακό κάνει.
1: Λάθος κάνει.
0: Το τσιμέντο.
1: Λάθος κάνει.
0: Τρώσε εκεί τα ισχύα σου να πούμε.
1: Έχει ειδικά παπούτσια για χώμα. Ειδικά παπούτσια
0: για τσιμέντο έχει παπούτσια. Για τσιμέντο. Τι τσιμέντο, τι παπούτσια.
1: Πάνε στον Ανδρεάδη που είναι στην Τούμπα για να μην κάνω διαφήμιση άλλο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και ρωτώ. Τι παπούτσια έχει και να φορέσω σε τσιμέντο.
0: Θέλω να κάνω τζόκινγκ σε μπετόνα πάνω, έχει παπούτσια.
1: Δεν είμαι ειδικό σου.
0: Τι έπανε, σαν χλαμάρι.
1: Δεν μου λε.
0: Φάγατε τα ισχύα σα εκεί στην παραλία, να πούμε.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Τι φοράνε οι παίκτες όταν παίζουν στο χορτάρι? Τάπες.
0: Τάπες.
1: Στο πλαστικό χλωτάπι τα κάνουν να φορέσουν τάπες.
0: Όχι, φοράνε κάτι άλλο. Σκάρα.
1: Άρα παντού υπάρχει κάτι διαφορετικό.
0: Αχ, ρε κόκκινε. Απαγορεύεται να περπατά στο τσιμέντο και να τρέχει στο τσιμέντο.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Εγώ στο λέω, ποιος το λέει.
1: Απαγορεύεται να είσαι συνεχώς ένα ποδήλατο από μια ηλικία και έπειτα και να ανεβοκατεβαίνει σκάλες. Φθείρεις τα γόνατα.
0: Το τσιμέντο που πάτε και περπατάτε καρδιοπαθείς.
1: Αυτό που σου λέω εγώ.
0: Απαγορεύεται.
1: Καρδιοπαθείς είσαι και φαίνεσαι. Δεν έχω πάθει κανένα έμφραγμα.
0: Μπαλολάκι δεν έκανες.
1: Έκανα.
0: Καρδιοπαθείς είσαι. Κακό είναι.
1: Έχω πολυμεταβολικό σύνδρομο.
0: Τι πάνε. Έκανες μπαλονάκι.
1: Στεντ.
0: Πώς λέτε. Το ίδιο είναι.
1: Δεν το ίδιο.
0: Άντε πάλι.
1: Το μπαλονάκι είναι η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για να διανοιχθεί η αρτηρία και να τοποθετεί το στέντ παλιότερα.
0: Ναι.
1: Κάναν το μπαλονάκι που λες.
0: Ναι.
1: Είδαν ότι δεν έχει αποτέλεσμα. Ξαναστένευε η αρτηρία και από τότε χρησιμοποίησαν αυτά τα υλικά. Θέλω να σου το δείξω.
0: Τώρα δηλαδή δεν ξαναστενεύει η αρτηρία.
1: Θέλω να σου στείλω σε βίντεο.
0: Ναι, δεν ξαναστενεύει η αρτηρία. Τα ξέρω, τα έχω δει στο Άι.
1: Αφού τα ξέρει, τι λες τότε ότι υπάρχει. Εγώ θα
0: στείλω. Έκανε στέντ.
1: Έκανε.
0: Είσαι καρδιοπαθής.
1: Δεν είμαι καρδιοπαθής.
0: Δεν είμαι, λέει, καρδιοπαθής.
1: Δεν νιώθω καρδιοπαθής.
0: Δεν νιώθω καρδιοπαθής.
1: Όχι, φυσικά.
0: Και ηλίθιος δεν νιώθεις, αλλά είσαι. Δεν έχει σημασία. Αυτό το πράγμα. Δεν νιώθω, λέει.
1: Τι είσαι, ρε. Ομολόγησε. Βλάξ.
0: Πρόσχε, μην ξεχάσει πάλι το.
1: Όχι, γι' αυτό.
0: Τη φέτα, να πούμε, ρε.
1: Άιντε, μεσημεριά.
0: Δεν νιώθω, λέει, καρδιοπαθής. Μα και βλάκα δεν νιώθεις. Αλλά είσαι.
1: Και εσύ νομίζεις ότι έχεις μία άλλο δεν έχεις.
0: Τίποτα δεν νομίζω. Πού είχε μείνει η κουβέντα?
1: Αυτό να λύσω πάλι.
0: Στον Άρση. Το ρέμωσε τον άντρα στη συνέντευξη.
1: Για το Μεντιλίμπαρ.
0: Α, για το Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν άκουσα.

0: αλλάξει ρεμού, θα μου πει μετά.
1: Ναι.
0: Εδώ.
1: Και πού, αφού εδώ είναι.
0: Σε εμά έδωσε συνέντευξη.
1: Ποια εμά θα δώσει, ρε.
0: Αυτό ρώτησα, ρε φίλε.
1: Σε εμά θα δώσει συνέντευξη.
0: Γιατί, εμεί τι έχουμε.
1: Βγάλετε το. Πότε το πάντα βγάζετε.
0: Αυτά στο γύρο διευθυντή.
1: Το λέω για να βγάλει το ρέμο. Εσύ που είσαι Ηρακλήδα, γιατί το βγάζει. Ακούει Ηρακλή και βγάζει σπηριά ο άνθρωπο.
0: Ο Αντώνης ο ρέμο.
1: Όχι εγώ.
0: Δεν νομίζω.
1: Για ρώτα τον.
0: Είπα δεν νομίζω.
1: Έκανε
0: δεν...
1: δηλώσει και για τον Ηρακλή.
0: Τον πει βέβαια.
1: Τι μπάτσα λέει. Τι μπάτσα. Αν γυρίσει τον χρόνο πίσω, βουκαλά. Τον κάνανε ρόμπα τον ανθρωπάκο. Τέλο πάντων. Ένα ταξιτζή όλο πήξε και την γυναίκα του και έσπασε δύο δάκτυλα. Ω στη Θεσσαλονίκη. Πόσνιακ, δεν τη λένε την κοπέλα.
0: Ιβόνη.
1: Πριεπίθετο, Ιβόνη.
0: Ιβόνη, Βόνη.
1: Πόσνιακ. Την ώρα που ξέρει να ταξιδεύει κάτι, έγινε μια φασαρία, την έσπασε λέει δύο δάκτυλα.
0: Τι γυναίκα του.
1: Τη δικιά μου, τι γυναίκα μου, τη δικιά μου.
0: Για ποιο λόγο.
1: Θα τον έπιανε το κομμάτι αλλά.
0: Ήταν ηρακλειδέα ο ταξιτζή.
1: Πού να ξέρω, ρε κόκκινο, ο ταξιτζή τι ήταν.
0: Είπε ένα επεισόδιο.
1: Επεισόδιο.
0: Το οποίο δεν ξέρω αν έγινε γιατί είσαι φανφάρα.
1: Εγώ είμαι φανφάρα.
0: Μεγάλο.
1: Μπε σε κανένα site.
0: Ποιο το έκανε αυτό και γιατί.
1: Όταν θα μάθει να κάνει ρεπορτάζ πολύ πλευρό.
0: Εσύ το έκανε, εγώ δεν το γνώρισα.
1: Και την κουβέντα για το ρέμο. Δεν μα ενδιαφέρει τώρα. Εκεί θα τα βρουν αυτοί εκεί πέρα. Δεν θα πω στη μέση εγώ γιατί. Δικιά μου δίκα δεν βάρεσε να πούμε. Αλλού μου βάρεσε.
0: Μπορεί ότι ταξίζει να είναι και αδέσιμο. Να μην καμία σχέση. Αγόρι,
1: μα είσαι με ήσυχο. Σου λέω τι έγινε τώρα. Δεν το αναλύσω εγώ τώρα.
0: Μα αφήνει υπονοούμε πάνω που μου είπε ο Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Λέω ότι κάποιο έσπασε τη δάχτυλα από την κυρία Πόσνια.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό ήταν αιτία γιατί είχαν μια διαμάχη για τον Ηρακλή.
1: Εσύ τι λες να έκανανε φλερτ και αν τη έσπασε διαδάχτυλα.
0: Η διαμάχη ποια ήταν.
1: Ποια ήταν. Προφανέστατα για την κούρσα. Σιγά, σιγά.
0: Τότε γιατί το αναφέρει πάνω στο θέμα του Ηρακλή.
1: Μα για το ρέμα μιλούσαμε και μου ήρθε στο μυαλό το επεισόδιο τη κοπέλα.
0: Ό,τι σου έρθει στο μυαλό το λες εσύ.
1: Δεν είδε. Καταρχήν ευχαριστώ τον μάνατζερ του ρέμου γιατί με απεθέωσε.
0: Ποιο είναι ο κύριο.
1: Μου το είπε το όνομα. Δεν το συγκράτησα.
0: Αποθεώνει ένα μάντζερ που δεν ξέρει το όνομά του.
1: Έλα, εσύ δεν ήξερε το φιλοξενούμενο στην εκπομπή. Θα σε πειράζει εμένα που.
0: Αφού δεν ήταν στη δικιά μα εκπομπή.
1: Για πάρει ποια εκπομπή ήταν.
0: Σύμπτο.
1: Για το Μαζενίδη, λέω, για το Μαζενίδη. Το bodybuilder που δεν τον ήξερε. Σε πήρε. Χθε κάναμε εκπομπή, δεν ήξερε το όνομα του βοηθού του Σκεντερίδη.
0: Δεν το θυμόμουν το Γιώργο.
1: Ήξτε τι μου, κύριε. Και σε πειράζει.
0: Εδώ ακύρωσε όλη τη καλέτα, ρε, πλάκα μου κάνει.
1: Τι ακύρωσα.
0: Όλη τη καλέτα. Και μου τη λέει και από πάνω. Και επειδή δεν είπα το όνομα του Γιώργου, δηλαδή τι σημαίνει.
1: Τέλο πάντων, έδωσε συνέντευξη ο Ρέμος, δεν ήθελα να είμαι δικαστικό, θα πω κτλ. Οι δεξιούλιδε εδώ, οι διθενάκιδε, τον κατηγορούσαν. Εγώ με το Ρέμο, είμαι του καλλιτέχνε.
0: Δηλαδή.
1: Επειδή θα φωταγωγηθεί το άγαλμα, ξέρω εγώ, και φωνάξα κάτι για να φωνάξουν. Δίθεν να κάνουν αντιπολίτευση στον Δήμαρχο, δίθεν να ακουστούν ότι είναι
0: πρόεδρο. Καταρχήν, νομίζω ότι ο κύριο Αγγελούδη είναι αποδεκτό από όλου.
1: Πώ είναι από όλου, δεν πέρα 100%.
0: Πάμε πάλι.
1: Πάλι τέτοια.
0: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Αγγελούδης είναι αποδεκτός από όλους. Δεν έχει κατηγορηθεί ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ότι πάει κάτι λάθος.
1: Πώς φάγε την πολίτευση του Ζέρβα στην Ινση. Κάνουνε διαμάχες.
0: Αυτά γίνονται μέσα.
1: Ναι, πώς είναι.
0: Εγώ λέω έξω, δεν ακούω τον κόσμο να πει ότι έχουμε παλιά άνθρωπο δήμαρχο, δεν φροντίζει την πόλη.
1: Δεν έφαγε τα λεφτά από το Δήμο σαν τον άλλον. Του τα ζητάνε πίσω λοιπόν. Ο άνθρωπο.
0: Από εκεί και πέρα η συναυλία είναι κάτι άλλο. Μίλησε ο κύριος. Αγγελούδης για το θέμα της συναυλίας.
1: Γιατί να μιλήσει.
0: Δεν μίλησε.
1: Η ιδιωτική εταιρεία την πήρε και την έφτιαξε. Δώσαν τις άδειες στο Δήμο.
0: Μπράβο.
1: Τακτοποιήθησαν τα πάντα. Διαφήμιση για την πόλη μας είναι αυτό. Τώρα το άγαλμα. Άμα χλιμητρήσει τώρα ο Μεγαλέξανδρος από εκεί, ας φροντίζατε το άγαλμα να το είχατε κάνει μνημείο. Να κονομάγαμε κιόλας σαν πόλη. Γιατί είμαστε άχρηστοι να πούμε.
0: Έξυπνο αυτό που λες.
1: Γιατί είστε άχρηστοι εδώ πέρα.
0: Επιτέλου λες και κάτι έξυπνο.
1: Χάσατε και τον Όλυμπο. Τον κάνανε UNESCO, όπως το λένε αυτό.
0: Πώς το χάσαμε.
1: Το χάσατε. Είχατε ευκαιρία να βάλετε τελεφερίκ, το ένα τ' άλλο κτλ. Δεν το κάνετε τίποτα. Άφησατε τον Όλυμπο εκεί. Όλοι οι ξέρει για,
0: δηλαδή.
1: Για τον Όλυμπο. Και εσύ, οι άχρηστοι εκεί.
0: Εγώ είμαι κάτι κοστολή.
1: Περίμενε με έλεγε.
0: Εσύ ο δεκαετή.
1: Οι άχρηστοι εκεί, δήμαρχοι και τέτοια στην Κατερίνη, όλοι δεν μπόρεσαν μία φορά ένα να έχει τα παντελόνια.
0: Είσαι σίγουρο ότι ήταν αυτή.
1: Όχι, εγώ φταίω. Τι δήμαρχο είναι.
0: Και αν κολούσε ποτέ στη γραφή.
1: Τι να κολούσε, ρε. Τι
0: αν
1: να κολούσε.
0: Κολούσε ποτέ στη γραφή.
1: Τι να κολούσε, ρε. Όλη η Ευρώπη αυτά τα μνημεία κονομάνε εκτό από εσά να πούμε. Κάτι μουσεία τη πλάκα έγινε να πούμε. Έχουμε
0: κάτι.
1: Πολιτισμό. Έχουμε. Πήγα στην αρχαία Ολυμπία. Πλήρωσα το 20 μου. Μπήκα μέσα τα γάλματα. Πολύ ωραία κτλ.
0: Ένα λεπτό.
1: Περίμενε 10
0: δευτερόλεπτα.
1: Έχετε στη Θεσσαλονίκη 50. 100 μνημεία έχετε, ρε δεξί. 100 μνημεία έχετε.
0: Είστε και
1: έχετε. Η πόλη αυτή ζει από τα μνημεία. Έχετε 5.000 κόσμο να δουλέψει στα μνημεία. Τάκα την κύριε
0: Μόνο πέτασκε. Οι Ιταλοί με τη Ρώμη έχουν
1: μυαλό. Ρε πέτασκε και οι ρωτώντες μοτώντες να πούμε. Ο άλλος έπιασε δουλειά τον κύριο Κοσκούλικο στην Αγία Σοφία, άλλαξε το...
0: Στον Άγιο Δημήτριο.
1: Στην Αγία Σοφία ήταν, άστον Άγιο Δημήτριο. Στην Αγία Σοφία ήταν. Έκανε 8-10 χρόνια τη δουλειά του μια χαρά, υπεύθυνος, άλλαξε ο Μητροπολίτης, το διώξαν, βάλανε δικούς τους. Ούτε σαν τα κόμματα, ίδια πράγματα. Πέρα τον αξιολόγησε στον άλλον. Πάντα βάλω το δικό μου. Μάλλον δεν πήρανε κιόλας. Γιατί τους... Είναι αυτό το πράγμα. Φωνάζετε. Εσείς ρε που φωνάζετε. Όταν πάμε εμείς με τα σκυλιά και κάνουν, με συγχωρείς, τσίσα τα σκυλιά στο άγαλμα δίπλα, βγήκατε ρε να διαμαρτυρηθείτε ποτέ? Δεν βγήκατε. Με τα skateboard πάλι γουρ γουρ γουρ γουρ δίπλα δίπλα. Χαλάνε τα μάρμανα κάτω. Οι άλλοι βρωμιάριδες πάνε κάνουν γράφιτι να πούμε.
0: Πειράζουν τα παιδιά που κάνουν skate.
1: Όχι, άμα με... Εμένα δεν με πειράζει τίποτα. Άμα με πείραζε, θα έπρεπε να το πω. Όχι, με πείραξε ο ρέμος.
0: Τον έφερες.
1: Σας πείραξε ο ρέμος, ζηλεύετε το ρέμα. Άστε τον ανθρωπάκο. Διαφήμιση για την πόλη μας είναι. Πάνε εκεί. Κάτω ένα... Μια είσοδο εκεί πέρα. Βάλε δύο ανθρώπους να δουλέψουν εισιτήρια. Κάθε μέρα έρχονται από τα Σκόπια, Βουλγαρίες, Τουρκίες και τα λοιπά. Ποιος είναι αυτός, ο Μεγαλέξανδρος?
0: Μα είπες και κάτι σωστό.
1: Άμα πεις δηλαδή τώρα κανένα, ποιος είναι αυτός από την Αθήνα, μπορεί να πούνε ο Νικόλας με το Μανάβη στη θύρα 4 πάνω, να πούμε, με το άλογο. Να μην ξέρουν κιόλας. Βάλτε μια ταμπέλα. Αλέξανδρος, ο Μέγας, ο Μάνος Σαουρίδης με τον Μπέρι και τον Μικρόχολα πάνω στο άλογο, να νομίζουν ότι είναι τρελοκομεία, να πούμε. Τρελοκομεία, να πούμε.
0: Ο Μάκης Σαρλής.
1: Ναι, τρελοκομεία. Φωνάζετε εκεί. Κάθε, εγώ μαζί. Το κάνουμε μνημείο. Το κάνουμε μνημείο, ρε. Να κονομάμε λεφτά.
2: Εκατόν 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Κατερίνη, άλλη άχρηστη εκεί.
0: Την κυρία Μενδώνη.
1: Άλλη άχρηστη εκεί. Στην Κατερίνη, ένας όλυπος, όλη εκεί το ξέρει. Πάνε οι δεκαθεϊστές με το Φαρίνι, το συμπαθητή μου, και κάνουν εκεί τα όργια. Αν είμαστε και κύριε, δηλαδή, να πιστέψω στον Θεό στο τέλος. Δεν μπορώ μαζί σας. Δεν μπορώ.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασβαρέλας. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση 2 αστικών λεωφορείων. Μια 60χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στη λεκάνη και στα κάτω άκρα, ενώ ένα ακόμη άτομο φέρει σοβαρότερα τραύματα. Ελαφρύτερα τραυματίστηκαν άλλοι 2 πολίτες. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Υπόθεση απάτη σε βάρος του δημοσίου με το ύψος της ζημίας να φτάνει περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Αποκάλυψη η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η οποία έθεσε στο μικροσκόπιο 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών. Τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο, αναμένεται να είναι φέτος το χειμώνα το πετρέλαιο θέρμανσης, με τη τιμή του Brent να κινείται πέριξ των 100 δολαρίων ανά βαρέλι. Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τη τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και πάνω από το 1,9 ευρώ το λίτρο. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο του 2026 μετά την επιβράδυνση στο 3,4% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2025, ο αντίστοιχος αριθμός αύξησης των τιμών ήταν στο 2,9%. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο matos.gr. Καλώς απόγευμα.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
16: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
18: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
19: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
18: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
19: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
20: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
0: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
21: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
23: Έτοιμος για το σχολείο?
24: Ναι!
23: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
24: Εντάξει!
23: Τσάντα, κασετίνα, Ολίβια.
24: Εντάξει.
23: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
24: Εντάξει.
23: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
24: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
22: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
24: Και είσαι εντάξει.
25: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
26: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Θανάση Πολίτη. Θα πορευτούμε από εδώ και ως το εξής. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την αδικλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε το σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες απορρόσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξίες σε επιλογές σας, γιατί στο Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Ένας φίλος εδώ μου λέει και στον μαραθώνιο 42 χιλιόμετρα στην άσφαλτο τρέχουν.
1: Και ποιος είπε ότι είναι φελή αυτοί που τρέχουν στο μαραθώνιο? Διότι είναι καλά τα πόδια τους, το πούμε. Είναι φυσιολογικός ρε ένας άνθρωπος.
0: Σε κατηγόρησε, το ανέφερε.
1: Ρε γαμώ το. Και τότε το απαντάω. Θεωρείς φυσιολογικό έναν άνθρωπο που τρέχει 42 χιλιόμετρα στο τσιμέντο? Ότι δεν το βιώνει τα γόνα. Τώρα μας ακούν οι γονατάδες και οι ορθοπαιδικοί. Ξέρεις τι λένε? Πελάτες μου. Πελάτες μου. Μα κάνουν σεξ αυτοί με που πέφτει η τεστοστερόνη που δεν κάνουν έκρηξη και βάρη. Μα κάνουν έρωτα αυτοί εδώ? Ή μια γυναίκα η οποία ξέρει 42 χιλιόμετρα μαραθώνιο μπορεί να κάνει έρωτα? Τα ξέρεις αυτά?
0: Δεν μπορεί να κάνει.
1: Δεν μπορεί να κάνει, φεύγει το υγρό. Λοιπόν.
0: Δεν μπορεί να κάνει την ίδια μέρα.
1: Ρε, ποια ίδια μέρα, δεν έχεις δει κανένα στεγνό άνθρωπο να έχει τεστοστερόνη, ρε? Μετά τα 50 μπορεί να κάνει έρωτα ένας που τρέχει 42 χιλιόμετρα?
0: Γιατί δεν μπορεί?
1: Δεν μπορεί, ρε κόκκινε, γιατί η τεστοστερόνη 100, 50, 150, 200 ανοίγματα, βάρη. Έτσι ανεβαίνει η τεστοστερόνη. Οι μεγάλες αποστάσεις με ένα τέμπο στηρίχνουν την τεστοστερόνη. Δεν
0: ένα...
1: το κάνω μάθημα τώρα. Κάνω
0: εκπομπή με ένα πορνοστάρ, παιδιά. Δηλαδή...
1: Αυτό είναι πορνοστάρ, κόκκινε. Αυτή είναι η πληροφορία
0: δεν
1: που σε δίνω.
0: Ούτε καλαμπούρι.
1: Μα τι καλαμπούρι. Λέει ο άλλος, φέρνει παράδειγμα. Δηλαδή θα πει εμένα το παιδί μου, ας πούμε, ή το παιδί σου, θα τρέξω μπαμπά μαραθώνιο και θα χαρώ εγώ. Θα διαλυθεί. Εκτός κι αν είναι ο γεννημένος. Ο γεννημένος.
0: Ερώτηση.
1: Ας πούμε υπάρχουν αυτοί που είναι οι Αιθίωπες, που είναι γεννημένοι. Γεννημένοι.
0: Γεννημένοι δρομής.
1: Γεννημένοι δρομής. Αυτοί που τρέχουν μαραθώνες στα τσιμέντα, το 80% δεν είναι γεννημένοι δρομής. Κάτι σαν και εμένα. Είναι σαν που για 5 χιλιόμετρα και παραπάνω δεν κάνει να περπατά να τρέχουμε. Με τέτοιο κορμί βαρύ και τα λοιπά δεν κάνει.
0: Ειδικά αυτό φιδίσιο.
1: Μα δεν είναι φιδίσιο, αυτό σε λένε. Πα σε ακραίο πόλεμο, ένα βόδαρο που σηκώνει, ξέρω εγώ, τα αυτά. Ένα που είναι με βαριά δουλειά για τον πει στο Κρεοπόλη, πάνε τρέξε μαραθώνιο.
0: Αυτή που κάνουν.
1: Το Κρεοπόλη θα πάω.
0: Ερώτηση.
1: Αγίε κάνει καυγά, θα το βάλω μπροστά.
0: Βάλε με στο πνεύμα.
1: Τι να το βάλω μαραθώνιο.
0: Αυτοί που κάνουν σπάρταθλον.
1: Τι είναι το σπάρταθλον, δηλαδή.
0: Πολλά αθλήματα μαζί. Δηλαδή.
1: Γεννημένοι είναι αυτοί. Ρε. Λίγοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι, αυτοί ανεβαίνει το σωστρόν του ή πέφτει.
1: Αυτοί παίρνουν και φάρμακα και ενέσει και τέτοια.
0: Αν δεν πάρουν, ανεβαίνει το σωστρόν ή πέφτει.
1: Στο σπάρταθλον του. Τι ακριβώς είναι το σπάρταθλο, τι έχει ταχύτητα.
0: Βάλει το AI, αν
1: σου δεν ξέρω το σπάρταθλο, τι. Το σπάρταθλο, σου λέω.
0: Πολύ δύναμη, χίλιες χιλιαδιό.
1: Τι.
0: Δηλαδή αυτοί που κάνουν ορειβασία.
1: Ναι.
0: Ανεβαίνει το στρώνι του.
1: Αυτοί που κάνουν ορειβασία.
0: Ναι.
1: Δύσκολα.
0: Αυτοί που κάνουν πτώσεις με αλεξίπτωτο, ανεβαίνει.
1: Τι σχέση έχει ρε, το αλεξίπτωτο.
0: Ρωτάω ρε.
1: Τι σχέση έχει το αλεξίπτωτο, είναι άθλημα το αλεξίπτωτο. Αυτό πέφτει από το βουνό, δηλαδή κάνει. Δεν το πετύχει το τεστοστερόνι.
0: Η αδρεναλίνη σου.
1: Άλλο η αδρεναλίνη και άλλο η τεστοστερόνη.
0: Ρωτάω.
1: Μη... Α, η αδρεναλίνη είναι άλλο, η τεστοστερόνη είναι άλλο. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Ναι. Αυτός που κάνει 100 μέτρα.
0: Δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Αυτός ο οποίος έχει κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Συνήθως κοντά στα 12 είναι.
1: Δέκα, 11, ναι.
0: Κοντά στα 12. Αυτός έχει πεσμένη ή αυξημένη τεστοστερόνη.
1: Πείτε στην τεστοστερόνη. Πώς θα κάνει τα χιλιόμετρα ένας ποδοσφαιριστής. Σπριντ, πίσω βήματα, άλματα. Δεν πάει με ένα τέμπο 20 χιλιόμετρα με ένα τέμπο να πέσει η τεστοστερόνη του. Ο ποδοσφαιριστής είναι πίτα.
0: Γι' αυτό σου τα μπάρεις, αυτούς που κάνουν πολλά χιλιόμετρα.
1: Είναι το κανονικό κοινό. Αν ήθελα να πάω εγώ με άντρα να πάω με πολλά χιλιόμετρα,
0: αυτός
1: θα πήγαινα με ένα κατοστάρι να μου.
0: Είπα γι' αυτό σου τα μπάρεις.
1: Τι να το σταμπάρω.
0: Τους αναδεικνύεις, λες αυτοί έχουν ανεβαλήσει.
1: Κι ας είπες κουμάρι, με πήρε τηλέφωνο από το Βόλο ο Γιωργούλας. Δημοσιογράφος το 94,3 στο Βόλο άνθρωπος.
0: Συνάδελφός σου.
1: Δικό συνάδελφος, εσύ είσαι δημοσιογράφος.
0: Συνεργάτη
1: σου. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Εσύ είσαι δημοσιογράφος.
0: Το παλικάρι δεν το
1: δημοσιογράφος,
0: ξέρω.
1: Δημοσιογράφος.
0: Συγγνώμη που δεν το ξέρω.
1: Με πήρε και μου λέει: θέλω να παίξω την Παρή, λέει, στον ΟΠΑΠ. Και την παίζει την Παρή μόνο. Κανένα νούμερο δεν παίζει. Μόνο έχει δύο και over. Διπλό και over την παίζει. Κανένα άλλο. Και το διπλό, έχει δύο διπλή, δεν την παίζει.
0: Έχει λόγο.
1: Δεν ξέρω τι λόγο έχει, άρχισε φώναζε αυτό. Λέω: τι να κάνω.
0: Έχει λόγο.
1: Λόγο έχει.
0: Έχει λόγο, ναι.
1: Τι λόγο έχει.
0: 1-0-1 πλήρωνε ο Άσος.
1: Μάλιστα.
0: Κανείς δεν θα το παίξει.
1: Ε.
0: Και επειδή δεν το παίξει κανείς, σου λέει δεν προσφέρεται. Αν δεν έδινε.
1: Εγώ θέλω να παίξω χ2.
0: Εσύ. Χ2 μπορεί να παίξει.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Μπορώ να παίξω με 100 απόδοση, διπλό και over 3,5. Με 101 απόδοση, λέει μπορώ να παίξω μόνο. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Μπορεί να μην κάνεις έτσι. Πρέπει να παίξει μια εταιρεία. Πώς τη λένε,
0: ιδιωτική
1: και τελείως. Τι παίζει τον ΟΠΑΠ.
0: Συμφωνούμε.
1: Τι να φωνά, μάλλον εγώ με τον ΟΠΑΠ. Άσε μας να καμία διαφήμιση αύριο μεθαύριο. Θα τσακωθώ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή διαμαρτυρόταν και άλλοι με παίρνουν, αλλά δεν θέλω να. Δεν μπορώ να παίξω αυτό.
0: Εσύ.
1: Δεν μπορώ να παίξω εκείνο.
0: Παίζει παγκόσμιο κύπελο.
1: Να το, είδες. Στα μέτρα του ήρθε.
0: Παίζει παγκόσμιο κύπελο. Και θέλω ένα παιχνίδι να παίξω over 10 κόρνε. Παγκόσμιο κύπελο. Και δεν το δεχόταν.
1: Τέτοιες πολλές διαμαρτυρίες έχω, αλλά δεν θέλω να φανεί ότι κάνουμε, ξέρω εγώ, και καμιά ζημιά και πόλεμο.
0: Εγώ τώρα τι σου κάνω, πόλεμο ή σε στηρίζω.
1: Κάθε μέρα, όχι. Για να μην
0: αναδεικνύει αυτό που
1: από τον ΟΠΑΠ να μην νομίζουν ότι απλά κάθε μέρα δεχόμαστε διαμαρτυρίες. Δεν μπορώ να παίξω αυτό, δεν μπορώ να παίξω εκείνο. Τι να κάνουμε εμείς, δηλαδή, και μας ακούνε.
0: Όταν περιορίζεις επιλογές του άλλου, τον οδηγείς αλλού.
1: Καπιταλισμό έχουμε, πάνε παίξει αλλού, ρε φίλε. Του λέω, δεν είναι μονοπόλιο.
0: Ναι, τον οθεί να πάει.
1: Ναι, εντάξει. Μα, ούτε εγώ μπορώ να βρίζω τον ΟΠΑΠ από εδώ. Η θέση μου δεν είναι τέτοια. Μπορώ να μα κόψω μια διαφήμιση γιατί βρίζω τον ΟΠΑΠ.
0: Το να διαμαρτυρηθεί, ναι, σημαίνει ότι τον βρίζει.
1: Όχι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται ενώ έχουν άλλες επιλογές. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μήπως και η φωνή σου είσαι ακουστή.
1: Είμαι εγώ, ρε, ο ιεραπάστορος του Κουμπαρτζίδων είμαι. Εντάξει, και εγώ πάω, παίζω προπό και δεν τα παίρνω. Παίζω άλλο. Εντάξει. Εγώ είμαι βολικός άνθρωπος. Δεν φωνάζω, δεν ορίομαι.
0: Τώρα θα σου έλεγα τι είσαι, αλλά τι είναι αυτό.
1: Ποιο. Αυτό είναι ρόδι.
0: Το ρόδι το ξέρει.
1: Ρόδι είναι, χυμός ρόδι.
0: Μοβ ρόδι. Μοβ ρόδι.
1: Έβαλα και νερό μέσα για να το κάνω αρί.
0: Τι να το κάνεις.
1: Αρί.
0: Αρί είναι το μαλλί σου, αρί είναι τα δόντια σου.
1: Αρί, να το αραιήσω.
0: Να το αραιώσεις. Τι να το αερίσεις, ρε. Τι είπε, έξαφες
1: το. Να το αραιήσω, ρε, να το κάνω αρί. Και επειδή είναι βαρύ το ρόδι, βάζω και νεράκι και το ελαφρύνω.
0: Σε φαίνει δυσκολιότητα το ρόδι. Αυτό λένε, είναι πολύ έντονο αντιοξειδωτικό.
1: Κάνει πολύ καλή.

Είστε έτοιμοι? Πάμε! Η δράση δεν σταματά ποτέ. Από τις πιο εντυπωσιακές αθλητικές αναμετρήσεις μέχρι τις κορυφαίες πολιτιστικές και πολιτικές διοργανώσεις, η Λίγκα είναι εκεί. Μεταφέρει τη γεύση των γεγονότων εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθήστε μας. Η Λίγκα δεν καλύπτει απλώς τα γεγονότα. Τα δημιουργεί, τα εξελίσσει, τα ανεβάζει επίπεδο. Όπου υπάρχει γεγονός, είμαστε εκεί. Συντονίσου, ζήσε τη δράση και γίνε μέρος της.

Και πάλι καλησπέρα σας εδώ από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Κομωτινής στο ΔΑΚ. Ενώ εδώ βλέπετε τους δύο προπονητές, πάλι γνώριμοι, δεν χρειάζεται να πω. Ζόραν Στοϊνόβιτς και Σπύρος Κουτσογιάννης, οι δύο προπονητές μαζί με τον Σάκη τον Ρούση. Κυρίες και κύριοι, σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά ο μαραθώνιος για τις αγωνιστικές δράσεις των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής και όχι μόνο και των τοπικών ομάδων. Να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, να μην υπάρχουν τραυματισμοί, να είναι όλα σε ήρεμα πλαίσια, να μην συζητάμε μόνο για αθλητισμό και μόνο, και όλα τα άλλα να έρχονται σε δεύτερη μοίρα, και ας μην υπάρχουν και δυσάρεστα πράγματα, να έχουμε να συζητάμε μόνο όμορφες στιγμές μετά από τέλος κάθε παιχνιδιού. Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η αγωνιστική δράση επίσημη με το κύπελο Έραση Διεχνών, με την ομάδα της Δόξας Νέο Συνδρογορή, την πρωτοαθλήτρια από την ΕΠΣ Θράκης, και με την ομάδα του ΑΟ Καβάλα ως ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ασφαλώς δεν χρειάζεται να σας πω ότι με τα μπλε είναι οι Αργοναύτες, που έχουν και αρκετούς εδώ ένθερμους οπαδούς, θα τους δείξουμε σε λίγο. Εδώ βλέπετε το καθιερωμένο πρωτόκολλο να χαιρετιούνται μεταξύ τους, και βεβαίως εδώ οι ένθερμοι πραγματικά φίλοι των Αργοναυτών, οι Καβαλιώτες, που όπως σε πολλά γήπεδα έτσι δίνω το παρόν και εδώ. Η Λίγκα δίνει το παρόν από νωρίς και ασφαλώς σε όλο αυτό το ταξίδι θα βρίσκεται και το Goal FM, το ραδιόφωνο της Ξάνθης, που θα υπάρχουν όλες οι live μεταδόσεις μας ταυτόχρονα και εκεί. Έγινε και η φωτογράφηση από τις μαζί με την τριπλέτα. Πάμε να δούμε, ενώ θα έχουμε και το καθερωμένο ζδό από τις δύο πλευρές. Ανοίγουμε λίγο το πλάνο για να παρακολουθήσετε όλο αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, Καλιανιώτης, Νούτσος, Φαναρτζής, Τασίδης, Βιτόρος, Ζαφυριάδης, Σιδηρόπουλος, Καρυπίδης. Τελευταία αλλαγή, τελευταία στιγμή, αντί για Γιαλάφο που ήταν στο αρχικό σχήμα, ο Πέτσος είναι με το νούμερο 9, και Παπαδόπουλος, Δημητριάδης ολοκληρώνουν το αγωνιστικό σύνολο της πρώτης δεκάδας για την ομάδα Δόξας Νέου Συνδρογορείου. Σιαμάτας, Λίρατζης, Μαρκοσιάν, Χασάνογλου, Κυριαλάνης, Πάνος, Κομλιάς, Μίχος, Παπαδόπουλος, Θόδωρος, Κοσμίδης και Νάση Στοϊνόβιτς, η 11 για τον Ζόραν Στοϊνόβιτς, μια φυσιογνωμία του ελληνικού ποδοσφαίρου που αξίζει να είναι σε μεγάλες διοργανώσεις, άλλωστε το απέδειξε τα τελευταία δύο χρόνια. Πριν ξεκινήσει το μάτς, ας πούμε μερικά στοιχεία, μιας και με τα λευκά είναι οι γηπεδούχοι, με τα μπλε ασφαλώς είναι οι Αργοναύτες, οι Καβαλιώτες. Ξεκινώντας από την Καβάλα, να πούμε ότι στην ουσία από το 0 ξεκίνησε το χτίσιμο. Από την περσινή περίοδο, από την περσινή σεζόν, δεν έκατσε κανένα στην ομάδα. Στην ουσία το έργο του Ζόρα Στοϊνόβιτς ήταν αρκετά δύσκολο για να χτίσει κάτι καλό, και το κάτι καλό θα μπορούσα να πω ότι έχει μια βάση, μιας και όλο σχεδόν το υλικό που έχει στην φαρέτρα του ο Ζόραν, ο Στοϊνόβιτς, είναι από μικρά παιδιά, μικρά ταλαντούχα συγχρόνως παιδιά. Τώρα όσον αφορά την Δόξα Νέου Συνδρογορείου, είναι μια ομάδα που έχει για πάρα πολύ καιρό τον ίδιο κορμό,
Ενώ έχουμε το πρώτο σφύριγμα, καλό παιχνίδι να έχουμε, ασφαλώς, με τη Δόξα να προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Και για να ολοκληρώσω την πρότασή μου, η Δόξα Νέους Εδρεχορίου είναι μια ομάδα που για αρκετά χρόνια έχει μια εξάδα βασικού κορμού και γύρω από αυτούς χτίζεται κάθε χρόνο, πόσο μάλιστα την περασμένη χρονιά που κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Προσπάθησαν τώρα οι φιλοξενούμενοι, αλλά και αυτό που κατάφεραν είναι το out τελικά. Ενώ είχα την εντύπωση ότι πρέπει να ακούμπησε κάποιος από την Δόξα τελευταίος. Διαιτητές διαιτητής της συνάντησης είναι ο Χάνδρος με την Δημητριάδου και τον Μπουλούπη από Εύρο και Δράμα. Κυριαλάνης, γίνεται μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και τελικά έχουμε κόρνερ. Να που η ομάδα της Καβάλας σε αυτή την ξαφνική αντεπίθεση προσπάθησε να πιάσει τον ύπνο, θα μπορούσα να το εκφράσω, ενώ υπάρχει παίκτης στο έδαφος για την ομάδα της Καβάλας. Μπορεί να, λογικά πρέπει να είναι ο Λίρατζης. Σε αυτή την μακρινή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι πριν από λίγο, τελευταία στιγμή έβγαλε ο Βιτόρος σε κόρνερ πριν η μπάλα φτάσει στον Μίχο που είχε οπλήσει ήδη για να πυροβολήσει, να το πω έτσι, την αιστεία του Καλιανιώτη. Για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης. Α, όχι, είναι ο Κοσμίδης, με συγχωρείτε, που δεν βλέπω να έχει κάτι, αλλά πέραν από αυτό θα πρέπει να πάει στην απέξω δηλαδή, και μετά να έχουμε συνέχεια. Ο Κυριαλάνης ετοιμάζεται για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Κυριαλάνης παίρνει φορά. Κυριαλάνης, το πρώτο δοκάρι, προσπάθησε με τη μία ο Στοϊνοβιτς να μπει στη φάση και στην πορεία της μπάλας. Το έκανε εν μέρη, αλλά η μπάλα κατέληξε out με τις έντονες διαμαρτυρίες και πάλι για τους φιλοξενούμενους, μιας και θεωρούν ότι η μπάλα ακούμπησε σε κάποιον από τους κηπεδούχους. Πέραν τούτου, η ομάδα της Δόξας προσπαθεί από το χώρο του κέντρου. Τώρα αλλάζει η μπάλα με πολύ ωραίο τρόπο, ανεβαίνοντας ο Φαναρτζής. Τελικά το πλάγιο για την ομάδα της Δόξας Νέου Εδρεχορίου. Φαναρτζής, έρχεται ο Δημητριάδης, προσπαθεί να πάρει χώρο μέσα στη μεγάλη περιοχή χωρίς να γίνει κάτι τέτοιο. Νέο πλάγιο και πάλι για την ομάδα της Δόξας Νέου Εδρεχορίου. Και πάλι ο Φαναρτζής στο πλάγιο. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι με τον Στοϊνόβο. Έτσι η μπάλα έρχεται και πάλι σε πόδια των παικτών του Σπύρου Κουτσουγιάννη. Αλλά το γέμισμα που κάνει ο Τασίδης δεν ήταν και το ιδανικότερο για να βρει κάποιον παίκτη. Ο Σιαμάτας σε ένα δυνατό βολέ. Η μπάλα ήρθε τελικά στον Μίχο, που εκεί με το τζαρτζάρισμα που έγινε κέρδισε το πλάγιο από τον Βιτόρο. Εκτέλεσης ενώ Χασάνογλου στο Ένοβιτς, δεν πήρε την κεφαλιά. Βιτόρος απομάκρυνε. Μάχεται ο Δημητριάδης και τελικά κερδίζει τη μάχη και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση με τον Σιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλος αφήνει την μπάλα πίσω, μιας και ο Χασάνογλου τον έφραξε το δρόμο. Και στην ουσία τώρα έχουμε το πρώτο κόρνερ για την γηπεδούχο ομάδα.
Για να δούμε το κόρνερ. Για την δόξα και το πρώτο στημένο, καλοχτυπημένο στο πρώτο δοκάρι. Και έχουμε δοκάρι τελικά, αλλά ο ρέφερι έχει σταματήσει την φάση. Για να δώσει και πάλι επανάληψη. Είχε σφυρίξει πιο νωρίς. Πάλι από τη γωνία του κόρνερ. Κατευθείαν το σουτ μετά από την άσχημη απομάκρυση του Σχιαμάτα. Το σουτ που έκανε ο Δημητριάδης στο δεύτερο δοκάρι. Πέρασε αυτή η φάση. Καλή ευκαιρία για την ομάδα του Κουτσουγιάννη. Στο ποιο λεπτό είμαστε, θα σας πω σε λίγο. Στο έκτο λεπτό. Προσπάθησαν με μια βαθιά παλιά να βρουν τον Κομπλιά χωρίς αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά οι αργοναύτες έχουν και πάλι τον έλεγχο της μπάλας. Κόβουν οι γηπεδούχοι. Δεν είναι καλή πάσα από τον Παπαδόπουλο προς τον Δημητριάδη. Προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Ο Νάσης κλέβει. Η Καβάλα έχει και πάλι την κατοχή. Από την δεξιά πλευρά προσπαθούν να αντιπετεθούν με τελικό αποδέκτη τον Παπαδόπουλο. Όχι, ο Τασίδης ήταν ο center back της Δόξας που έβγαλε κόντρα ρε η μπάλα στο τζαρτζάσμα που έγινε. Και για κάποια δευτερόλεπτα τώρα η Καβάλα προσπαθεί. Γίνεται μια παράλληλη παλιά. Δεν είναι σε καλή θέση ο Μίχος. Ήταν λίγο πιο πίσω ήταν. Με αποτέλεσμα ο τερματοφύλακας της Δόξας να κερδίσει, ενώ τώρα κερδίζει μονομαχία ο Σιδηρόπουλος. Δίνει στον Παπαδόπουλο, ωραία τρίλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπαίνουν δύο τώρα μπροστά του. Παπαδόπουλος θα χάσει με τον Κυριαλάνη να κουβαλάει την μπάλα. Βγήκε εκτός περιοχής. Τώρα θα δώσει δίπλα εκεί που βρίσκεται ο Λίρατζης, αλλά η απομάκρυση του, ή περισσότερο η πάσα που ήθελε να δώσει μπροστά εκεί που ήταν ο Κοσμίδης, δεν ήταν επιτυχημένο. Η Δόξα και πάλι από την αριστερή πλευρά. Ωραίο το 1-2 για τους παίκτες του νέου Σιδηροχωρίου. Τώρα αντιστράφηκαν οι ρόλοι, με τον Βιτόρο να βγάλει την μπάλα σε πλάγιο και τον Κοσμίδη να προσπαθεί και παίζει γρήγορα. Και τώρα Στοϊνοβιτς να δίνει πίσω. Γίνεται μια σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί απομάκρυνε έγκαιρα ο Τασίδης πριν οπλίσει ο Κομπλιάς, ο παίκτης της Καβάλας. Δημητριάδης αλλάζει και ανεβάζει πάρα πολύ όμορφα τον Φαναρτζή που κερδίζει το φάουλ. Το φάουλ που κέρδισε η ομάδα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου, λίγο κάτω από το κέντρο, έτσι όπως επιτίθεται, και εκτελεστής θα είναι ο αρχηγός της, ο Βιτόρος. Αφήνει το, δεν θα το εκτελέσει τελικά ο Βιτόρος, έφυγε από την μπάλα και αυτός που θα δώσει συνέχεια είναι ο Καρυπίδης. Καρυπίδης, σκαστή σέντρα. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Ο Νάσης ήταν εκεί, ο Στοϊνοβιτς, που έδειξε μακριά σε ένα χώρο όμως που βρίσκονται μόνο παίκτες του Σιδηροχωρίου, που δεν είναι καλή η πάσα. Και είναι λογικό και επόμενο να υπάρχει αυτό το η αναμπομπούλα. Και τώρα προσπαθούν οι αργοναύτες, θα δώσουν πίσω. Καρπίδης. Ωραία ελευθερώνεται με το Σιδηρόπουλο. Ωραίο το passing game. Σιδηρόπουλος μπροστά με τον
Δημητριάδη πρώτος και πριν τσιμπήσει την μπάλα ο παίκτης της, του Σιδηροχωρίου, Χασάνογλου, σε κράτησε την μπάλα για κατοχή της ομάδας της Δόξας. Πάνος θα δώσει πίσω. Κυριαλάνης, τον πίεσε ο Παπαδόπουλος. Κυριαλάνης και πάλι. Θα αλλάξει πολύ όμορφα το παιχνίδι εκεί που βρίσκεται ο Κοσμίδης, ο Λίρατης, με συγχωρείτε. Τώρα ο Κοσμίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή δεν μπορεί. Προστατεύει πολύ όμορφα την μπάλα ο Τασίδης για να την αφήσει να περάσει. Out. Είμαστε στο 10ο λεπτό, όπως βλέπετε. Το σκορ παραμένει στο 0-0. Μέχρι τώρα έχουμε αυτό το σούτ που έγινε από τον Δημητριάδη μετά από εκτέλεση corner στο δεύτερο δοκάρι. Το σούτ που έκανε ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά δεν βρήκε στόχο. Και μετά από έξοδο και τόσο καλή του Σιαμάτα. Χασάνογλου με την μπάλα. Η Δόξα περιμένει. Χασάνογλου. Ένα γέμισμα στο πουθενά. Ελέγχει ο Ντούτσος, αλλά και αυτός κάνει κάτι νευρικό. Δηλαδή αντί να δώσει μπροστά, έδωσε πολύ αβίαστα την πάσα στην άλλη πλευρά. Πολλά τα λάθη, είναι λογικό και επόμενο να υπάρχει ένα αναγνωριστικό παιχνίδι. Ωραίο το 1-2 με Δημητριάδη και Τασίδη. Βαθιά παλιά, ενώ δεν υπάρχει συνέχεια, αφού η μπάλα στην προσπάθειά του ο Τασίδης για να την σιγουρέψει και να είναι εντός αγωνιστικού χώρου, βγήκε εκτός. Άρα το πλάγιο είναι για την ομάδα των Άργων αυτών με τον Λίρατη. Θα πάρει και πάλι την μπάλα, προσπαθεί να βρει τον Νάση χωρίς αποτέλεσμα. Κυριαλάνης θα δώσει στο χώρο του κέντρου με τον Πάνο. Μια ωραία σέντρα, εξαιρετική, με τον Μίχο. Ωραίο το σομπρέρο εκεί, κάνει και δεύτερο. Εξαιρετικό Μίχο στο σουτ. Πολύ μεγάλη φάση και εξαιρετική ενέργεια από τον Μίχο, που πέρασε δύο φορές τους αντιπάλους από πάνω, από τα σώματά του στο σομπρέρο. Δύο φορές έκανε το αριστερό, αλλά δεν βρήκε στόχο και έτσι κατέληξε out. Η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς, μεγάλη ευκαιρία πραγματικά από την ομάδα της Καβάλας. Και πάλι Μίχος ο πρωταγωνιστής της τελευταίας φάσης. Έξυπνα, πολύ έξυπνα, ο Φαναρτζής θα αφήσει την μπάλα να βγει εκτός. Για το out δηλαδή. Παίζουν γρήγορα οι γηπεδούχοι. Κυριαλάνης, η μπάλα πηγαίνει σε πόδια των παικτών του Νέου Σιδηροχωρίου. Με ρίσκο η τρίπλα του Βιτόρου στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Σχεδόν. Το φάουλ πάνω στον Στοϊνόβιτς από τον Ζαφυριάδη. Ο Χάνδρος ήταν πολύ κοντά για να δείξει την παράβαση. Πάνος λασαριστά εκεί που είναι ο Κυριαλάνης. Οι παίκτες του Νέου Σιδηροχωρίου προσπαθούν με τον Παπαδόπουλο. Σταματάει ο Τασίδης και η πάσα στη συνέχεια δεν είναι καλή. Δεν σιγούρεψε την πάσα προς τον Ντούσο. Απομάκρυνε σε πλάγιο ο Μαρκοσιάν για την Δόξα. Τασίδης
Κοντρόλ δεν ήταν και το καλύτερο. Βιτόρος κατεβάζει όμορφα. Λαθασμένη πάσα και τώρα προσπαθεί. Δεν είναι σε θέση offside. Τώρα θα το δώσει η Δημητριάδου. Ο Κομπλιάς βέβαια ήταν σε αυτή την πάσα του Κυριαλάνη. Έπαιξε λίγο με την φωτιά ο Πέτσος σε αυτή την απομάκρυνση από τη μεγάλη περιοχή, και βέβαια τα ακούει από τον προπονητή του Καλιανιώτης. Ο τερματοφύλακας της Δόξας. Η μπάλα έρχεται στον Σιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλο στις τρίπλες. Πέφτει κάτω, υπάρχει φάουλ για τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Στα πλάγια και περίπου 4 μέτρα μακριά από την γραμμή της μεγάλης περιοχής για την Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου που έχει κερδίσει αυτό το στυλ. Πλάγια και περίπου 4 μέτρα μακριά από την γραμμή της μεγάλης περιοχής.

θα είναι ο Καρυπίδης που αναφέραμε και πριν. Ο Δημητριάδης είναι στα αριστερά του και μπορεί να γίνει και πάσα, για να δούμε. Καρυπίδης, τη σέντρα, κανένα πρόβλημα σαν σε προπόνηση, το φάουλ αυτό, κανένα πρόβλημα, κατευθείαν στην αγκαλιά του πορτιέρο της Καβάλας με ένα δυνατό βολέ. Έφερε σε κατάσταση κατοχής για την ομάδα του με τον Κοσμίδη, χωρίς όμως να υπάρχει συνέχεια, μιας και ο τελευταίος, ο Κοσμίδης δηλαδή, προσπάθησε να βρει τον το φόρ, δηλαδή τον το κομπιά, χωρίς αποτέλεσμα. Πέφτει στην μπάλα ο Κυριαλάνης και κόβει στην επέλαση που ήθελε να κάνει ο Ντούσος από την αριστερή πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η δόξα. Ενώ τώρα η Καβάλα προσπαθεί να κάνει το ίδιο. Κάθε την παλιά, εξαιρετική. Θα γίνει το σουτ από τον Κομπλιά. Η μπάλα στα πόδια του τερματοφύλακα της δόξας και έχουμε το πλάγιο τελικά. Να που η Καβάλα, όσο περνά τα λεπτά, γίνεται και πιο έντονη η πίεσή της στα αντίπαλα γαρέ. Η Καβάλα κερδίσει αυτό το πλάγιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Γίνεται μια σέντρα, προσπάθησε να μπει στη φάση ο Μίχος χωρίς αποτέλεσμα. Η μπάλα πέρασε και από αυτόν αλλά και από τους αμυνόμενους του Σπύρου Κουτσουγιάννη. Χασάνογλου, Στοίνοβιτς, Νάσης. Ωραία στον Κυριαλάνη, αυτός κατευθείαν προσπαθεί να βρει και βρίσκει εξαιρετικά. Για να δούμε, η σέντρα και τελικά έχουμε το κόρνερ. Για την ομάδα της Καβάλας, που είπαμε και πριν ότι τα τελευταία λεπτά γίνεται όλο και πιο έντονη η παρουσία τους στα αντίπαλα καρέ, αυτό εννοώ. Και πάλι συναγερμός στην αμυντική λειτουργία του νέου σιδηροχωρίου, και αυτό το λέμε διότι οι εκτελέσεις του Κυριαλάνη είναι πάρα πολύ καλές, με πολύ μεγάλο επίπεδο δυσκολίας. Εδώ ήταν πολύ καλά εκτελεσμένο, προσπάθησε, είναι αλήθεια, να μπει στην πορεία της μπάλας ο Μαρκοσιάν, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το κεφάλι του, έτσι πέρασε και αυτή η φάση χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά η ομάδα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου. Πάντα συντονισμένοι στη Λίγκα μέσω YouTube και από το ραδιόφωνο στο Goal FM της Ξάνθης, το ραδιόφωνο της Ξάνθης, Goal FM 105,1. Το πρώτο παιχνίδι του κυπέλου Εραστεχνών. Θα έχουμε συνέχεια και μέσα στην εβδομάδα με το μεγάλο, με την επιστροφή μας στην ουσία στο παιχνίδι με την Ξάνθη το Σάββατο, σε ζωντανή μετάδοση πάλι από τη Λίγκα, με την ομάδα της Οριστιάδας, πάντα για το θεσμό του κυπέλου Εραστεχνών. Χασάνογλου, Κυριαλάνης, Κοσκιάν, λάθος, Καρυπίδης, μπάλα σε χέρι, φάουλ για την ομάδα. Εκτελέστηκε το φάουλ θέλοντας να βρουν τον Δημητριάδη. Ενώ τώρα έχουμε το πρώτο διάλειμμα για cooling break, θα κάνουμε εμείς μια απαραίτητη ανάσα

0: understand things. 105,1 Goal FM.
1: Να δείτε και να ακούσετε ασφαλώς το, και το άλλο παιχνίδι της, της πρώτης φάσης, και μιλάω για την Ξάνθη με τον Ορέστη Οριστιάδα, που θα γίνει το Σάββατο στις 5. Δεν βλέπω να πατάει και πάρα πολύ καλά ο Φαναρτζής, που και δεν βλέπω να υπάρχει μια κινητικότητα στον πάγκο της Δόξας. Κυριαλάνης, θα δώσει τον Πάνο. Και πάλι Κυριαλάνης. Νάσης. Κοσμίδης, πρώτος στην μπάλα ο Καρυπίδης. Δεν προλαβαίνει και έχουμε το πλάγιο. Η σέντρα και τρομερή ευκαιρία. Τρομερή ευκαιρία χαμένη, και πόσο μάλιστα τρομερή ευκαιρία για... και τρομερή απόκρουση. Η κεφαλιά που έγινε από το Μίχο, με διπλή προσπάθεια ο Καλιανιώτης μπλοκάρισε σε αυτή τη φάση. Στο 28 είμαστε. Άλλη μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Καβάλας. Η Καβάλα που έχει και πάλι τον έλεγχο και την κατοχή, και παίζουν γρήγορα από την αριστερή πλευρά με τον Κοσμίδη να τρέχει. Τώρα θα δώσει στον Άση, που κατευθείαν κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα έρχεται, γίνεται το σούτ εκεί και έχουμε το κόρνερ. Πάμε να δούμε το κόρνερ. Και πάλι ασφαλώς ο Κυριαλάνης στην γωνία. Κτελείται. Η μπάλα πέρασε από όλους. Ξανά έρχεται στο σημείο του πέναλτι. Και έχουμε σταματάει η φάση, μιας και αυτό που έκανε ο Στοϊνόβιτς ήταν αρκετά επικίνδυνο, και έτσι ο ρέφερι έδειξε ότι υπάρχει φάουλ. Θέλουν να βρουν τον Καρυπίδη, χωρίς αποτέλεσμα. Οι γηπεδούχοι και πάλι με την μπάλα, και τον Κυριαλάνη, που είναι μέχρι τώρα ένας, θα μπορούσα να πω, καλύτερος παίκτης, μιας και έχει έναν ελεύθερο ρόλο. Από τη δεξιά πλευρά βρίσκεται στα αριστερά, στο κέντρο. Ένας αρκετά επικίνδυνος παίκτης. Ελέγχει ο Πέτσος. Δεν συνοήθηκαν σωστά σε αυτό το κάθετο παιχνίδι εκεί που προσπάθησε να κάνει ο Πάνος μαζί με τον Κυριαλάνη. Η μπάλα έφτασε στον Καλλινιώτη, που την άφησε να βγει εκτός, out. Τασίδης, Καρυπίδης, ωραίο το κοντρόλ με το στήθος, προστατεύει και την μπάλα για λίγο, αφού εκεί και πάλι ο Κυριαλάνης θα κόψει, και σε δεύτερη φάση θα κερδίσει και το φάουλ. Σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Λάθος, Σιδρόπουλος. Ωραία, εναλλάσσουν την μπάλα με τον Φαναρτζή, αλλά έρχεται ο Χασανόγλου για να τους χαλάσει τα σχέδια. Προσπαθεί να μπει στην φάση και ο Δημητριάδης σε αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Πάνος. Κυριαλάνης ψάχνει τον Μίχο και τον Κομπλιά. Δεν βρίσκει κανέναν από αυτόν. Τώρα Μίχος με δεύτερη υποσχόμενη ευκαιρία από την δεξιά πλευρά. Ωραία η τρίπλα πάνω στον Φαναρτζή. Η Καβάλα και πάλι την μπάλα θα δώσει πίσω. Πάνος. Και τώρα το πλάγιο είναι για την Δόξα, αφού ο Μίχος δεν μπόρεσε να προλάβει σε αυτή την πάσα που του έδωσε ο συμπαίκτης του. Και έτσι το πλάγιο είναι για τη Δόξα. Νέο σιδηροχωρίου. με τους καβαλιώτες είναι λογικό και επόμενο να είναι μπροστά, προκειμένου να πιέσουν ακόμα περισσότερο την αντίπαλη άμυνα για να μην κάνουν μια σωστή πάσα. Κάτι που στην ουσία έγινε. Κυριαλάνης, Πάνος, Μίχος κρατάει στο Ίνοβιτς, περνάει έναν, δύο, κρατάει την μπάλα, πέφτει κάτω, υπάρχει φάουλ, το βλέπει ο ρέφερι μετά τη σύμφωνη γνώμη και της Δημητριάδου, που της πρώτη βοηθός, που σήκωσε κατευθείαν την σημαία της, μιας και έγινε μπροστά η φάση αυτή. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα της Καβάλας, πλάγια κοντά στη γραμμή του πλαγίου, εκεί που βρίσκεται το πάγκος της Δόξας, αλλά έχει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας για την άμυνα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου. Ήδη έχουν μεταφερθεί στα καρέ του Καλλιανιώτη αρκετοί μεγαλάζεις φανέλες. Για να δούμε τώρα το φάουλ με τον Κυριαλάνη να ετοιμάζεται. Με διπλό τείχος, το βλέπετε κιόλας. Κυριαλάνης κατευθείαν στο δεύτερο δοκάρι, θα πάρει την κεφαλιά ο Μαρκοσιάν ήταν, αλλά και πάλι είπε το όχι ο τερματοφύλακας της Δόξας. Κάθε την παλιά στον Σιδηρόπουλο. Μπάλα κοντράρει και πάνω στον Μαρκοσιάν και τελικά καταλήγει πλάγιο. Προσπαθεί να παίξει γρήγορα, σταματάει για να ανέβει τον μπακ της Δόξας και σημαίνει ο Νίτσος. Άλλη μια πολύ καλή στιγμή. Τώρα έχουμε μία μια διακοπή. Ο Νούτσος είναι που βρέθηκε στο εδώ και δεν πατάει καθόλου καλά. Ενώ βλέπετε και τους φίλους της Καβάλας. Με τους φιλοξενούμενους και πάλι στην επίθεση. Κυριαλάνης, μια βαθιά παλιά, απομακρύνεται από τον Βιτόρο. Κερδισμένο φάουλ. Και τώρα, όπως βλέπετε, θα γίνει αναγκαστική αλλαγή. Θα βγει ο Νούτσος και με το νούμερο 16 για την ομάδα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου, ο Αναγνωστόπουλος. Τελικά δεν θα γίνει η αλλαγή, γιατί λογικά πήραν το μήνυμα από τον Νούτσο ότι είναι καλά. Πάνος, Νάσης, ωραία η μπάλα μεταφέρεται από τη μία πλευρά στην άλλη. Με τον Λίρατζι κάνει μία σέντρα, ωραία η προσποίηση, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια από τον Μίχο η προσποίηση προς τον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να βγει ο Καλλιανιώτης και να μπλοκάρει και έτσι να τελειώσει η φάση. Καλλιανιώτης με ένα δυνατό βολέ προσπαθεί να βρει το Δημητριάδη. Ο Παπαδόπουλος έπεσε κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Νάσης. Τώρα θα τη δώσει την παράβαση ο ρέφερι στο μαρκάρισμα του Πέτσου πάνω στον Στοϊνοβιτς. Και έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα. Είμαστε στο 37. Το 0-0 παραμένει εδώ στο ΔΑΚ. Παιχνίδι κυπέλου Ερστεχνών. Με την ομάδα των άργων αυτών να έχει φτάσει αρκετές φορές για να βάλει ένα κόλ. Μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει, και δεν το έχει κάνει διότι ο τερματοφύλακας της Εδόξας, ο Καλιανιώτης, έχει αντίθετη άποψη με τις επεμβάσεις που έκανε. Πίσω από την μπάλα και πάλι ο Κυριαλάνης σκάβει την μπάλα. Είναι μόνος του και έχουμε τον γκολ. 1-0. Εδώ ξεχάστηκε ο Χασάνογλου. Πραγματικά τον ξέχασαν. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Και δεν ξέρω τι συζητάνε τώρα. Προφανώς συζητάνε αν ήταν offside. Έχουμε το 1-0. Να το δούμε, υπάρχει τίποτα. Εδώ γίνεται η σέντρα. Θα το ξαναδούμε αργότερα. Οι γηπεδούχοι υποστηρίζουν ότι είναι offside. Έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε. Πάμε λίγο να ξαναδούμε τη φάση, μιας και έχουμε τη δυνατότητα του replay. Κτελείται. Εδώ φαίνεται να είναι αφύλακτος ο Χαζανογλού. Τώρα ασφαλώς δεν είμαστε στην ευθεία, αλλά με γυμνό μάτι, έτσι. Αυτό λέμε. Υπάρχει και μια καθυστέρηση, γιατί στο έδαφος βρίσκεται ένας παίκτης της Καβάλας. 0-1 λοιπόν, έχουμε γκολ εδώ. Στο 37. Στο έδαφος βρέθηκε ο Στοϊνοβιτς. Τώρα σε τι κατάσταση δεν ξέρουμε. Πάντως δεν φαίνεται να πατάει καλά κι αυτός. Βγήκε έξω. Σέντρα για την Δόξα. Δημητριάδης κουβαλάει την μπάλα. Τρυπάει έναν, δύο, παίρνει ξανά. Ωραία θα σπάσει στον Φαναρτζή. Αυτός κάνει κατευθείαν το σουτ. Η μπάλα θα περάσει out. Αν και περίμεναν οι συμπαίκτες του στο ύψος της μικρής περιοχής να κάνει μια παράλληλη μπαλιά. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πέρασε αυτή η φάση πολύ γρήγορα όμως για την Δόξα, μετά από τη στιγμή που είναι πίσω στο σκορ. Διώχνει ο Καλιανιώτης. Ωραία ο Πέτσος. Καρυπίδης. Παπαδόπουλος κρατάει, σταματάει για να αποφύγει τους αντιπάλους. Καρυπίδης, ωραία, ψάχνει για να βρει το Σιδηρόπουλο. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Σιαμάτας και μπλοκάρει. Και τον έχουμε ξεχάσει, τον έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, τον τερματοφύλακα της Καβάλας, μιας και σχεδόν όλο το παιχνίδι, σχεδόν έτσι, γίνεται από την άλλη πλευρά της μεγάλης περιοχής. Πάνος στο χώρο του κέντρου, εκεί που βρίσκεται ο Κυριαλάνης. Με τον Κυριαλάνη, με συγχωρείτε, να αλλάζει με τον Πάνο. Στη γραμμή του πλαγίου όλα αυτά. Και τελικά το πλάγιο. Νέο πλάγιο και πάλι για τους γηπεδούχους. Και πάλι είναι εκεί ο Νούτσος που εκθέλει γρήγορα, Θασίδης, Βιτόρος θα δώσει πίσω. Δεν είναι καλή η πάσα προς τον Φαναρτζή, το πλάγιο για την ομάδα της Καβάλας. Με τον Άση να μην εκτελεί αυτό το πλάγιο, να αφήνει στον Πέτσο και αυτός στη σειρά του θα αφήσει στον στο άλλο μπακ, Παπαδόπουλος. Πίσω η μπάλα. Τρέχει ο Νούτσος, με αποτέλεσμα δεν ήταν καλή η πάσα και έτσι έχουμε ένα αβίαστο κόρνερ από το πουθενά στην ουσία, ενώ έχουμε ακόμα, έχουμε μπει στο 42, το 0-1 παραμένει. Ένα κόρνερ που φέρνει και πάλι πολύ κόσμο στην μεγάλη περιοχή της Δόξας, απομακρύνει ο Καρυπίδης. Αλλά για λίγο, νέα σέντρα, δοκάρι, δεν έχει τελειώσει η φάση, δύο ευκαιρίες και πάλι εκεί, πρώτα το δοκάρι, το οριζόντιο σε αυτό το, στην εκτέλεση από πολύ μακριά του Λιράτζη, η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, στη συνέχεια ο τερματοφύλακας της Δόξας, ο Καλιανιώτης, απέκρουσε, και βεβαίως κρατάει το 1-0. Να, άλλη μία τρομερή φάση και δοκάρι μάλιστα για την ομάδα της Καβάλας. Πότε, όποτε βρίσκεται κοντά στα καρέ του Καλιανιώτη, δυσκολεύει πάρα πολύ την Δόξα. Είναι σε θέση offside ο Κομπλιάς μετά την πάσα του Στοϊνόβιτς ακριβώς στη γραμμή της, της μεγάλης περιοχής. Παναρτζής. Λάθος, συνεννόηση με τον Βιτόρο. Μίχος. Απομακρύνουν η μπάλα οι γεπεδούχοι. Καβάλα και πάλι με τον έλεγχο της μπάλας. Παίζουν πολύ όμορφα. Τώρα απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Σε ένα χώρο που βρίσκεται ο σκόρερ, ο Χασάνογλου. Κομπλιάς, Νάσης. Θα δώσει, θα αφήσει την μπάλα στον Κυριαλάνη και πάλι στον Άση. Λίρατζης. Γίνεται το σουτ από τον Κοσμίδη χωρίς κάποια ανησυχία για τον Καλιανιώτη που μπλοκάρει. Ο Καλιανιώτης που έχει αρκετή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο, και όχι μόνο αυτό, κατάφερε με πολύ καλές επεμβάσεις να κρατήσει μόνο το 1-0. 1-0 που ασφαλώς θα το δούμε και μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, σε replay δηλαδή, ενώ έχουμε συμπληρώσει 45 λεπτά παιχνιδιού για το πρώτο μέρος. Θα υπάρχει λογικά και ένα λεπτό καθυστέρηση για κάποιους δραματισμούς, για τη διακοπή, για το coolie break. Βιτόρο. Λάθος του Τασίδη. Κοσμίδης μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή χωρίς αποτέλεσμα, πέρασε η φάση αυτή και τώρα προσπαθεί η Δόξα με το Βιτόρο από την δεξιά πλευρά. Καρυπίδης δεν έχει κάποιο αντίπαλο, τώρα πήγε ελαφριά εκεί να τον μαρκάρει ο Πάνος, παρόλα αυτά του έκοψε λίγο τη φόρα. Γίνεται ένα σουτ χωρίς σούτ απελπισίας θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω από τον Τασίδη. Η μπάλα πέρασε out και ασφαλώς πέρασε και αυτή η φάση χωρίς να γίνει κάτι το ανησυχητικό για τα καρέ της Καβάλας. Μπάτσιος. Ψάχνει τον Δημητριάδη. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακα της Καβάλας. Δίνει δίπλα εκεί που είναι ο Χασάνογλου. Μίχος. Κομπλιάς. Ωραία. Παίζουν οι γηπεδούχοι. Με τον Μίχο να μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Να κάνει την πάσα. Πόπο τι έχασε. Ή καλύτερα τι δεν έβαλε. Μιας και η παρέμβαση εκεί του Πέτσου με τάκλιν παρακαλώ. Πάνω στο σούτ που έκανε ο Κομπλιάς. Απεσόβησε ένα σίγουρο γκολ για τους Καβαλιώτες και θα μπορούσαν να κάνουν πολύ εύκολα το 0-2. Ο Πέτσος με αυτοθυσία έπεσε στην πορεία της μπάλας και έχουμε το 1-0, το 0-1 αντί για 0-2 πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Πρέπει να αλλάξει αρκετά πράγματα ο coach Κουτσογιάννης στο δεύτερο μέρος, γιατί υπάρχουν αρκετά κενά στην αμυντική λειτουργία της Δόξας, τουλάχιστον αυτό έχουμε διαπιστώσει μέχρι τώρα. Από την άλλη σίγουρα ο Ζόρας Στοϊνόβιτς μένει ήσυχος, γιατί λειτουργούν όλα ρολόι. Μέχρι τώρα ένα φάουλ που μπορεί να είναι και η τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου για την Καβάλα, με τον Κυριαλάνη και πάλι να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Δύο παίκτες προφερμένονται για την ομάδα της Δόξας. Ο Ντούτσος που φαινόταν να έχει ένα πρόβλημα, τελικά δεν βγήκε. Παπαδόπουλος, η μπάλα μένει κοντά στα καρέ της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου. Παπαδόπουλος και πάλι τώρα προσπαθούν με το Δημητριάδη κοντά στην κεντρική γραμμή. Παίζει με τον Τασίδη. Υπάρχει φάουλ και θα έχουμε και την κάρτα πάνω στον Κυριαλάνη. Αυτό βλέπω, ναι. Πάει να διαμαρτυρθεί έντονα ο Βιτόρος, αυτό που το φάουλ που έγινε πάνω στον παίκτη της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου. Δεν έχει κάτι ανησυχικό. Και ο Κυριαλάνης κυτρινίστηκε, ενώ έχουμε μπει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Καρυπίδης εκτελεί. Τασίδης πήρε την κεφαλιά. Όχι, τελικά έχουμε φάουλ. Είχα την εντύπωση ότι έληξε. Το πρώτο ημίχρονο έχουμε ακόμα. Τώρα έχουμε το τέλος του πρώτου μέρους. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. ΑΟ Καβάλας 1-0 για την ομάδα του Ζόραν Στοϊνόβιτς. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δούμε λίγο την προηγούμενη φάση, να δούμε αν είναι κάτι. Θα το δούμε σε εδώ. Με γυμνό μάτι δεν φαίνεται ότι είναι λίγο πιο μπροστά ο Χασανογλού, αλλά αυτό μάλιστα. 1-0 λοιπόν, η ομάδα της Καβάλας είναι μπροστά με το τέρμα που μόλις είδατε. Θα κάνουμε μια διακοπή και ερχόμαστε και πάλι σε μερικά λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο, ένα αρκετά ενδιαφέρον μάτς που σίγουρα μέχρι τώρα τα ενία τα κρατάει καλά η ομάδα της Καβάλας, και αυτό είναι ολοφάνερο μέχρι τώρα. Από την άλλη, η μοναδική στιγμή που κρατάει ο Σπύρος Κουτσουγιάννης από το πρώτο ημίχρονο είναι στο έκτο λεπτό, μια εξέλιξη κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Ο Δημητριάδης από καλή θέση δεν μπορεί να σκοράρει. Πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Κομωτινής. Όλα έτοιμα για το δεύτερο μέρος, για να ξεκινήσει. Το αφήσαμε στο πρώτο ημίχρονο με τον ΑΟ Καβάλα να είναι μπροστά με 0-1, με τέρμα που πέτυχε ο Χασανόγλου. Ξεκινήσει το μάτς. Δεν υπάρχει κάποια διορθωτική κίνηση είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Άρα με λίγα λόγια θα πούμε σε δεκάδες, έτσι όπως ξεκίνησαν το παιχνίδι και έτσι όπως συνεχίζουν και το δεύτερο μέρος. Καλιανιώτης, Ντούτσος, Φαναρτζής, Τασίδης, Βιτόρος, Ζαφυριάδης, Σιδηρόπουλος, Καρυπίδης, Πέτσος, Παπαδόπουλος και Δημητριάδης. Αυτή είναι η έντεκα του Σπύρου Κουτσογιάννη. Από την άλλη πλευρά, Σιαμάτας, Λίρατζης, Μαρκοσιάν, Χασόνογλου, Κυριαλάνης, Πάνος, Κομπλιάς, Μίχος, Παπαδόπουλος, Θοδόρος, Κοσμίδης και ο Νάσης ο Στόνιοβιτς. Μια βαθιά μπαλιά, έξυπνα, αφήνει ο Λίρατζης για να η μπάλα να καταλήξει out. Στην προσπάθεια του Ζαφυριάδης να πετύχει κάτι καλύτερο. Ο τερματοφύλακας του ΑΟΚ που στο πρώτο 45 λεπτό δεν απειλήθηκε. Ουσιαστικά πέρασε ένα ξεκούραστο πρώτο μέρος. Αντιθέτως με τον συνάδελφό του τερματοφύλακα από την άλλη πλευρά, ο Καλιανιώτης είχε αρκετή δουλειά μπροστά σου να φέρεις πέρας. Λίρατζης, ωραία η σέντρα σε πλάγιο. Ο Πέτσος Κοσμίδης πίσω, Πάνος στο ίνο, είναι σε θέση offside ο Κομπλιάς. Τελειώνει η φάση. Βιτόρος, ωραία προσπίση πάνω στον Άση, τον απέφυγε εξαιρετικά. Η κατοχή όμως και πάλι στους Καβαλιώτες. Με το Κυριαλάνη να δίνει στην αριστερή πλευρά στον Μαρκοσιάν. Ωραίο το ξεπέταγμά του. Προσπάθησε να κάνει και να βρει έτσι όπως ερχόταν ο Στοϊνοβιτς. Μια παράλληλη πάσα. Τελευταία στιγμή ο Φαναρτζής σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που πάλι θα φέρει συνοστισμό στα καρέ του Καλιανιώτη. Πλασαριστά το κόρνερ. Κυριαλάνης συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου. Η πάσα δεν πέρασε. Και στη συνέχεια το γέμισμα του Λίρατζη δεν ήταν και το ανάλογο που ήθελε και ο ίδιος προφανώς και ο προπονητής του. Πιέζουν οι Καβαλιώτες κοντά στην πρώτη πάσα.

15 παίκτες προφερμένοντα από τους γηπεδούχους, μόνο 3-4 μάλλον από την πλευρά της Καβάλας. Το βαθύ πλάγιο δεν πήγε ποτέ στο Δημητριάδη, τώρα όμως με δεύτερη προσπάθεια εκεί θα καταλήξει. Πίσω η μπάλα πάλι, Φαναρτζής, Δημητριάδης ωραία προστατεύει την μπάλα, θα κερδίσει νέο πλάγιο μετά την παρέβαση του Μίχου. Φαναρτζής, δίπλα του είναι ο Καρπίδης, προσπαθεί να βρει τον Σιδηρόπουλο, κακή η σκέψη και η εκτέλεση προφανώς. Με το συγκρότημα του Στοϊνοβιτς να έχει και πάλι την κατοχή. Μακροσιάν, μια βαθιά μπάλια, θέλει να βρει τον Κομπλιά χωρίς αποτέλεσμα. Λίρατζη στο πλάγιο. Κομπλιάς. Ωραίο το κοντρόλ του Πάνου. Δίνει πίσω στον Μαρκοσιάν. Από μάκρυνο τα σύνδεσε ένα χώρο όμως που είναι πλάγιο. Εδώ πήγε να κίνει κάτι το πολύ δύσκολο, μιας και ο Πέτσος δεν πιάσε καθόλου την μπάλα, αλλά δεν κυνηγούσε κάποιος αντίπαλος, δεν έβλεπε τη φάση. 0-1 με ένα γκολ που σήκωσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της δόξας νέου συνδροχωρίου, μιας και θεωρούν ο σκόρερ ο Χασάνογλου ήταν σε θέση offside. Σε πρώτη φάση κάτι τέτοιο φαίνεται, αλλά είμαστε αρκετά πλάγια. Κομπλιάς, ωραία η μπάλα στο χώρο του, πέναλτι, δοκάρι ο Στοϊνοβιτς. Δεύτερο δοκάρι για την ομάδα της Καβάλας και μάλιστα και τα δύο σταμάτησαν στο οριζόντιο. Η Καβάλα που επιμένει, Λίρατζης με κάθε την παλιά θέλει να βρει και πάλι τον Στοϊνοβιτς. Κομπλιάς, Στοϊνοβιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κλέβουν οι γηπεδούχοι. Κερδισμένο το πλάγιο. Συγγνώμη, το φάουλ, με συγχωρείτε.

πάντα είστε συντονισμένοι στη Λίγκα TV και παρακολουθείτε το μάτς δόξα νέου συνδροχωρίου ΑΟΚ Καβάλα στα πλαίσια της, του κυπέλου Ερασιτεχνών. Ένα σκορ που έχουμε μάθει για το πρώτο ημίχρονο, Νέα Μισός Απόλλων Παραλιμνίου 0-2 στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ θέλουμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης που είναι κάτω. Ήδη βλέπω να ετοιμάζεται με το νούμερο 14 ο Μπλάτσος. Ο Μπλάτσος τελικά θα μπει μέσα. Και όλα έτοιμα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Δημητριάδης πίσω. Και πάλι θα πάρει την μπάλα, ανοιχτό το κοντρόλ. Παρόλα αυτά η δόξα κρατάει, αλλά για λίγο. Δεν είναι καλή πάσα του Κυριαλάνη προς τον Κομπλιά. Φαναρτζής. Σιδηρόπουλος χάνει το κοντρόλ. Προσπαθεί να μπει και πάλι στη φάση ο Φαναρτζής χωρίς αποτέλεσμα. Είναι στο έδαφος παίκτης της Καβάλας. Καβάλας.

όμορφο αυτή η σέντρα. Κοσμίδης συγκλίνει. Ωραίες οι τρίπλες, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κοσμίδης θα κάνει μια σέντρα, τρέχει ο Κομπλιάς, τρέχει όμως και ο Καλιανιώτης που βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Να που ο Κοσμίδης με ωραίο τρόπο κατάφερε με δύο ενέργειες να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα του όμως δεν πήγε σε κάποιον συμπαίκτη, δίνοντας το δικαίωμα στον τερματοφύλακα της Δόξας να καταφέρει. Ενώ τώρα θα γίνει το λάθος, Δημητριάδης σπάει δίπλα, θα γίνει το σουτ, καμία ανησυχία. Ο Μπλάτσος μόλις μπήκε δηλαδή. Το λάθος εκεί που έγινε στην άμυνα από τον Μερκοσιά πρέπει να ήταν. Εποφιλήθηκε της κόντρας και του κλεψίματος ο Δημητριάδης. Η συνέχεια όμως, στο σουτ δηλαδή εννοώ, του Μπλάτσου δεν ήταν και τόσο δυνατό, με αποτέλεσμα ο Σιαμάτας που έχει περάσει μέχρι τώρα ένα ξεκούραστο μεσημέρι να τον μπλοκάρει τη φάση. Ενώ τώρα υπάρχει φάουλ που κάνει ο Αναγνωστόπουλος. Ένα φάουλ που θα βάλει την μπάλα ο Δημητριάδης κάτω. Δημητριάδης πλασάριστα. Πλάτσος, Παπαδόπουλος δεν σιγουρεύει την πάσα του. Αναγνωστόπουλος. Ωραία προσποίηση πάνω στον Κομπλιά. Ψύχρεμη αυτή η προσποίηση. Ανοιχτό κοντρόλ. Εδώ παίζουμε τη φωτιά οι γηπεδούχοι. Κερδίζουν το φάουλ. Ωραία, ανακτούν τον έλεγχο και πάλι οι Καβαλιώτες. Μένει όρθιος, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Πάνος κέρδισε μία μονοαχία, κέρδισε και το φάουλ στη συνέχεια. Ενώ οι φιλοξενούμενοι διαμαρτύρονται. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτύρονται για την προηγούμενη φάση. Ενώ για κάποιους φίλους, αν θα μεταδώσουμε το γκάς, μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Απ' τη Λίγκα εννοώ. Άρα, για να είμαστε ακριβείς, με τα τωρινά δεδομένα, η Λίγκα δεν θα είναι μαζί με το γκάς, γιατί δεν υπάρχει καμία συζήτηση τουλάχιστον μέχρι τώρα. Γίνεται και η πρώτη αλλαγή για την ομάδα της Καβάλας. Ο Μαρκοσιάν ο Χρήστος μπαίνει. Είναι και ο Αρμάν μέσα. Άρα στην ουσία είναι τα δύο αδέρφια τώρα. Ασάνογλου. Κλέβουν οι γηπεδούχοι με τον Μπλάτσο. Προσπάθησαν πολύ γρήγορα και σε μικρό χώρο να παίξουν το 1-2 με τελικό αποδέκτη αν θα έπαιρνε την μπάλα ο Σιδηρόπουλος. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ο Σιαμάτας που μπλόκαρε και έδωσε με τα χέρια στην άλλη πλευρά, εκεί που είναι ο Αρμάν, ο Μαρκοσιάν.

Νατός. Χασάνογλου, Κυριαλάνης και πάλι ο αρχηγός. Ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος μέχρι τώρα που φέρνει την καβάλα στην πρόκριση, αν θα παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία η ενέργεια του Στοϊνοβιτς. Μαρκάρεται από τον Τασίδη. Στοϊνοβιτς προσπάθησε με μια σέντρα να βρει είτε τον Χρήστο τον Μαρκοσιάν είτε τον Κομπλιά. Τώρα δεν ξέρω που τονίζετε, βοηθήστε με λίγο. Θα το δούμε και στα σχόλια, να δούμε πού τονίζεται ο Κομπλιάς. Αναγνωστόπουλος απομακρύνει. Πλάγιο για την καβάλα και πάλι. Λίρατζες με τα χέρια. Μπάλα μένει στον αέρα, παίζουν βόλεϊ οι παίκτες. Παπαδόπουλος τώρα απομακρύνει ο Αναγνωστόπουλος. Μπλάτσος κρατάει, προσπαθεί να βρει από την άλλη πλευρά το φαναρτζή. Είναι λίγο δυνατή η πάσα του, σαν σκέψη όμως δεν ήταν άσχημη. Ήταν λίγο πιο δυνατή, με αποτέλεσμα να περάσει out. Είναι βέβαιο ότι είναι σε καλύτερη, παίζουν πολύ καλύτερα οι παίκτες του νέου συντροχωρίου, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους. Έχουμε ήδη διανύσει μία ώρα παιχνιδιού και από τη στιγμή που μπήκαν και πάλι μέσα μετά την ανάπαυλα, το παιχνίδι τους είναι καλύτερο και κυρίως παίζουν από την δεξιά πλευρά και με τον Μπλάτσο που μόλις μπήκε και έδωσε μια φρεσκάδα, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά μέχρι τώρα ο Μπλάτσος που έχει και το σουτ για την δόξα ενός υδροχωρίου έξω από τη μεγάλη περιοχή, χωρίς ασφαλώς να ανησυχήσει ο Σιαμάτας. Από την άλλη πλευρά, από την ομάδα της Καβάλας, φαίνεται να ελέγχουν καλά το παιχνίδι, ενώ τώρα ανεβαίνει ο Αναγνωστόπουλος. Ωραία θα αφήσει στον Μπλάτσο. Σιδρόπουλος πέφτει κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Και πάμε να δούμε τη φάση. Για να δούμε εδώ. Να το ξαναδούμε. Το πλάγιο τώρα θα εκτελεστεί. Προφανώς θα τήρηθει και το fair play. Σε αντίθεση από το πρώτο ημίχρονο και τουλάχιστον στο ίδιο χρονικό σημείο, ο Καλλιανιώτης δεν έχει τόσο πολύ δουλειά. Δημητριάδης, ωραία η πάσα, βρίσκει τον Μπλάτσο. Τριπλάρι τον Λέρατζη, όχι όμως και τον Χασάνογλου που ήρθε και βοήθησε τον συμπαίκτη του. Αναγνωστόπουλος στο πλάγιο. Προσπαθεί να πάρει καλή θέση και ο Παπαδόπουλος. Η μπάλα πηγαίνει εν τέλει στον Δημητριάδη. Νέο πλάγιο και πάλι από τα πόδια του Λίρατζη, μετά το μαρκάρισμα που το έκανε πάνω στο κοντρόλ ο Μπλάτσος. Και τώρα με την παρέμβαση του Πάνου, πριν η μπάλα φτάσει στον Καρυπίδη, το νέο σιδροχώρι
Θα πατήσει στη μεγάλη περιοχή, μιας και κέρδισε κόρνερ. Για να δούμε το κόρνερ με τον Καρυπίδη. Καρυπίδης κτελεί, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Ο Τασίδης έπεσε κάτω, η μπάλα κατέληξε out τελικά. Μαρκοσιάν, ο Αρμάν, Πάνος, Κυριαλάνης, Κομπλιάς, ωραία βρίσκει τον Νάση, αυτός με τη μία εξαιρετικά. Για να δούμε τώρα εκεί, παραπανήσιο κοντρόλ από τον τερματοφύλακα της Δόξας, παραλίγο να χάσει, δεν έχει φύγει ο κίνδυνος με τον Κοσμίδη να προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι. Εκεί υπάρχει ένα τζαρτζάρισμα με τον Χρήστο Μερκοσιάν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Κλέβουν οι επιδούχοι. Με το Σιδηρόπουλο που θα πάρει και το φάουλ. Στο Στοϊρόβιτς φωνάζει κάποιον για να ετοιμαστεί. Διαιτητής και πάλι βάζει την μπάλα στο σωστό σημείο για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ που κέρδισε πριν ο Σιδηρόπουλος. Βιτόρος είναι πίσω από την μπάλα, ψάχνει τον Παπαδόπουλο, διώχνει ο Χασανογλού. Νάσης με το κεφάλι σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Καρυπίδης, ωραίο το κοντρόλ. Καρυπίδης θέλει ένα στήριγμα, Μπλάτσος χάνει από το Στοϊνόβιτς. Στοϊνόβιτς δίνει δίπλα εκεί που είναι ο Κυριαλάνης. Ωραία ξεδιπλώνεται η ομάδα της Καβάλας με τον Κοσμίδη. Δεν πέρασε αυτή η παλιά τρύπα προς τον Μερκοσιάν τον Χρήστο. Χασάνογλου θα πάρει και πάλι στο χώρο του κέντρου και την ομάδα της Καβάλας. Χασάνογλου και πάλι. Παίζει το 1-2 εκεί με τον τον Μεκρισιάν τον Αρμάν. Ωραία Σιδηρόπουλος, η μπάλα και πάλι στο Δημητριάδη. Δημητριάδης για την ομάδα της Δόξας Νέος Εδρικό. Αλλαγή παιχνιδιού. Μπλάτσος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η προσποίηση. Για να δούμε ποιος θα κάνει το σουτ τελικά. Ένας δεν θέλει, ο άλλος δεν θέλει. Με αποτέλεσμα ο Κυριαλάνης να έρθει και να σώσει πάλι την κατάσταση. Θα μπορούσε σε πρώτη φάση ο Μπλάτσος εκεί που έκανε το κοντρόλ, αλλά εντάξει, αυτά τα λέμε εμείς, το γεγονός ότι σε τι κατάσταση είναι οι παίκτες εκεί, σε ποιο πόδι πρέπει να είναι το καλό τους. Άρα πέρασε και αυτή η φάση και έτσι δεν έχουμε κάτι το ανησυχητικό για την εστία του Σιαμάτα. Έχουμε cooling break, θα δροσιστούν οι ομάδες και συγχρόνως θα πάρουν και κάποιες επιπλέον συστάσεις από τους προπονητές. Όποιος προκρίνεται, ναι, διαβάζω και κάποια μηνύματα τώρα, ναι, προκρίνεται στη δεύτερη φάση, ναι. Κομπλιάς λέγεται, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Είπαμε για το ΓΑΣ προηγουμένως, η ΕΡΤ γιατί δεν δείχνει κάποιο μάτς του Παυραϊκού. Αυτό είναι θέμα της ΕΡΤ, δεν είναι θέμα δικό μας. Προφανώς θα μπει στο πρόγραμμα και αυτό. Δηλαδή κάποια παιχνίδια θα γίνουν και θα τα δείξει και η δημόσια τηλεόραση. Τώρα το πότε δεν το ξέρουμε. Όσον αφορά το συγκεκριμένο μάτς που θα γίνει την Δευτέρα, τώρα κάτι πληροφορήθηκα ότι ενδεχομένως να αλλάξει η ώρα αντί για 5 να πάει 7. Και μιλάω για το μάτς Παθρακός ΠΑΟΚ. Η Λίγκα και το Goal FM 105,1 θα είναι στις επάλξεις και πάλι εισαγωγικά, μιας και θα το δείξει ζωντανά για τους πολλούς φίλους
που θέλουν να δουν τις δύο ομάδες. Το cooling break έχει ολοκληρωθεί. Ο Σπύρος ο Κοτσογιώνας ετοιμάζει και άλλη αλλαγή με το νούμερο 18, ο Φωτιάδης είναι, που παίρνει κάποιες οδηγίες από τον προπονητή του, ενώ βλέπω ότι υπάρχει αλλαγή με το νούμερο 2, μπαίνει ο Γιουριάδης για την Καβάλα. Στοένοβιτς, Κοσμίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή, με τον Πλάτσο είναι εκεί. Στοένοβιτς, ωραία η τρίπλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Στοένοβιτς κάνει το σουτ, δεν πέρασε η μπάλα. Επιμένουν οι Αργοναύτες. Στοένοβιτς δίνει στον Κοσμίδη. Καρυπίδης κλέβει και κρατάει την μπάλα. Αναγνωστόπουλος, λάθος. Καβαλιώτες ανακτούν τον έλεγχο, αλλά τώρα προσπαθούν από το χώρο του κέντρου να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Δηλαδή, παρότι ήταν κοντά στο, στα καρέ της Δόξας, θέλησαν να κάνουν μια πιο οργανωμένη επίθεση από αυτό που λέμε το build-up. Πάνος με το κεφάλι δεν σιγουρεύει την πάσα. Μπλάτσος είναι εκεί. Παπαδόπουλος. Πέφτει ο Μπλάτσος. Θα πάρει το φάουλ. Αν δεν είδα καλά από τον Κυριαλάνη, που ο Κυριαλάνης έχει και κίτρινη κάρτα. Δύο αλλαγές για την ομάδα της Δόξας. Αυτό που είπαμε πριν, ο Φωτιάδης με το νούμερο 13 και ο Γκόγκος θα είναι τα νέα πρόσωπα. Ο Γκόγκος που μπήκε μέσα, ενώ σε κάποια στιγμή με την πρώτη διακοπή θα πάμε και στον παίκτη που βγήκε πριν από λίγο για την ομάδα της Καβάλας. Πρέπει να είναι ο Αρμάν Μικριτσιάν, που δεν πατάει και πάρα πολύ καλά και έπεσε και πάλι στο έδαφος τώρα. Εδώ είναι το πλάνο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Σωστό το φάουλ που κέρδισε ο Γκόγκος.

Δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν οι φίλοι της Καβάλας. Νέο φάουλ πιο κοντά που έγινε πάνω στο Δημητριάδη. Βλάτσος προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Καρυπίδη. Αυτός θέλησε να κάνει ένα τακουνάκι για να βρει κάτι ευθεία του συμπαίκτου, χωρίς αποτέλεσμα. Παίζουν γρήγορα οι Καβαλιώτες, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια, μιας και ο Φωτιάδης έκλεψε. Παπαδόπουλος στο χώρο του κέντρου με τον Σιδηρόπουλο. Δίπλα του είναι ο Γκόγκος, είναι ξεκούραστος. Τελευταία στιγμή, με αυτοθυσία, πέφτει ο Γεωργιάδης και προστατεύει την μπάλα. Τι έδωσε εδώ τώρα? Έδωσε φάουλ. Με συγχωρείτε, αλλά ο Στοϊνόβιτς ήταν σίγουρα offside. Ο παίκτης που δέχτηκε την πάσα δεν σηκώθηκε και έδωσε την φάση πίσω. Προφανώς κάτι που δεν είδαμε εμείς. Έγινε φάουλ πάνω στον Πάνο. Η Καβάλα έχει την μπάλα και πάλι και την επίθεση με τον Δημητριάδη να κλέβει, να δίνει στο Καρυπίδη. Υπάρχει φάουλ, το αφήνει ο ρέφερι και προσπαθούν τώρα με την επέλαση που κάνει ο Σιδηρόπουλος από την αριστερή πλευρά να βγει στην αντεπίθεση. Δεν ξέρω τώρα αν δείξει κάρτα. Όχι. Απλές συστάσεις πάνω στο Στοϊνόβιτς. Κλέβει η Καβάλα με τον Στοϊνόβιτς που περνάει το χώρο του κέντρου. Βάζει την μπάλα πιο μπροστά με αποτέλεσμα να είναι ελεγχόμενη και να διώχνει την μπάλα στη συνέχεια ο Γκόγκος σε πλάγιο. Τώρα θα έχουμε και άλλη αλλαγή για την ομάδα της Καβάλας με το νούμερο 10. Ο Σιμητός είναι αυτός που μπαίνει μέσα. Και αυτός που θα βγει, θα σας πούμε σε λίγο. Ποιος είναι? Ο Στοϊνόβιτς βγήκε, ο Νάσης Στοϊνόβιτς, από την άλλη πλευρά. Κερδισμένο φάουλ για την Δόξα. Αναγνωστόπουλος. Το πλάγιο είναι για την Δόξα. Δημητριάδης μάχεται με τον Κυριαλάνη. Κοπλιάς. Τελικά οι παίκτες του νέου Σιδηρογόριου κερδίζουν με το Δημητριάδη να προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι χωρίς αποτέλεσμα. Σιμητός, μόλις μπήκε δηλαδή η πρώτη του επαφή με την μπάλα, αλλάζει όμορφα το παιχνίδι ο Κυριαλάνης που βρίσκει τον Μικρισιάν, τον Χρήστο. Μικρισιάν μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κατευθείαν το σούτ εκεί και η ενέργεια από τον Σιμητό στη γωνία της μικρής περιοχής κατέληξε out.
Μητριάδης, μάχεται κερδισμένος ο Κυριαλάνης για την ομάδα της Καβάλας, που θα πάρει και πάλι την μπάλα από τον Πάνο. Και δεν ήταν ο Πάνος, ήταν ο Κοσμίδης που πέρασε πιο κεντρικά μετά την έλευση μέσα στην εντεκάδα του Σιμητού.

Είμαστε στο 80. Το 0-1 παραμένει, όπως έχει διαμορφωθεί στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κοσμίδης δεν κάνει καλή την πάσα. Δίνει το δικαίωμα στους γηπεδούχους να αντιπιθηθούν, αλλά για πολύ λίγο. Αλλά υπάρχει φάουλ του Κοσμίδη στην ενέργεια του, του Δημητριάδη που έφευγε από την αριστερή πλευρά και έτσι με τον τρόπο αυτό το σταμάτησε κάπως. 10 λεπτά ακόμα για να δούμε ποια ομάδα θα περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών. Είναι ρευστό το αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Διώχνει ο Πάνος. Κοπλιάς κρατάει. Θέλει βοήθεια. Ακόμα τώρα πιο μακριά ο Πάνος. Η μπάλα έρχεται σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Κυριαλάνης και πάλι πέφτει κάτω. Υπάρχει φάουλ. Από τους καλύτερους παίκτες ο Κυριαλάνης. Είναι σε θέση offside το Μικρτσιάν. Αναγνωστόπουλος. Μπροστά του είναι ο Σιμητός. Καρυπίδης. Αλλάζει το παιχνίδι. Πλάγιο, μιας και ο Γκόκος δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός γραμμών. Και βεβαίως δίνει το δικαίωμα στους παίκτες της Καβάλας να περάσουν και το κέντρο και να γίνουν ακόμα πιο πιστικοί. Λάθος, αλλά και πάλι ανακτούν τον έλεγχο οι Καβαλιώτες με τον Σιμητό. Σιμητός κρατάει έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα καταλήξει out. Να μια καλή στιγμή. Για την ομάδα της Καβάλας που έχει υπογραφή του Σιμητού, μιας και πήρε την μπάλα από την εκεί που βρισκόταν στα αριστερά, σύγκλινε έξω από τη μεγάλη περιοχή, έκανε το σουτ. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Καλιονιώτη. Ο Κουτσουγιάννης ετοιμάζει άλλη μία αλλαγή. Βιτόρο. Ψάχνει τον Παπαδόπουλο. Χασάνογλου με το κεφάλι διώχνει. Κοσμίδης. Υπάρχει φάουλ επάνω του. Το βλέπει ο ρέφερι και το σφυρίζει κατευθείαν. Το νούμερο 19, ο Μιτσάκος, είναι για την ομάδα της Δόξας Νέος Υδροχωρίου στη θέση του Καρυπίδη. Για να δούμε το φάουλ που έχει κερδίσει η Καβάλα. Κυριαλάνης θα κάνει μια σέντρα. Σιμητός κάνει το πρώτο κοντρόλ. Πάσα δεν είναι καλή προς τον Χασάνογλου που έμεινε πάνω. Παρ' όλα αυτά η Καβάλα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να απειλήσει πιο ορθολογικά απέραντι στην άμυνα της Δόξας Νέος Υδροχωρίου από ό,τι το έκανε τώρα. Για να δούμε το πλάγιο, έρχεται για να βοηθήσει και ο
Κοσμίδης μαρκάρεται χωρίς κάτι παραβατικό. Ακόμα 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Δόξα νέος Εδροχωρίου, ΑΟ Καβάλα, 0-1 με τέρμα που μπήκε από το πρώτο ημίχρονο με το Χασάνογλου. Παπαδόπουλος απομακρύνει σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Κυριαλάνης. Λάθος, Δημητριάδης θα πάρει. Παίζουν όμορφα το 1-2. Δημητριάδης φεύγει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δημητριάδης προσπαθεί να κάνει κάτι σαν σουτ αντί να δώσει για πάσα. Έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι πιο κάτι πιο έξυπνο, εννοώ κάτι πιο ψύχραιμο, για να είμαι ακριβής. Ένας εξαιρετικός παίκτης αυτός ο παίκτης της Δόξας, ο Δημητριάδης εννοώ. Πέρασε η μπάλα. Παπαδόπουλος το σουτ. Αποκρούει σωτήρια. Δεν έχει τέλειωση η φάση. Τώρα απομακρύνουν με τον με το νούμερο 2. Μεγάλη φάση για να ισοφαρίσει η ομάδα της Δόξας. Τρομερή ευκαιρία. Χαμένη. Και βεβαίως κρατάει το 0-1 ο τερματοφύλακας ο Σιαμάτας ο Χρήστος στο 87 με τον Παπαδόπουλο να μην μπορεί να σκοράρει από καλή θέση και να στείλει τις δύο ομάδες στα πέναλτι. Αν έχουμε ισοπαλία δεν υπάρχει παράταση. Πάμε κατευθείαν στη διαδικασία της πέναλτης. Εδώ ο Κυριαλάνης θα κάνει φάουλ. Έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα. Δεν θα αντικρίσει τη δεύτερη. Αν και το φάουλ που έκανε πάνω στο Φωτιάδη. Δεν ξέρω άμα ήταν για δεύτερη κίτρινη κάρτα πάντως. Βιτόρο. Βιτόρο θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο συμπαίκτης του κάτω από το κέντρο. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Κομπλιάς. Δίπλα του είναι ο Σιμητός, αφήνει την μπάλα για να ανέβει ο Λίρατζης. Ωραίο το 1-2 με το Σιμητό. Λίρατζης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το πλασέ. Τι έχασε. Τι έχασε ο Κομπλιάς από από το ύψος της μικρής περιοχής. Θα το δείτε και πάλι εδώ. Από το ύψος της μικρής περιοχής μετά αυτή την παράλληλη πάσα που του έδωσε ο Λίρατζης. Παραμένει το 0-1. Γκόγκος μαζί με τον Κοσμίδη. Ο Κοσμίδης βγαίνει νικητής της μονομαχίας και θα έχουμε και το πλάγιο. Δεν έδωσε φάουλ. Όχι, τελικά φάουλ έδωσε. Ενώ βρίσκεται στο έδαφος ο Λίρατζης. Σταματάει λίγο το παιχνίδι.
ο Λίρατζης που θα αφήσει την ομάδα του για λίγο με 10 παίκτες. Έχουμε μπει, κοντεύουμε να μπούμε στις καθυστερήσεις. Πιτόρο απομακρύνει. Κοσμίδης παίζει το 1-2 με τον Κομπλιά. Δεν περνάει την μπάλα, παρόλα αυτά η κόντρα ευνοεί τον Κοσμίδη. Θα αλλάξει το παιχνίδι. Ωραία σέντρα. Σημητός. Ανοιχτό κοντρόλ. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Σιδηρόπουλος. Κερδίζει το πλάγιο, παίζει γρήγορα. Νέο πλάγιο κερδισμένο για τη δόξα νέου Σιδηροχωρίου που όσο περνούν τα λεπτά και φτάνουμε προς το 90 και σίγουρα θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, θέλει να πιέσει ακόμα περισσότερο. Δημητριάδης έξω από τη μεγάλη περιοχή, χάνει το κοντρόλ. Κυριαλάνης κερδίζει και θα δώσει δίπλα εκεί που είναι ο Πάνος. Είναι σε θέση offside ο Κομπλιάς. Η πάσα, ο Σιμητός ήταν μάλλον που έδωσε την πάσα στον Κομπλιά. Έχουμε περάσει τις καθυστερήσεις. Ένα λεπτό. Το νέο Σιδηροχώρη επιμένει. Εδώ θα γίνει λάθος. Με τον Μεκρισιά να κερδίζει. Εκεί, έτσι όπως επιτίθεται από τη δεξιά πλευρά. Το πλάγι όμως είναι για το νέο Σιδηροχώρη. Βιτόρο θέλει να βρει τον Παπαδόπουλο χωρίς τύχη. Νέο πλάγιο για την δόξα νέου Σιδηροχωρίου. Παπαδόπουλος, ωραίες οι τρίπλες. Κερδίζει Παπαδόπουλος μια κάθετη παλιά προς το Δημητριάδη. Ο τελευταίος δεν έκανε καθόλου την κίνηση για να πάει προς την μπάλα. Ήταν και πολύ μακριά για να είμαστε δίκαιοι. Ο τερματοφύλακας της Καβάλας με ένα δυνατό βολέ στέλνει την μπάλα πέραν από το ημικύκλιο. Η δόξα κερδίζει τον έλεγχο για λίγο όμως με τον Μεκριτσιάν να ελέγχει και να κερδίζει το πλάγιο και ασφαλώς πολύτιμα δευτερόλεπτα, μιας και η Καβάλα βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 0-1. Και ασφαλώς θα κοιτάξει να ροκανίσει όποια δευτερόλεπτα της αναλογούν. Σημητός, δεν είναι καλή πάσα. Είμαστε στο 4ο λεπτό. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μακριτσιάν. Ωραία η τρίπλα. Μπαίνει από πλάγια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάθετη, παράλληλη παλιά προς τον Σιμητό. Και υπάρχει φάουλ τώρα. Ο ρέφερε το δίνει κατευθείαν. Και ασφαλώς ζητάω συγγνώμη, δεν ήταν ο Σιμητός. Σιμητός θα πεις, αυτός που κέρδισε το φάουλ και θα το εκτελέσει μάλιστα είναι ο Κοσμίδης. Σε ένα πολύ καλό σημείο για την Καβάλα. Ενδεχομένως μπορεί να είναι και η τελευταία φάση. Ένα φάουλ δίπλα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής προς τη μεριά του κόρνερ, έτσι όπως επιτίθεται από την αριστερή πλευρά. Κοσμίδης εκτελεί πλασαριστά στο τείχος η μπάλα. Τέλος παιχνιδιού. Η Καβάλα, μεγάλη νικήτρια,
με 0-1 θα πάρει την πρόκριση απέναντι στη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου στο πρώτο επίσημο παιχνίδι τους για το κύπελο Ερασιχνών. Από ένα ημίχρονο θα μπορούσα να πω ότι είχαν οι δύο ομάδες. Στο πρώτο μέρος η Καβάλα ήταν αρκετά πιεστική, με τρομερές φάσεις, κρατάει και ασφαλώς έβαλε το γκολ με τον Χαζάνογλου. Το δεύτερο ημίχρονο η Δόξα ήταν σαφώς καλύτερη, είχε καλύτερη κυκλοφορία μπάλας, είχε μια μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει και να ισοφαρίσει με τον Παπαδόπουλο, βεβαίως μέσα στις καταγράψιμες ευκαιρίες. Είναι ασφαλώς και η μεγάλη φάση του Στοίνεβιτς, του Νάση, που είδε την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι μετά το πλασέ που έκανε, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο, δύο δοκάρια είχαν οι φιλοξενούμενοι. Αυτά, δεν έχουμε να σας πούμε κάτι παραπάνω, σας ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Ελπίζω να έχουμε μια ξεχωριστή συνεργασία φέτος με εσάς, γιατί πάνω απ' όλα για μας εσείς είστε αυτοί που μας κρίνετε, και σε εσάς δίνουμε τον λόγο για να μας κριτικάρετε, ασφαλώς καλοπροαίρετη κριτική πάντα. Με το πλάνο αυτό της Καβάλας, με τους φίλους, θα σας αφήσουμε. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινό σημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λίγο μετά τις 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: μαντζούγια, θα σου βάλω στις πληγές.
1: Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ωραία πέρασε στις Κυκλάδες. Ο Έλλας πόσο ωραία πέρασε στην
2: Κρήτη. Δεν είπα ότι πεθάναμε κιόλας.
1: Πόσο ωραία πέρασε στη Ρόδο. Ο Τίλος πόσο ωραία πέρασε στη Λίμνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεμένοι. Ψυχραιμία. Καλοκαιρινές διακοπές.
3: Για πάντα. Ποιος είναι η ηχογλυφτής?
4: Λελίδης.
3: Για σχριγιανά αέρα.
5: Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας του ρίξει με τα καμωματά.
6: Καλωσορίζω την επάνωδο από τις διακοπές σου στην Πελοπόννησο του Καμαριού και της Ζωντάνιας της Ηχοληψίας που ακούεις το όνομα Ιωάννης Λελίδη.
7: Μωρή κουβάλα, πότε ήρθες βρε αρχιδιάρη.
2: Αυτό το σκουπίδι λες.
7: Τι λες μωρή η διασταυρωσίας μου με μυρμικοφάγο.
2: Πήγε στην Πελοπόννησο.
6: Παρακαλώ, όχι χαρακτηρισμούς κύριε Καμαρά.
2: Ελεύθεροι είναι οι χαρακτηρισμοί μεταξύ μου και του Λελίδη. Το τομάρι αυτό πήγε στην Πελοπόννησο, άκου να σου πω τώρα. Δωρεάν καύσιμα.
3: Ανέκδοτα λες αγόρι μου.
2: Δωρεάν διαμονή.
8: Μωρέ τι μας λες, αλήθεια.
2: Δωρεάν διατροφή, δεν θα πήγαινε στην Πελοπόννησο.
8: Κομμουνιστές.
2: Πες μου.
6: Εννοείται.
8: Τας κατηγορώ λοιπόν ως κοινό ψεύτη. Ψεύτη.
2: Βλέπεις λοιπόν. Και αν έβλεπες και πού πήγε, αγόρι μου.
9: Αυτό μας έλειπε. Δεν ακουστήκαμε 30 χρόνια στη γειτονιά και θα μας βγει τώρα το όνομα.
10: Εξαπεναντίας, η ντροπή και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει το όνομα Ιωάννης Λελίδης.
9: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
2: Αυτό το σκουπίδι λες.
6: Παρακαλώ, όχι χαρακτηρισμούς, κύριε Καμαρά.
2: Ελεύθεροι είναι οι χαρακτηρισμοί μεταξύ μου και του Λελίδη.
9: Το θράσεις και ανέδει αυτού του ανθρώπου δεν ξέρω πού θα φτάσει. Είναι να τρελαθεί κανείς.
11: Ελάτε, μη συγχύζετε, κύριε Παπαδόπουλε.
9: Πώς να μη συγχύσουμε, κύριε Δικητά μου, πώς να μη συγχύσουμε.
8: Τελοπών, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει, παιδιά.
6: Γι' αυτό απέχει παρασάγκας από τους χαρακτηρισμούς.
2: Να μην λες άγνωστες λέξεις τώρα το παρασάγκας, τι το βάζεις, ρε φίλε. Το ακούει άλλος και σου λέει τι τρώνε αυτοί, ρε φίλε.
1: Ξηρμή.
2: Ο άνθρωπος ο οποίος πήγε πιο πολλές διακοπές και από το Θανάση Πολίτη φέτος.
8: Κομμουνιστές!
2: Ο Γιάννης Ολελίδης, ο ποιμένας.
12: Εγώ βουσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα και εκ πρώτης όψεως λοιπόν βλέπω το τέρας.
2: Ο είμαστε ευλογημένοι που ζούμε στην εποχή του Γιάννη Λελίδη.
13: Προς το παρόν, Χρυσέ μου, θα σας συμβούλευα να επισκεφτείτε την πλησιέστερη μάντρα και να της κάνετε αυτό που ξέρετε.
14: Ελάτε να την πιάσετε, ελάτε να την πιάσετε.
9: Γιατί να την πιάσουμε, ρε φίλε? Γιατί δεν μας την πιάνεις εσύ καλύτερα?
1: Ψυχραιμία.
15: Το πουλο και την κουζίνα, γιατί είμαι καλό παιδί.

0: Κυρίες και σμινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι ακροατές του Μητρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας, η ντροπή και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
1: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς.
0: Δεν έχουμε, να γιορτάσουμε τίποτα με σένα γεγονότο. Αν είσαι εσύ το γεγονότο, κύριε Λελίδη, λυπάμαι πάρα πολύ. Για το λύστημά σας αυτό και μόνο. Ξαναπήγατε στην Πελοπόννησο. Έτσι, βάλατε δηλαδή όλα αυτά τα ευχολόγια, για να μην πω τίποτα άλλο, για να κάνετε αυτά που κάνετε και να πάτε πάλι κούτρα. Σαν την κούτρα θα μου πεις δεν έχει. Εντάξει, εδώ δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια σκληρή πραγματικότητα η οποία πρέπει να την αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας 955 και όλο το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας εν αρχή. Δύσκολο απόγευμα, γιατί κάποια στιγμή εκεί που ήμουν χαλαρός δέχομαι ένα τηλέφωνο. Δεν θα μπορούσα να σας πω ποιος ήταν στο τηλέφωνο. Δέχομαι ένα τηλέφωνο από Αθήνα. Ασχαλάκο, τον χάσαμε τον Γιώργη. Λέω ποιον Γιώργη? Έχουμε, η μισή Ελλάδα σχεδόν είναι Γιώργηδες. Ξέρουμε ποιοι έχουν πεθάνει, δεν ξέρουμε ποιοι ζουν ακόμα. Τέλος πάντων, μου λέει, με μαζό δεν ζω. Τι εννοείς, του λέω? Μου λέει, ο Μαζονάκης μας άφησε. Θα μου πεις τώρα, δεν το περίμενες? Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε περισσότεροι, και είχαμε κάνει ένα θέμα τέτοιο τότε που είχε δοθεί εντολή από την οικογένειά του να εισαχθεί σε μια ιδιαίτερη κλινική για να μπορέσει να αποτοξινωθεί από αυτά τα οποία κατέβαζε τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, δηλαδή σχεδόν σε όλη τη ζωή. Ο Γιώργος, παιδιά, έχει, για να μην πω τι έχει κατεβάσει, θα σας πω πάρα πολύ ευγενικά μόνο ότι το τελευταίο διάστημα πρέπει να τραβούσε κυροζίνη. Αντί ήταν ο εθισμός του τόσο μεγάλος, ο οποίος έφτασε σε τέτοιο σημείο, και δεν θέλω να πω τώρα ούτε στη διαδικασία σε ποια κλινική ήταν και για ποιο λόγο μπήκε και αυτά εδώ πέρα, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του. Εμείς χάσαμε έναν καλλιτέχνη, έχω εκφραστεί για το συγκεκριμένο, τον θεωρώ τον μεγαλύτερο ταναπού, έτσι, που έχει βρεθεί πάνω στη σκηνή. Έτσι, δεν πιστεύω ότι υπήρξε, τουλάχιστον στα πρώτα του χρόνια, όχι στα τελευταία, δεν μ' άρεσε καθόλου το κόνσεπτ το οποίο υπηρετούσε, αλλά αυτό που, με αυτό που μεγαλώσαμε κατά κάποιο τρόπο, θυμάμαι ένα βράδυ, είμαστε στο Μπουντρούμ. Θα σας δώσω έτσι μια εικόνα. Τώρα θα λέει ο άλλος που, από ότι είμαστε ήμισες τώρα, Μπουντρούμ, λοιπόν. Είμαστε στο Μπουντρούμ, πάει γύρω στις 3-4 η ώρα, είμαστε λίγο ξενερωά, ας πούμε. Τώρα μιλάμε, παιδιά, μπορεί να έχει 2.000 άτομα μέσα, μιλάμε για ξενέρωμα, έτσι. Το Μπουντρούμ το είχαμε συνηθίσει υπό διαφορετικές συνθήκες. Τέλος πάντων, πρέπει να ήταν Τετάρτη, Πέμπτη, μια τέτοια μέρα. Λέμε, τι να κάνουμε, λακαμά, τι να κάνουμε. Και λέμε, πάμε δίπλα στο Λασκάλα. Υπήρχε ένα μαγαζί Λασκάλα, αν το θυμάστε κανένας. Ήταν εκεί πέρα ο Μαζό μαζί με τους Going Through. Έτσι, με Βουρλιώτη και ξέρω εγώ κτλ. Πάμε εμείς. Μπήκαμε μέσα. Εντάξει, ψιλογεμάτο το μαγαζί, δεν το λες και τίγκα. Δεν ήταν και ο Μαζό ακόμα τόσο πολύ, ούτε η Going Through. Μαζό ήταν λίγο κάπως, αλλά η Going Through δεν ήταν ακόμα έτσι τόσο ευρέως γνωστή, γιατί το ραπ δεν είχε πολύ περπατήσει ακόμα. Τέλος πάντων, αυτό το έντεχνο ραπ, ας το πούμε. Κάποια στιγμή βγαίνει ο Μαζονάκης, παιδιά, και δεν έχω δει μεγαλύτερη αποθέωση από άντρες. Οι οποίοι ήταν άντρες, έτσι, όχι τέτοιο. Δεν μιλάμε για τις γυναίκες, εντάξει, εκείνο παραλήρημα. Ένα μπρίο, ένα σκέρτσο επάνω στην πίστα, παιδιά, ήταν, θεωρώ, δεν θέλω να πω πιο πρόστιχα λόγια για τον Μαζό με την καλή έννοια του όρου. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει άλλος καλλιτέχνης με τέτοια αύρα, με τέτοια δυναμική. Χωρίς να μιλάει, είχε μια τέτοια δυναμική, στην οποία έκανε το μικρόφωνο να τραγουδάει μόνο του. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Φανταστικός. Καλό ταξίδι εκεί που πάει. Αδίκησε τον εαυτό του χρόνια ολόκληρα. Και ήταν αυτή δυστυχώς η κατάληξη η οποία είχε. συλληπιτήρια στους οικείους του, να είναι γεροί να το θυμούνται, γιατί τέτοιοι άνθρωποι, τουλάχιστον καλλιτεχνικά, έτσι, εμάς μας εκφράζει κατά κάποιο τρόπο, εμάς μας ενδιαφέρει να μας εκφράζει κάποιος καλλιτεχνικά. Από εκεί και πέρα, είσαι ένα άνθρωπος, εντάξει, δεν ξέρω τι πρέσβευε και τι έκανε και τι έρανε στο κρεβάτι του, γιατί τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι μακριά από εμάς, έτσι, εμάς μας ενδιαφέρει η καλλιτεχνική του version, να το πω κάπως έτσι. Και ο Μαζονάκης πιστεύω ήταν ένας από τους άξιους πρεσβευτές τα τελευταία 20 χρόνια, ακόμα και στην τηλεόραση που τον βλέπαμε σε αυτά τα talent show, ήταν πάντα η κορυφή του παγόβουνου, έτσι, ήταν ο νούμερο ένα. Όλοι οι άλλοι συμπλήρωναν το καρέ κατά κάποιο τρόπο, και με την ιδιορυθμία του και με το έξυπνο χιούμορ του, αλλά και με τη φωνή του, έτσι, ένας από τους ωραιότερους τραγουδοποιούς οι οποίοι έχουν φτάσει. Φοβερά τραγούδια, δεν ξέραμε ποιο να διαλέξουμε σήμερα, τα άφησα στο Λελίδη να διαλέξει, εγώ διάλεξα δύο, μάλλον θα παίξουμε το ένα από ό,τι φαίνεται για το κλείσιμο, ας πούμε, και θεωρώ είναι από τα τραγούδια τα οποία μπορείς άνετα να τα ακούσεις και 6-7 φορές συνεχόμενα, θεωρώ εγώ, έτσι, θα κάνετε υπομονή μέχρι τότε. Αυτά για τον Γιώργο Μαζονάκη, στεναχώρηκα πάρα πολύ ειλικρινά. Πίστευα ότι μπορεί να ερχόταν εδώ πέρα πάνω κάποια στιγμή να τον ξαναδούμε, αλλά κάτι τέτοιο η μοίρα του θεώρησε ότι δεν πρέπει να γίνει και να μείνει στις μνήμες όλων ο Γιώργος Μαζονάκης σαν Γιώργος Μαζονάκης και τίποτα παραπάνω. Έτσι, να φεύγουν έτσι όπως τους αξίζει, όχι όπως νομίζουμε ότι αξίζει. Αυτό ισχύει και για μας, να ξέρετε. Όλοι μας θα αφήσουμε το αποτύπωμά μας, όπως αφήνει ο Μαζονάκης, όπως άφησε ο Παντελίτης, όπως άφησε ο Καράς, όπως αφήνει ο οποιοσδήποτε, ο πρόσφατα ο τέτοιος που έχω κλάψει, ο Κυριαζής, έτσι. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ένας-ένας φεύγουν πλέον λόγω γυρατιάς. Καλύτερα να φεύγεις από τα βαθιά σου γυρατιά παρά να φεύγεις κάτω από αδιευκρίνησεις συνθήκες. Γιατί και αυτή η υπόθεση του Μεσχέ ντε λα Πατρί Γιώργου Μαζονάκη έχω την εντύπωση είναι λίγο αδιευκρίνηστη για μια ιδιωτική κλινική κτλ. Αυτό συνέβη βέβαια, ξέρετε πάρα πολύ καλά, και στον Μάικλ Τζάκσον, όπου εκεί πάλι ιδιώτης έκανε την δουλειά που έπρεπε να κάνει. Εμείς εντάξει, δεν θέλουμε να μπούμε και να επισέλθουμε σε άλλα θέματα. Σε αυτό που μπορούμε να πούμε και να κάνουμε είναι να κοιτάξετε εσείς που έχετε τα φώτα της δημοσιότητας, εσείς που ανεβαίνετε σιγά σιγά στην ιεραρχία της δημοσιότητας, να είστε σεμνοί και ταπεινοί. Μην έχετε μια έπαρση αδικαιολόγητη. Είχα κάποτε, τώρα θα το πω γιατί ίσως δεν μας, όχι ίσως, δεν μας ακούει γιατί δεν μένει πλέον εδώ, είχα ένα φίλο, ήταν της μόδας τότε τα χάπια, Γιάννη, και σε παίρναν Αρντάν, Στεντών, ξέρω εγώ αυτά. Αυτός ερχόταν normal, αλλά κάποια στιγμή γινόταν παρανόρμα. Του πιάσαμε κάποια στιγμή, του λέμε ρε εσύ, δεν θα πω το όνομα, έτσι, παουξάκι άρρωστο, λέω ρε εσύ, τι, με λέει ο Σκαλάκου, βενζίνη. Τι βενζίνη, εγώ μεταξύ νόμιζα ότι ήταν κανένας κωδικός, κανένα καινούριο θέμα κτλ. Παιδιά, ρουφούσε βενζίνη, όχι με τέτοιο, έτσι, απ' τη μύτη. Το έχετε παρατηρήσει αυτό, υπάρχει ένας εθισμός. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει το βερνίκι, έτσι, η μυρωδιά από το βερνίκι. Αν το συνεχίσει, μπορεί να κάψει τη μύτη σου από την μαστούρα, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, όπως ακριβώς αυτό το πράγμα που συμβαίνει και για την υπόθεση βενζίνης. Έχει πάρα πολλά τέτοια κατασταλτικά, θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω. Έτσι. Ό,τι βγαίνει, λοιπόν, και το δοκιμάζει ο κόσμος, είχε και απήχηση. Γι' αυτό, λοιπόν, επειδή ήταν και κάποιος κάπως Εβραίος γνωστός, ας πούμε, τότε, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Αλλά για μένα το κυρίως πιάτο έχει να κάνει περισσότερο με το τι ψυχή είχε ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα διαβάσω ένα μήνυμα ενός φίλου που μου έστειλε νωρίτερος πριν εισαχθώ εδώ στο στούδιο, και είναι ο Γιώργος. Θα μου επιτρέψει να μην πω το επίθετο σου, Γιώργο. Στους τραγουδιστές που αγαπάω ήταν και ο Μαζό, φοβερός καλλιτέχνης. Έχω δουλέψει δύο φορές μαζί του, όταν δούλευα σερβιτόρος, φοβερό παλικάρι. Με τα πάθη του και τα λάθη του. Όμως γνήσιος, φίλε, ψυχούλα μικρού παιδιού. Γιώργαρε, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Θα μας μείνουν τα τραγούδια σου, Πασχάλη, και ένα τραγούδι θέλω. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Καλό ταξίδι, Γιωργάρα. Είναι το λιγότερο, έτσι, οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει με μεγάλους καλλιτέχνες ή που γνώριζαν κάποιους καλλιτέχνες και ξαφνικά φεύγει και ένα κομμάτι της δικής τους ζωής. Έτσι, μην ξεχνάς ότι όταν είσαι ταυτισμένος με κάποιον ή με κάποια, ας πούμε, όλα τα χρόνια που μεγαλώνεις, γιατί κακά τα ψέματα όλοι συντασσόμεθα με κάποια πρόσωπα, υποδιόμαστε ακόμα και αυτούς τους ρόλους, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι και καλλιτέχνης, είτε είναι τραγουδιστής, είναι πιανίστας, ξέρω εγώ, τροβαδούρος, οτιδήποτε άλλο, ότι μπορείτε να φανταστείτε, κιθαρίστας. Υπάρχουν τέτοιου είδους προσεγγίσεις από τις νεαρές ηλικίες και είναι φυσιολογικό πάντοτε αυτό. Και ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία φτάνει σε ένα σημείο να είσαι έτσι όπως είσαι, είναι αυτό ακριβώς το παιχνίδι το οποίο παίζει η μοίρα. Ταυτίζεσαι, γίνεσαι ένα με αυτόν, νομίζεις μερικές φορές ότι μπορεί να είσαι και ο ίδιος αυτός. Έτσι, τόσο πολύ μεγάλη αίσθηση κάνει ο καλλιτέχνης στις νέες ηλικίες. Μετά όταν μεγαλώνεις καταλαβαίνεις άλλα πράγματα, αλλάζουν και τα στάνταρ, αλλάζουν και τα status quo τα οποία υπάρχουν, με αποτέλεσμα να πηγαίνεις αλλού. Δηλαδή, ένας από τους μεγαλύτερους χαμούς των τελευταίων ετών, γιατί είχε και το μεγαλύτερο εκτόπισμα εδώ που τα λέμε, έτσι ήταν και του Βασίλη Καρά, ήταν του Τόλι Βοσκόπουλου, όλοι αυτοί που απασχόλησαν το jet set της χώρας αναπόφευκτα, που κάναν καριέρα ετών, έτσι μιλάμε για 20 και 30 χρόνια. Ο Βοσκόπουλος ήταν ηθοποιός, ήταν αμούστακο παιδάκι, 60 χρόνια απασχολούσε την επικαιρότητα. Και όταν έβγαινε να μιλήσει ο Βοσκόπουλος ή να κάνει οτιδήποτε, μπορεί να έχει λίγο υγρασία εδώ που τα λέμε, μέσα στο μαγαζί, αλλά και εκτός μαγαζιού, ας πούμε, αλλά παίζει ρόλο και αυτό. Ο τρόπος, ήξερες, ας πούμε, για αυτό να. Και δεν σε ενοχλούσε, δεν σε πείραζε. Ήξερες και για τον Καρά και δεν σε πείραζε. Ήξερες, ας πούμε, και για τον Μαζονάκη, δεν σε πείραζε. Ήξερες για τον Γιώργο Μαρίνο, δεν σε πείραζε. Ήξερες και για τον Κυριαζή, δεν σε πείραζε. Ήσουν ταυτισμένος με την επιτυχία, όχι με τη ζωή του. Όσοι ζείτε τις ζωές αυτών, μοιραία θα δυστυχήσετε. Αλλά είναι καλό να ζείτε τις μεγάλες και καλές στιγμές που έχετε ζήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Με αυτά τα πρόσωπα, με αυτά τα ιδανικά τα οποία εκφράζανε. Γιατί και αυτά ιδανικά είναι. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι το οποίο, εντάξει, θα σε καλύψει 100%, αλλά όπως και να έχει, παιδιά, είναι απώλεια. Και ιδίως όταν η απώλεια έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο, είτε από ανακοπή, δηλαδή ο ξαφνικός χαμός. Γιάννη Λελίδη, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις πάνω σε αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν? Είναι δύσκολο να το καταλάβεις, ιδίως όταν έρχεται τσακ μπαμ, δηλαδή από το πουθενά ξαφνικά μαθαίνεις ότι πέθανε ο Μαζονάκης. Νόμιζε ήταν καλαμπούρι, αλλά τελικά δεν ζω χωρίς Μαζό. Επ' ευκαιρία θα μπορούσε κάλλιστα τώρα, φαντάζομαι, πότε είναι η συναυλία του Εκτρώματος στην παραλία? Πες μου Γιάννη. Το Σάββατο δεν πρέπει να γίνει κανονικά, φίλε. Δηλαδή τώρα ο Ρέμος, ας πούμε, τι θα κάνει? Θα γυρίσει και θα πει ας το γλεντήσουμε, παιδιά, ξέρω εγώ, κτλ. Ή θα πει ότι είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε προχθές, γιατί ήθελε πάντοτε να τραγουδάμε μαζί, να είμαστε αγκαλιά πάνω στην εμπίστα και κάτι τέτοια, έτσι, κολομπινίστικες, να πούμε, δικαιολογίες. Δεν ξέρω. Επαφείται ο κόσμος πάντως, με όσους μιλάω, Γιάννη, το μεγαλύτερο κομμάτι νιώθει πλέον και μία απέχθεια προς το όλο σκηνικό. Ιδίως αυτοί που έχουν κατέβει κάτω και έχουν δει το σκύλευμα που έχει γίνει στο το πόσιμο, καινούργια, αυτές οι αδερφίστικες προσεγγίσεις. Το πόσιμο μνημείο είναι ο Αλέξανδρος. Δεν είναι το πόσιμο, είναι ορόσημο. Είναι ορόσημο και πήγανε και το κρύψανε. Προστέρψην ενός τραγουδιστή ο οποίος είναι ευνοούμενος η σπάση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην πορεία ενός ανθρώπου. Άμα σκεφτείς το πώς τον βρήκαν, πώς τον ανακαλύψανε, ποιοι ερχόντουσαν εδώ στο Αβαντάζ και τον παρακολουθούσανε, νομίζω ο Τζι Πολ ζει. Έτσι δεν είναι? Γιάννη, δεν ξέρεις ποιος είναι ο Τζι Πολ? Ο Τζι Πολ δεν ξέρεις ποιος είναι? Ο Γιώργος Πολυχρονίου, φίλε. Έτσι. Ζή, ας ρωτήσετε εσείς τον Τζιπολ πότε ερχόταν για πρώτη φορά να τον παρακολουθήσουν τον Ρέμο. Το Αβαντάζ, μετά πήγε στο Ρέξ. Μην μπερδευτούμε, έτσι, να μην τα μπερδέψουμε. Έτσι γίνονται οι βετέτες. Μετά ήρθε και η Μαρινέλα. Next big thing. Πώς θα γίνει, για. Μπράβο του και μάγκα. Κάντο δίπλα. Κάντο από πίσω. Κάντο από μπροστά. Κάντο από κάπου αλλού. Όχι εκεί. Όπως ο Αργυρός τίμησε τον χώρο χωρίς να πειράξει ούτε το μνημείο, ούτε τη βάση του μνημείου, ούτε έκρυψε τις άρισες, ούτε έκρυψε και κανιβάλισε το τοπόσιμο. Αν θέλετε να μιλήσουμε στη γλώσσα σας, το τοπόσιμο. Λυπάμαι. Εγώ περίμενα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς κανέναν δισταγμό όταν πρόκειται για το κοινό καλό. Θα μου πεις τώρα, ο Μέγας Αλέξανδρος είναι το κοινό καλό. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να αναθεωρήσετε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν είναι απλά μια συνευλία, η οποία είναι και επιδοτούμενη από την κυβέρνηση. Όπως επιδοτούμενη από την κυβέρνηση είναι και η συναυλία στη Σάνας Βύση. Αυτά να τα βλέπετε. Γι' αυτό θα αρπάξετε μια καινούργια αύξηση η οποία έρχεται τώρα το χειμώνα σε όλες, σε όλα τα επίπεδα, και θα ξεκινάει τμηματικά από τις 400 κιλοβατόρες, θα πηγαίνει στις 500, όπου θα υπερ οχταπλασιάζεται η τιμή. Θα δείτε, θα τα μάθετε σιγά σιγά, τσούκου τσούκου, έτσι, και θα χειροκροτάτε εσείς τον Ρέμο, τη Βύση, και θα λες τι ωραία περάσαμε, τι ωραία περάσαμε. Η ΔΕΗ τα χώνει, αβέρτα κουβέρτα, και καλά ξηγέται. Μπράβο. Και η ΔΕΗ, εσείς τι νομίζετε, πού τα βρίσκει? Από εδώ τα χαϊβάνια που θα είναι από κάτω. Δηλαδή, έχετε δει εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη 2026, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, τα κτίρια μέσα στην Διεθνή Έκθεση, στα 10, τα 8,5 είναι κυβερνητικά. Το 1 είναι της Ιαπωνίας, της τιμόμενης χώρας, δηλαδή 9,5, και το μισό είναι του μαθητή. Δηλαδή, δεν υπάρχει ιδιώτης, δεν υπάρχει ιδιωτική εταιρεία, δεν υπάρχει ελληνική βιομηχανία να πάει να διαφημιστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποια Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Παραοικονομικών, Υπουργείο το ένα, Υπουργείο το άλλο. Τι είναι αυτά, ρε? Είδατε πόσο νάνοι είναι οι τοπικοί προύχοντες? Αυτό θέλετε, αυτό έχετε. Δεν θα γκρινιάζετε μετά γιατί δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Να ψηφίσει τι, ρε? Να ψηφίσει, ρε, τι, ποιον και γιατί? Να κάνει τι αυτόν? Γιατί πρέπει να έχεις κάποιον λόγο να πας, να έχεις ένα αίρισμα, να με ρεθίζεις, Γιάννη. Να με ρεθίζεις να πάω να το κάνω. Δεν είναι όλο καλό καμωμένο. Τίποτα δεν είναι καλό καμωμένο. Και θα σας πω και κάτι, θα σας δώσω ένα tip. Θα προσπαθήσω, σας το ορκίζω με αυτό το πράγμα, αν και δεν είναι της φιλοσοφίας μου, να σας έχω βίντεο και φωτογραφίες όταν θα φύγει όλος αυτός ο αχταρμάς που θα μαζευτεί το βράδυ της συναυλίας. Πώς θα έχουν εγκαταλείψει το χώρο. Λες και δεν έχει άλλο χώρο. Θα μπορούσε να πάει μέσα στο λιμάνι και φέρει 200.000 κόσμο. Φέρει και τον Ροναλντίνιο και τον Ζιντάν και, τον τάφο του Μαραντόνα και του Πελέ. Φέρει τους όλους, ρε φίλε. Μακριά, σεβαστείτε μάλλον και κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν σε άλλα ιδανικά, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα δικά σας προφανώς. Γιατί αν πραγματικά τον ενδιέφερε και σε κάτι το συγκεκριμένο, θα καθόταν και θα το συζητούσε και θα το αναθεωρούσε ενδεχομένως. Αυτή ήτανε έτοιμη για τη βρώμικη δουλειά, έτσι, που λέει και ο Κουτσούμπας. Περί βρώμιας, γιατί δεν το έκανε στο Λευκό Πύργο? Δεν υπάρχει μεγαλύτερο τοπόσιμο. Πάτε μαζί εκεί πέρα ανάμεσα, γιατί δεν έκανε μια συναυλία εκεί? Και για να καταλάβετε, αν έχετε πάει στα Σκόπια, υπάρχει ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο δεν μπορείς να το πλησιάσεις, Γιάννη μου. Είναι ψηλό, είναι, εντάξει, είναι κιτσαριό, ρε παιδί, δεν έχει σημασία τώρα. Ξέρεις τα γυρίσουν να σου πούνε οι γείτονες? Εσείς είστε, ρε, απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ρε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωματών. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Όχι, φράγκια μου. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και για τον Μαζό. Έτσι, ένας λιγότερος. Νομίζω τώρα τι είναι ένας λιγότερος, δεν έχει σημασία. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όποιος το έζησε, το έζησε. Ήταν τυχερός. Όσοι, μάλλον, ήταν τυχεροί αυτοί που τον απολαύσανε. Όπως λέει και ο 216, εμένα από την άλλη μου φαίνεται καλή ιδέα πως θα είναι πίτα στους Γυφτοβαλκάνιους που θα βλέπουν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το βάλε σε γενικό πλαίσιο και δεν έχει και άδικο. Εδώ αφέσον στυλιτεύονται αυτά τα πράγματα εδώ για ένα μνημείο που δεν είναι μνημείο, αλλά είναι τοπόσιμο. Τώρα παίζουμε και με τις λέξεις, όχι με τι υπόσχεται, αλλά ας δούμε τη συναυλία. Να δούμε τι συναυλία. Τι έχει να δει η συναυλία. Που θα κάτσουν οι VIP σε τρεις ξεχωριστές εξέδρες και άλλοι από κάτω. Η πλέμπα. Ε. Άιντε ρε. Τέλος πάντων. Αφού έτσι θέλετε να το κάνετε, κάντε το. Με γεια σας και με χαρά σας. Συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 955. Και εννοώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Όμως κυρίες και κύριοι, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Γιατί μεγαλώνεις παιδιά, Γιάννη, πρέπει να σπουδάσουν τα παιδιά, δεν πρέπει να σπουδάσουν. Ήταν να σπούδαστα, άσχετα αν τα μισά παιδιά είναι, δεν είναι, έτσι, να το πούμε έτσι. Στις σπουδές σου μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες, Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr.

0: Καλησπέρα στο Ζήση. Γεια σου ρε Ζήση. Χαιρετισμού στην Ασπρόμαυρη Χρυσούπολη. Μάλιστα, είχαμε και αυτό εδώ πέρα. Είχαμε. Μόλις είσαι έτοιμος μου το λες, Κυριάννη, γιατί θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Καλησπέρα στον Γιώργο. Καλησπέρα και στον Θόδωρο. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Και στον κύριο Κυριάκο και στον Θωμά. Καλησπέρα από την άκρος ερωτική εξωτική Ασπρόμαυρη Νάουσα Ημαθίας. Και καλή εκπομπή να έχεις. Να σε καλά, Θωμά. Να είναι καλά. Να είναι rest in peace στον Μαζό. Εντάξει, είπαμε. Έχει αφήσει, έχει τραγουδάρες, ρε φίλε. Έχει τραγουδάρες. Κατά ψέματα. Πέρα, τι συζητάμε τώρα. Το πάμε. Λοιπόν, προχωράμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Η καθημερινότητα μας κυνηγάει, την κυνηγάμε. Και εμείς παρουσιάζουμε πάντοτε και είπαμε κάθε δυνατή προσπάθεια από τα παιδιά τα οποία πραγματικά παλεύουν για την επόμενη ημέρα, για τη δουλειά τους, ιδίως τα παιδιά τα οποία είναι στον χώρο του ελεύθερου επαγγέλματος, αξίζει αναφοράς και όχι μόνο. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αλίευσα στο διαδίκτυο, την κυρία θα την χαρακτηρίσω. Είπε κάποια πράγματα τα οποία μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση και λέω, εφόσον είναι έτσι, για να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει. Θέλω να το ακούσετε το ηχητικό και να δω πραγματικά εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τόσα πολλά πληρώνετε, αλλά σας χρεώνουν και τόσα πολλά, έτσι όπως είναι η φοροδιαφυγή, όπως χίλια δύο πράγματα. Θα ακούσουμε την Γεωργία Ψωμιάδου στο παρακάτω ηχητικό και μετά τα συζητάμε.
1: Αν ακούς την κυβέρνηση Μητσοτάκη να σε βγάζει στη σέντρα λέγοντας ότι αποκλείεται κάποιος να ζει με 300 ευρώ το μήνα και ότι δικαιολογείται να σε θεωρεί ύποπτο επειδή δήλωσες τόσο χαμηλό εισόδημα, η πραγματικότητα είναι μία. Δεν έχουν ιδέα πως είναι να δουλεύεις πραγματικά ως ελεύθερος επαγγελματίας. Γιατί η ζωή σου δεν είναι η γυάλα τους. Ξεκινάς κάθε μήνα χωρίς εγγυημένο εισόδημα, χωρίς δώρα, χωρίς πληρωμένη άδεια και με όλα τα έξοδα να τρέχουν. Ενίκιο, ρεύμα, ίντερνετ, λογιστής, software, website, POS, ταμιακές, διαφήμιση, εξοπλισμός, μετακινήσεις. Ένα μικρό γραφείο με τα απολύτως βασικά μπορεί να κοστίζει κοντά στις 19.000 ευρώ το χρόνο πριν καν πληρώσεις φόρο. Και μετά έρχεται ο ΕΦΚΑ περίπου 3.129 ευρώ το χρόνο στην κατώτερη κατηγορία. Μετά ο φόρος και πάνω στο φόρο προκαταβολή φόρου 55%. Και αν τα έσοδά σου δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που το κράτος θεωρεί λογικό, μπορεί να φορολογηθείς και με βάση το τεκμαρτό ελάχιστο εισόδημα. Και τώρα πες μου κάτι. Όταν ένας επαγγελματίας στο τέλος της χρονιάς δηλώνει 3.600 ευρώ εισόδημα, σημαίνει ότι έβγαλε τόσα? Όχι. Σημαίνει ότι μετά το τζίρο, τα έξοδα και τις υποχρεώσεις του, αυτό απέμεινε ως φορολογητέο εισόδημα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι επαγγελματίες είναι άγιοι. Όποιος φοροδιαφεύγει να ελεγχθεί, όποιος κρύβει εισόδημα να πληρώσει. Αλλά άλλο να ψάχνεις τη φοροδιαφυγή και άλλο να ξεκινάς από την παραδοχή ότι ο άνθρωπος που δηλώνει λίγα είναι ύποπτος. Γιατί δεν είναι όλοι φοροφυγάδες. Κάποιοι απλώς προσπαθούν να κρατήσουν όρθια τη δουλειά τους και όταν δεν έχεις πατήσει ποτέ το πόδι σου σε ένα πραγματικό γραφείο εκτός κομματικού σωλήνα, είναι πολύ εύκολο να κοιτάς έναν αριθμό στην οθόνη και να λες 300 ευρώ, αποκλείεται να ζει με αυτά. Ναι, δεν ζει με αυτά. Προσπαθεί να ζήσει αφού πρώτα πληρώσει όλα τα υπόλοιπα.
0: Είπατε κάτι? Μήπως δεν είναι έτσι? Έχει άδικο η Γεωργία που λέει αυτά που λέει? Γιατί κάπως έτσι σκιαγραφείται και όλα η καθημερινότητα και ιδίως ελεύθεροι επαγγελματίες που μέσα σε όλα αυτά εδώ παρατηρείτε ότι αφήνουν, υπάρχουν και αιχμές από τον κόσμο ότι ξέρεις, ο ελεύθερος επαγγελματίας ποτέ δεν δηλώνει πραγματικά το πραγματικό του εισόδημα. Τώρα είναι ευνόητοι οι λόγοι οι οποίοι γίνεται κάτι τέτοιο, θα μου πεις, σε μια χώρα η οποία έχει μάθει να κλέβει, έχει μάθει να είναι στη λαμογιά γενικώς και γίνεται πλέον ξεδιάντροπα, γίνεται καταδεικτικά κάθε μέρα που περνάει όλο και κάτι περίεργο ακούμε και πλέον αρχίζουμε και το θεωρούμε φυσιολογικό σε μια χώρα η οποία έχω την εντύπωση είμαστε λίγο σαν να είμαστε το βασίλειο της λαμογιάς, της παρανομίας, της παρατυπίας, να το πούμε κάπως έτσι. Και γι' αυτό η κοπέλα σωστά και έξυπνα το τοποθετεί με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν αυτού του είδους οι παρενέσεις, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, που φέρνεις αναγούλα τον περισσότερο κόσμο. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, τώρα είπαμε, είμαστε σε μια χώρα, είμαστε σε ένα μέρος το οποίο το μόνο που έχει να επιδείξει, και αυτό μπορείτε να το κάνετε κι εσείς, δεν τα κάνω μόνο εγώ, δεν τα κάνω μόνος μου, θα πρέπει κι εσείς κάποια στιγμή να αντιληφθείτε κάποια πράγματα. Να μπαίνεις, ας πούμε, δηλαδή, ξέρετε, αυτά τα AI, Artificial Intelligence, λοιπόν, έχουν πλάκα. Έχουν πλάκα από ποια άποψη, γιατί βλέπεις μέσα τι γίνεται και δοθείς ευκαιρίες με τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι ψάχνουν να ακούσουν, ψάχνουν να βρουν διέξοδο από την εχμαλωσία την οποία έχει υποθεί. Θα κάνετε λίγο υπομονή μέχρι το Μάρτιο, μήπως ο Μητσοτάκης για να τι θέλει να βγει, έτσι, να άρει κάποια από τα μέτρα τα οποία έχει βάλει κατά των ελεύθερων επαγγελματίων και όχι μόνο. Μόνο εκεί δεν αποθέσετε τις ελπίδες σας, να το πω έτσι. Βέβαια, επειδή υπάρχει και ένα κλίμα τρομοκρατίας και όσο πάει θα γίνεται και χειρότερο, κοντά σε αυτόν τον περίεργο Γεωργιάδη βρήκαμε και ακόμα έναν που είναι ίσως και χειρότερος από τον Γεωργιάδη, γιατί ο Γεωργιάδης, όπως και να έχει, είναι και λίγο συμπαθητικούλης, ας πούμε, κάπου τον λες, έλα μωρέ, εντάξει, είναι διασκεδαστικός, έτσι. Καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι έχει γλύψει όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Λες, δεν πειράζει, σιγά τώρα και αυτό, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Άρα να χαβαλέ λίγο, να κάνει και αυτός, γιατί είναι και αυτός χαβαλετζής καλός, ας πούμε, το έχει το χιούμορ και τα λοιπά. Και ξαφνικά βρίσκεσαι αντιμέτωπος με το Φλωρίδη. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που να πει μια καλή κουβέντα για αυτόν. Μια καλή κουβέντα, δηλαδή μετά το σημερινό που άκουσα ότι, ξέρεις, άμα δεν ψηφίσει Μητσοτάκη οι Τούρκοι θα μπουν στην Ελλάδα. Εντάξει, μιλάμε ότι ο άνθρωπος δεν ξέρω τι σόι άχυρο έχει στο κεφάλι του μέσα. Αλλά πού απευθύνεται, είπαμε, στην δεξαμενή αυτή. Ποια δεξαμενή? Των παππούδων, τα είπαμε και χθες, των 60, 65, 70, το οποίο τι κάνουνε? Κοιτάζουνε εσένα που τα κονομάς και κατηγορούν εσένα που τα κονομάς παράτυπα, παράνομα, όπως θέλεις πες το, παρά με αυτούς που στα δίνουν. Γιατί άμα στα δίναν και σένα, δεν θα φοβόσουν, έτσι δεν είναι? Δεν θα φοβόσουν να μη τυχόν και δεν τα πάρεις. Έτσι είχαμε και τα Τέμπη, έτσι, για τις ελλείψεις ασφαλείας, την σύμβαση 717, τηλεδιοίκηση και φυσικά που εξεμάνει ο κόσμος για τους χειρισμούς μετά το δυστύχημα. Να τα καλύψουμε, να τα κάνουμε, να τα ράνουμε όμορφα και ωραία. Να πάμε στις υποκλοπές, Predator. Να παρακολουθείτε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δημοσιογράφη, αρχηγός στρατού, υπαρχηγός στρατού, και να μην το ήξερε ο Πρωθυπουργός. Μα γιατί δεν το είπε κανένα στον Πρωθυπουργό? Θα πει κάποιος, μα εν Χριστώ αδελφή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν ο επιθεωρητής όλων αυτών των υποκλοπών. Δεν ήμουνα ούτε εγώ. Δεν ήμανε δηλαδή ούτε εγώ, δεν ήσανε ούτε εσύ. Ήτανε όλοι αυτοί οι οποίοι από την πρώτη μέρα που βγήκε πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, περιέλαβε την ΕΥΠ στο μαγαζί τους, στο Μαξίμου. Θέλετε να μιλήσουμε για τον ΟΠΚΕΠΕ, για αυτές τις περιβόητες παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, τα βοσκοτόπια, τις πολιτικές διασυνδέσεις με χασάπι, μανάβι, μπακάλι, κουρέα και δεν συμμαζεύεται? Δεν σας κάνει αυτό το πράγμα εντύπωση εσάς? Μήπως θα δοθούν τα λεφτά πίσω? Δόθηκαν τα λεφτά πίσω? Τολμάει κανένας να ρωτήσει τον Πρωθυπουργό δημόσια τίποτα σοβαρό από αυτά? Όχι, θα σας πω εγώ. Μην σκέφτεστε. Όλες οι ατζέντες είναι προκάτ. Θα σου δώσω 10 ερωτήσεις. Αυτές οι 10 ερωτήσεις, ποιοι είναι οι γνωστοί πρόθυμοι οι οποίοι μπορούν να απαντήσουν, να κάνουν και να ράνουν κτλ. Είναι ο Θανάσης ο Μπέρμπερης, είναι ο Κώστας ο Νούκας, ο Γιάννης ο Σκολίας και ο Πασχάλης ο Βούρλος. Αυτοί θα ρωτήσουν. Δεν υπάρχει ελεύθερη ερώτηση σήμερα σε πολιτικό άντρα. Και πόσο μάλλον στον Πρωθυπουργό. Να σε πει, τι έγινε με εκείνη εκεί? Τι έγινε με τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, όπου υπάρχουν καταγγελίες, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Και αυτό. καταγγελίες για υπερκοστολόγηση. 400.000 ευρώ το ένα το σπιτάκι αυτό. Λέει, την παλεύετε. Δεν την παλεύετε. Λίστα πέτσα. Καταλαβαίνομαστε ή δεν καταλαβαίνομαστε ακόμα. Με τη λίτσα, με την λίστα πέτσα. Τι έχω πάθει με τη λίτσα, ποια λίτσα, δεν ξέρω και καμιά λίτσα. Λίτσα.com, ναι. Ήτανε ταινία νομίζω αυτό, σερίαλ τι ήτανε. Εκατομμύρια κρατικής διαφήμισης σε ΜΜΕ με καταγγελίες για αδιαφανή κριτήρια. Και δεν πέφτει εκείνη την ώρα από τα σύννεφα. Και λες, είναι δυνατόν στην Ελλάδα να υπάρχουν αδιαφανή κριτήρια? Μα δεν υπάρχουν διαφανή κριτήρια. Αδιαφανή μόνο υπάρχουν. Το σκόιλ ηλικίκου, το ξέρετε, το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης COVID. Με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Δεν το ξέρετε. Να μιλήσουμε για απευθείες αναθέσεις. Για συμβουλευτικές συμβάσεις εκατομμυρίων, όπως είναι και η Deloitte, η δικιά μας που είναι κοντά, να μιλήσουμε για αυτά. Να μιλήσεις γιατί. Εκατοντάδες εκατομμύρια, Deloitte, PwC, EU, EY, συγγνώμη, και άλλες εταιρείες. Να μιλήσουμε για μια συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων, την Opinion Poll. Να μιλήσουμε για μια συγκεκριμένη εταιρεία.

μάθατε ποιος θα πληρώσει. Ποιος φαντάζεστε. Μη φαντάζεστε. Θέλετε να μιλήσουμε για τη λίστα κικίλια. 20 εκατομμύρια κρατική διαφημιστική δαπάνη. Ηγέτης ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Που τον αφισβητείτε. Σε όλους έδωσε και κάτι. Σε αυτούς που είναι δίπλα του νο. Λίστα πλεύρη. Έτσι, γιατί μόνο λίστες είναι. Του έδωσε και αυτόν 5 εκατομμύρια για να κάνει καμπάνια στα ΜΜΕ. Θέλετε να μιλήσουμε για τα χαλιά της Κεφαλογιάννη. Ωραίο θέμα αυτό, Γιάννη. Τα χαλιά της Κεφαλογιάννη. Δεν είναι καλά. Στο γραφείο της, ρε, πώς είχε δώσει τότε, πόσα λεφτά, 15-30 χιλιάδες, να πούμε, 40, πόσα. Πουστάρω. Στο Ιπεθά, δεν είχε χαλιά και εκεί. 2 τάπητες, 22.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Η κυρία Σοφία Νικολάου, την ξέρετε, και μια καλούτσικη ξανθιά, με κοντό καρεδάκι, μαλλί, καλό καλά Γιάννη μου. Τι δεν είναι η Νικολάου, αυτή είναι. 2 εκατομμύρια σε απευθείες αναθέσεις. Ούτε διαγωνισμοί, ούτε τίποτα. Και πόσα άλλα, ιδίως το COVID με τις απευθείας αναθέσεις και προμήθειες, υπηρεσίες και προπάντως με διαδικασίες κατεπήγοντος. Μήπως έχει δει κανένας εκείνα τα περίφημα φορητά ψυγεία των μείων 70 βαθμών Κελσίου να μας φέρει κανένα εδώ να βάλουμε να παγώνουμε για το καλοκαίρι? Τα έχετε δει πουθενά? Τα πετάξανε. Τι τα κάνανε? Θέλετε να μιλήσουμε για την πολιτική προστασία? Έχετε παρακολουθήσει, γιατί δεν παρακολουθείτε, τις δεκάδες εκατομμύρια συμβάσεων και αναθέσεων όπου υπάρχουν καταγγελίες για αδιαφάνεια? Έχει λήξει ποτέ τίποτα ή πάνε όλα στο αρχείο αυτά? Το κατεπήγοντος. Φουρθιώτης που έχει αστυνομική προστασία. Προθυμάτης, ο γνωστός. Γιατί έκανε καταγγελίες για σχέση με κυβερνητικά στελέχη. Κάτσε να το μπαζώσουμε και αυτό. Έτσι δεν γίνεται? Όπως ο Μίχος. Μίχος ή Μίχας. Ο παιδεραστής. Μίχος. Και αυτός λέει πελατεία ήταν οι μισοί βουλευτές της Βουλής. Γιατί δεν δημοσιοποιούν που θα τα δίνουν όλα τα ονόματα στη δημοσιότητα? Όπως δώσανε και εκείνη την περιβόητη λίστα Παπακοσταντίνου, τη θυμάσαι, του υπουργού του Πασόκ. Πασόκ δεν ήταν Παπακοσταντίνου, νομίζω Πασόκ ήταν. Με Ανδρέα Παπανδρέου ήταν. Όχι. Που πήρε μετά του το τέτοιο Βενιζέλο στο γραφείο του και το ξεχάσανε και δεν τον βρίσκανε. Το είχε πάρει κάποιο. Θέλετε να μιλήσουμε για το Λιγνάδι? Έχετε δει τι πάρτι γίνεται στις δομές των λαθρομεταναστών? Όπου η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιούσε τη λέξη λαθρομετανάστης μέχρι το 2019. Μόλις έγινε κυβέρνηση, έγινε παράτυπος μετανάστης. Αυτές οι σκολοτούμπες, αυτούς που σας υποβάλλουν σε φρικτά βασανιστήρια καθημερινώς και μηνιαίως με τους μισθούς σας και με την καθημερινότητά σας, που σας βιάζουν πραγματικά, σας απειλούν σήμερα 6-7 μήνες, 8 πόσο θα πάρει για να πάμε στις εκλογές, ότι αν δεν ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Σας είπα, απευθύνονται σε σανοφάγους. Οι καλύτεροι σανοφάγοι είναι αυτοί που φοβούνται. Ποιοι φοβούνται? 60-65 πλάς και πάνω. Τέλος. Και βγάλουν τα σκυλιά τους τώρα για να μπορούν να γαυγίσουν για να απειλήσουν, μπας και πάρουν κανένα τέτοιο. Πίσω έχει ακλάδα την ώρα. Έχετε δει τους διαδραστικούς πίνακες στα σχολεία? Έχετε μάθει το κόστος? Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για δώρα τους συνταξιούς ούτε τίποτα. Έχετε μάθει με ποιον τρόπο πουλήθηκε η Εθνική Ασφαλιστική στην CVC Partner, όπου CEO αντιπρόεδρος είναι η κόρη του Πρωθυπουργού? Και πόσα άλλα υπάρχουν τα οποία δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Θα μου πεις, άμα τα πάρεις τι θα γίνει? Δεν θα γίνει και τίποτα. Καλησπέρα στον Καρατζό. Καλησπέρα Δημητρό. Άρε Μαζονάκη, δεν πεις τίποτα.

0: Καλησπέρα στον Τζίμι από τη Φλόρινα. Καλησπέρα, καλησπέρα στον Γιώργο. Είμαι στο μαγαζί Βίλκα και ο Μαζό λέει αυτό το τραγούδι, αυτό που ακούσαμε, το «Φεύγω για μένα να νοήσω καλά». Είναι μπροστινό τραπέζι κάποιος Ηλιάδης, τότε πρόεδρος Ιλτέξ Λίκη. Πετάει δίσκους λουλούδια μέχρι που τελείωσε το τραγούδι. Πολλά λεφτά. Εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν αυτός. Μετά μου είπανε πως είναι ο πρόεδρος κτλ. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Έτσι. Ηλτέξ έφυγε και αυτός. Ο κύριος Νίκος από το Ασπρόμαυρο Περιστέρι λέει: «Τον γνώρισα άσημο ακόμα σε ένα χορό της ΑΕΚ Περιστερίου μπάσκετ. Τραγούδαγε το «Μου λείπεις», μου έμεινε Ξανθούλης με εκπληκτικό βιολιστή. Καλό παράδεισο, ήταν παλιωμερολογήτης αν δεν κάνω λάθος. Το «Μου λείπεις» θέλει ο κύριος Νίκος από την «Μου λείπεις» από το Ασπρόμαυρο Περιστέρι. Θα το κάνει πράξη ο κορυφαίος των κορυφαίων, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα στον Βασίλη τον Αδαμίδη, ο οποίος έχει να κάνει με τη Μακλάρεν αυτός, ό,τι να είναι. Καλησπέρα στον Ηλία. Ηλία, τι να πω, εντάξει, αυτό πρέπει να το δω. Νομίζω το έχω δει αυτό, που είναι με Μάικλ Τζάκσον, έτσι, ναι, το έχω δει αυτό. Καλησπέρα στον Πέτρο, στον Γιώργο. Σας έχω ανεβάσει την επίσημη σειρά του σταθμού στο Μετρόπολης ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έρχεται στον ΠΑΟΚ. Θα μπορεί να έρθει μάλλον στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί καθυστερεί. Η φωτογραφία εσκεμμένα είναι ασπρόμαυρη, για να μην τον καταλάβετε. Γιατί άμα το βάλω κανονικά θα τον καταλάβετε. Την έβαλα ασπρόμαυρη για να σας ξεγελάσω και νομίζω σας έχω ξεγελάσει μέχρι ένα βαθμό. Μέχρι ένα βαθμό, γιατί κάποιοι αυτά που έχετε στείλει είναι κοντά στην πραγματικότητα, κάποια δεν είναι. Έτσι, για δείτε το λίγο, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, γιατί άμα σας βοηθήσω θα είναι αργά. Και καλησπέρα μου στον Μιχάλη τον Τσιλιγκερίδη. Καλησπέρα και σε εσένα Μιχάλιο. Καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη. Αυτός δεν πέθανε, ρε. Δεν πέθανε. Καλησπέρα στον Γλυκόρη του Κλαπανάρη, στον Χρήστο Γραβανόπουλο από το Πολυκάστανο Βοίου Κοζάνης. Εσύ Χρήστο, εκεί δηλαδή το λέτε Πολυκάστανο γιατί έχει πολλά καστάνια. Τι έχω πάθει ρε φίλε. Τι λέω ρε φίλε, τι έχω πάθει. Box, αυτό λέω και εγώ, box, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψότατο και θα επιστρέψουμε.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπέρ.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι και να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Έτσι, κατά τα γραφάς ανοίγουμε και τα γραμμάς. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com 2310 90 90 90, στη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Πασχαλάρα μου, αν μπορέσεις βάλε το ελαφρύ, αν είναι ελαφρύ το χρόνο που θα το σκεπάσει. Φιλιά, best παιδιά, έχετε ζητήσει όλη τη δισκογραφική περιπέτεια του Γιώργου Μαζουνάκη. Λοιπόν, έχω την τύπηση ότι λίγο να προσπαθήσουμε να είμαστε συνετοί. Ορίστε. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι σύστημα ρε φίλε αυτό, Γιάννη. Τώρα μην κορδευόμαστε. Είναι αγαπητός ρε φίλε. Δεν είναι σαν και σένα που πήγες κούτρα στην Πελοπόννησο και όχι μόνο, να πούμε. Εντάξει, αυτός ήταν, να μην με κάνεις χειρονομίες, γιατί ο κόσμος δεν βλέπει τις χειρονομίες που κάνεις. Εσάξα. Ηρέμησε, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Ξέρω ότι αποκαλύπτουμε τους πάντες και τα πάντα. Κοίταξε, μερικά πράγματα ούτε σε μένα είναι εύκολο και κατανοητό να πω κάποια πράγματα. Έτσι, και εγώ σε πολλά διαφωνώ, αλλά πρέπει να κάνω. Ένα από αυτά που διαφωνώ, είπαμε ότι είναι το θέμα της ψήφου. Έτσι, έχουμε κάνει συζητήσεις. Και τώρα εδώ τρώω πάλι ένα πέσιμο γνωστό, ας πούμε, και λέει πάλι να μην πάμε να ψηφίσουμε. Να πάτε να ψηφίσετε. Ποιος σας είπε, παιδιά, να μην πάτε να ψηφίσετε? Να πάτε να ψηφίσετε. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασκείς, να νομίζεις ότι ασκείς, ας πούμε, ό,τι ασκείς. Ξέρω εγώ τι φαντάζεστε εσείς. Αφού καλά λέει τα λες από την αρχή και εννοείται συμφωνούμε, μετά τι συμβαίνει και παθαίνεις γιαγκουλίτιδα? Όταν δεν πάμε να ψηφίσουμε, ό,τι να είναι, ευνοείται ο πρώτος. Διακούστε λίγο να σας πω κάτι. Δεν ευνοείται ο πρώτος. Δεν ξέρει κανένας η μάζα που θα πάει να ψηφίσει και θα ψηφίσει. Εικάζουμε οι περισσότεροι εξημών ότι θα πάνε και θα ευνοηθεί ο πρώτος κτλ. Έτσι, όλα λένε ότι δεν θα υπάρχει, ας πούμε, αυτοδυναμία και θα πάνε σε μια σύμπραξη. Προσέξτε, μην ο ηγέτης της σύμπραξης είναι ο Τσίπρας. Αυτό φοβούνται και στη Νέα Δημοκρατία. Όχι οι δεξιοί. Οι δεξιοί μπορεί να μετικήσουν, μπορεί να πάνε κάπου αλλού. Κανένας δεν ξέρει. Είναι αχαρτογράφητο ακόμα το κομμάτι των εκλογών. Η Καριστιανού εξαφανίστηκε μετά την εμπλοκή της με το ρώσικο μπλοκ. Σαμαράς ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακοινώσει. Όλοι οι άλλοι ψυχοραγούν, ακόμα και ο Ανδρουλάκης με την περιστρεφόμενη πόρτα. Άρα έχει δρόμο ακόμα, το παιχνίδι έχει δρόμο. Λοιπόν, πάμε στους φίλους και να το προχωρήσουμε μετά, θα δούμε και τα μηνυματάκια σας. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Γιώργος ο Κομινός.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Τι κάνεις?
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Τι λέει το νησί?
1: Το νησί δεν είμαι στο νησί. Α. Με άλλον Κομινό.
0: Άλλο παίρνω. Άλλο κατάλαβα.
1: Άλλο, άλλο, σωστά, άλλο. Δεν πειράζει. Εγώ από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραίος.
1: Την ελληνική λύση.
0: Ναι.
1: Θα το πω έτσι απλά.
0: Α, έλα Γιώργο, τώρα σε κατάλαβα.
1: Ναι. Άκουσα όσα είπες φίλε.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σου πω ένα μπράβο. Γιατί προσπαθείς, όχι ότι κάνεις αντιπολίτευση, απλά λες τις αλήθειες.
0: Αυτό που υπάρχει.
1: Και ξέρεις τι, ο κόσμος όταν ακούει αλήθειες τρομάζει. Και γι' αυτό σου βγάζω το καπέλο. Γιατί όταν θυμίζεις τον κόσμο τι έχει περάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η προσπάθεια κάποιων ανθρώπων σε εισαγωγικά δικαιώνεται.
0: Mm.
1: Όχι μόνο της ελληνικής λύσης, ας την ελληνική λύση εκτός. Εγώ θέλω να συμμετέχει ο κόσμος σε εθνικές εκλογές, να κατέβει, και αυτό πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να κατέβει στις εκλογές. Να μην υπάρχει αυτό το 50% της αποχής. Ας ψηφίσει ό,τι θέλει. Απλά να μην υπάρχει αυτό το 50% αποχή. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για την Ελλάδα.
0: Γιώργο, έχω την πεποίθηση. Έχω την πεποίθηση ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό. Πολύ το φοβάμαι.
1: Άμα θα είναι μεγαλύτερο, δηλαδή, αν πιάσει το 60-62%
0: που έχει
1: το
0: εκλογές. Και το ίδιο να είναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία με το λεγόμενο 20% του πληθυσμού, με το 41%
0: λόγω
1: του 50% της αποχής.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα αρέσει στον κόσμο. Ναι, δηλαδή αρέσει προφανώς. Να αποφασίζουν τα άτομα που θα πάνε να ψηφίσουν. Και καταλαβαίνεις, ενώ εννοώ τους οργανωμένους. Γιατί αυτοί θα πάνε. Θα πάνε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιες θέσεις, οι οποίες δεν θέλουν να τις χάσουν ποτέ. Αυτοί θα πάνε. Οι υπόλοιποι τους αρέσει δηλαδή η ζωή που κάνουν και δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό. Γι' αυτό προσπαθώ κι εγώ συνέχεια να πείσω τον κόσμο να κατέβει να ψηφίσει.
0: Εσύ τι αφουγκράζεσαι τώρα που έχεις και την άμεση επαφή, ας πούμε, με αυτό το πράγμα?
1: κοιτάξτε, ο κόσμος έχει αλλάξει. Η ψυχολογία του έχει αλλάξει. Θέλει αλλαγή. Ψάχνει να βρει κάποιον ηγέτη. Ψάχνει να βρει ένα άτομο το οποίο θα τον πιστέψει και να προσπαθήσει να αλλάξει την Ελλάδα μαζί του. Τα δεδομένα, προς το παρόν, δείχνουν ότι η ελληνική λύση πάει πολύ καλά. Το τι θα γίνει την ημέρα των εκλογών όμως το ξέρει ο κόσμος. Ούτε οι δημοσκοπήσεις πιστεύουμε, ούτε τα γκάλοπ, αυτά τα στημένα ειδικά γκάλοπ που γίνονται. Υπάρχει τώρα μία δημοσκοπήση.
0: Πέφτω από τα σύννεφα που είπες. Αυτό που είπες, πέφτω από τα σύννεφα.
1: Γιατί?
0: Δεν τα είχα που δίθενε τα στημένα γκάλοπ. Γιατί υπάρχει καθαρό γκάλοπ, ρε Γιώργο, με συγχωρείς τώρα.
1: Κοίταξε, άκουσα την κυρία Κοτσιόνη. Όσο ήταν στο Sky, έλεγε άλλα. Με το που πήγε στον Αντένα, λες και είδαμε άλλη γυναίκα.
0: Ο ρόλος είναι διαφορετικός. Είναι διαφορετικός ο ρόλος της γι' αυτό.
1: Αυτό. Δηλαδή,
0: πάει να απογαλακτιστεί τα χαμό. Μέσα...
1: Γι' αυτό είπα μπράβο για αυτά που είπες. Διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνήθως αποκρύπτουν την αλήθεια. Έτσι. Από εκεί και πέρα προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να πούνε την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν αρέσει. Δυστυχώς δεν αρέσει.
0: Έτσι, ναι.
1: Δηλαδή αυτά που είπες για το Λιγνάδι, για ποιο εγώ έβγαλα ένα βιντεάκι στο προφίλ μου. Λέω 100 πράγματα, 100 αμαρτίες, 100 λάθη, 100 πράγματα.
0: Το κατέβασαν.
1: Και δεν φτάσαν. Όχι, ακόμα είναι πάνω. Ευτυχώς.
0: Δεν
1: βρίζω, οπότε είμαι εντάξει. Δηλαδή αυτά που είπες είναι αλήθειες όλα. Δηλαδή πιο απ' όλα να κρύψεις τον ΠΚΠ. Άστα αυτά. Το Λιγνάδι. Τα βιβλία που θα μας παρουσιάζουν τώρα τα παιδιά μας Δευτέρα
0: Δημοτικού
1: και Δημοτικού θα πάνε να μάθουν κάτι το οποίο ακόμα σαν κοινωνία και ευελπιστώ ποτέ σαν κοινωνία να μην το δεχτούμε. Γιατί άλλο το τι θα κάνει ο καθένας στο κρεβατάκι του, και άλλο να μάθει.
0: Καλά, ξεπακούεται. Συζήτηση.
1: Και κατά τα άλλα, ξέρεις, μέσα επειδή στο βιβλίο λέει να μπουν στο διαδίκτυο και να ψάξουν τα παιδιά, κατά τα άλλα τα παιδιά κάτω των 15 με τον καινούριο νόμο απαγορεύει να μπαίνουν στα social, αλλά θα ψάχνουν να δουν ποιο είναι.
0: 100%.
1: Η οικογένεια ομόφυλη είναι αυτή.
0: Βέβαια.
1: Το ότι θα μπει μέσα στο ίντερνετ, αν με αυτό του ανοίξει μια άλλη σελίδα.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να σε ευχαριστώ. Το σεβασμό.
1: Θα πούμε και από κοντά καμιά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, γιατί όχι, βεβαίως.
1: Να σε καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Έλα, Πασχαλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Γιατρέ μου, εσύ είσαι. Ναι, γιατρέ, εσύ είσαι. Γιατρέ.
2: Πασχαλή, ο Νίκος είμαι.
0: Ο Νίκος, έλα, ρε Νίκο, σε το γιατρό μου φάνηκε.
2: Λοιπόν, Πασχαλή. Μπερδεύτηκα κι εγώ με το γιατρό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, καλησπέρα και σε σένα.
0: Καλησπέρα.
2: Πολύ ωραία τα λες. Να πω για τον Μαζονάκη. Ο Μαζονάκης ήταν υπέρμαχος της κυβερνητικής προπαγάνδας υπέρ των εμβολίων.
0: Δικαιωμάτων. Όλοι καλλιτέχνες. Όλοι.
2: Ναι, έκαμπνε το ένα εμβόλιο πίσω από το άλλο. Ήθελε να το παίξει υπέρμαχος των εμβολίων και έλεγε τους ανθρώπους που δεν έχουν. Τους υπόλοιπους του λαού που δεν ήθελαν να κάνουν το εμβόλιο, τους έλεγε ψεκασμένους. Αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω εγώ. Κατάλαβες.
0: Εγώ δεν αυτό... τον παρεξηγώ τον Μαζονάκη για τον απλούστο λόγο, ήξερα τι έκανε. Ήταν θέμα χρόνου και ο χρόνος ήρθε.
2: Ήτανε νεοδημοκράτης, θα το πούμε καθαρά.
0: Βράσε τώρα, βράμα, ήτανε η ζωή του. Εσύ τώρα δηλαδή ήταν νεοδημοκράτης και από εκεί πέθανε.
2: Από τα εμβόλια πέθανε. Από
0: α, πέθανε. Καλά, εντάξει. Μ' αρέσει που ξέρει ένα... για τον Μαζονάκη. Πού να μην ήξερε.
2: Το ένα πίσω από το άλλο έκανε τα εμβόλια.
0: Καλά, δηλαδή πόσα εμβόλια έχει κάνει, ας πούμε. 8,
2: έχει κάνει 9. Πολλά εμβόλια.
0: Πολλά εμβόλια, μάλιστα.
2: Το άκουσα εγώ ότι.
0: Άμα το άκουσε εσύ, πάω πάσο. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Όχι, μισό
0: λεπτό. Δεν έχει, τι άκουμε μετά. Κάθε και μου λες τώρα για τα εμβόλια. Ποια εμβόλια, σου λέω. Μέχρι χθες κυροζίνη κατάβαζα. Άι τώρα, ακόμα εσύ και τα εμβόλια. Που τα εμβόλια, πού να τον πιάσουν τα εμβόλια. Τώρα πιάνουν τα εμβόλια. Εδώ τον βάλανε μέσα στην ψυχιατρική κλινική να τον. Συμμαζέψουν λίγο και χάλασε και τους γιατρούς που πήγαινα. Παρακαλώ.
3: Πασχαλή.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Νάσος.
0: Νάσος, ποιος Νάσος. Ο Νάσος.
3: Παλιά έχουμε μιλήσει.
0: Μάλιστα,
3: και
0: ωραία.
3: Τα τηλέφωνά μας Άξι. Έχουν ανταλλάξει.
0: Ωραία. Νάσο, νόμιζα είσαι ο Νάσος Αθανασίου, αλλά έχει...
3: Όχι μιλήσει. Ρε φίλε, το σκιάκτρο.
0: Τρεις στον αέρα.
3: Τι τρεις και τρεις πόντους. Όλο και όλο.
0: Έκανε και βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό.
3: Εντάξει.
0: Καλές εποχές.
3: Έκανε. Όλοι πάνε να πάρουν το 6 χιλιάρικα συν 6 συν 6.
0: Καλά,
3: τέλος πάντων. Εμείς τι κάνουμε. Ήθελα, σίγουρα θα το ξέρεις αυτό το θέμα που θα θέσω για τα καινούργια χάρτινα νομίσματα.
0: Για πες, δεν το ξέρω, όχι.
3: Το τι θα τυπώσουν πάνω στα καινούργια χάρτινα.
0: Προχθές
3: μια φιλική τράπεζα.
0: Ναι.
3: Τα 500 δεν θα ξανατυπωθούν.
0: Αφού δεν έχει κανένα. Τι θα το κάνουν.
3: Όσα υπάρχουν, υπάρχουν. Ναι. Αφού δεν τα παίρνουν οι τράπεζες, με το ζόρι τα παίρνουν.
0: Θέλει υπογραφή. Θέλει υπογραφή. Θέλει υπογραφή, βέβαια.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μια βαλίτσα δηλαδή είναι ένας πύργος ολόκληρος λεφτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αγοράζεις. Τα καταργήσουν, αλλά απλώς δεν τα ανανεώνουν. Τα υπόλοιπα που θα γίνουν, αν θα το ψάξεις, θα δεις. Έχει μέσα πουλιά, ποτάμια, δρόμοι κτλ. Θέλουν να καταργήσουν, νομίζω μόνο τη Μαρία Κάλλας βάζουν, θέλουν να καταργήσουν όλα αυτά τα αρχαία που είχαν τα δικά μας, οι κεντροευρωπαίοι κουκουβγοί, ναι, ναι. Και θέλουν να βάλουν τα πουλιά τους. Τα πουλιά εννοώ πουλιά με φτερά, όχι παρεξηγηθώ.
0: Καλά, εντάξει.
3: Ποτάμια και αυτά. Δηλαδή έχουν καμιά αξία αυτοί τα κατονομίσματα που θα πηγαίνουν σε όλο
0: προσπαθούν,
3: τον κόσμο.
0: Προσπαθούν, θα σου πω το εξής, προσπαθούν μέσω και αυτής της πλατφόρμας να απομυθοποιήσουν και να εξαφανίσουν κάθε τι το οποίο έχει να κάνει με τα ήθη και έθιμα κάθε χώρας. Γι' αυτό και γίνεται.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και στο αναφέρω. Ναι, θα το ψάξει.
0: Θα το δω αυτό. Μου κάνει εντύπωση.
3: Ναι. Και θα ήθελα να σε ακούσω από αυτό.
0: Σε ευχαριστώ καλά. Πολύ, Νάσο μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Γεια χαρά. Yeah. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Καλό στα μάτια μας τα δυο.
4: Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα, καλή βραδιά.
4: Τώρα τον κόσμο, τα κορατά σα. Πρωτίστω αυτά τα άτομα τα οποία. Τα οποία ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία ανιδιωτερώς. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Συγγνώμη λίγο, στη Νέα Δημοκρατία ή στην Νέα Νέα Δημοκρατία.
4: Στη Νέα Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι, θα ξεκαθαρίζουμε. Μεγάλα.
4: Αυτή τη στιγμή ο κύριος Πρωθυπουργός εκφράζει μια νέα παράταξη, μια νέα ιδέα,
0: ναι.
4: Μια νέα πολιτική, μια νέα φιλελεύθερη άποψη για το τι μέλη γενέστε, η σχέση μεταξύ του πολιτικού κυβερνήτη,
0: ναι.
4: Και των πολιτών.
0: Άχι.
4: Μία σχέση η οποία διακατέχεται από αγάπη, αξιοπρέπεια, πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη και πάνω απ' όλα μία δοτικότητα από μέρους της κυβέρνησης προς τους πολίτες.
0: Άχι.
4: Εκτός κάποιος κύριος, αν και δεν μου αρέσει να αναφέρομαι σε γεγονότα παρελθόντος, αμφισβήτησε τα όσα είπα.
0: Ναι.
4: Αυτά τα οποία είπα και λέγω κάθε μέρα είναι γνωστά. Εκφράζω ένα κόμμα το οποίο δεν βοηθάει με μονομένα άτομα, αλλά βοηθάει την κοινωνία όλη. Λοιπόν, σήμερα πήγε κύριε Πασχάλη μου στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Για να δω ένα γνωστό. Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, την αίθουσα αναμονής, τα πράγματα, ας τα ξεχάσουμε αυτά. Πλέον είναι σαν να μπαίνει στο ξενοδοχείο του Μεντιτεράνεα. Υπάρχει μία.
0: Στο ΑΧΕΠΑ λέτε. Από ποια είσοδο. Από ποια είσοδο.
4: Από πάνω. Από εκεί που είναι ο
0: Σιμώνα. Αγίου Δημητρίου δηλαδή.
4: Όχι. Στο στενό μέσα που είναι απέναντι από τα ταξί. Πώς λέτε κύριο εδώ.
0: Απέναντι από το νεκροτομείο.
4: Ναι, ναι.
0: Άμπα, αυτό έτσι. Αγίου Δημητρίου λέτε.
4: Αγίου Δημητρίου, ναι. Λοιπόν, αυτό τι. Αυτό χάρη στι φιλότιμε προσπάθειε του κυρίου Άδωνη, ο οποίο. Το τελευταίο καιρό ακούει τόσο πολλά, αλλά κανείς δεν βλέπει το έργο του.
0: Εντάξει, έχει και χειρότερο από τον Άδωνη όμως.
4: Χριστέ.
0: Έχει και χειρότερο από τον Άδωνη.
4: Κύριε Πασχάλη, ο καθένας κρίνεται από το έργο του, ανάλογα από το πώς θα το ψηφίσει ο λαός.
0: Ποιο έργο έκανε, που εγκαινιάζει τις ανακαινήσεις, αυτό είναι το έργο.
4: Εδώ πήγαμε, είδαμε το κέντρο κυρίες Μηχανιώνας. Θα πάτε πλάκα.
0: Δεν υπήρχε, συγγνώμη, δεν υπήρχε.
4: Υπήρχε, αλλά ήταν σε άσχημη κατάσταση.
0: Άρα και το ανακαίνισε.
4: Το κτίριο. Ανακαινήσει και τοποθέτησε νέα
0: αυτό δεν είπα.
4: Νέα ειδικότητα ιατρών.
0: Αυτό σας είπα κύριε Γιαγκουλά, ότι ανακαινίζει και χαίρεται κιόλας και τα παρουσιάζει για έργα.
4: Και τα εμπλουτίζει όμως με μηχανή.
0: Και ερώτηση μπορεί να προκύπτει από έναν ακροατή που ακούει και μας ακούει. Καλά, 15 χρόνια γιατί δεν τα ανακαινίζαν και τα ανακαινίζουν τώρα.
4: Ή
0: γιατί 15 χρόνια δεν τα συντηρούσαν, να το πω έτσι καλύτερα.
4: Το να ανακαινήσω κάτι δεν είναι ότι τύψε το δάχτυλο μου και έγινε.
0: Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα.
4: Και ο χρόνος τώρα ήρθε, έληξε και τώρα τη στιγμή πηγαίνει και τα επιθεωρεί. Και αυτά τα οποία είναι ικανά να προσφέρουν υπηρεσίες στο λαό, πηγαίνει και τα βλέπει αν είναι όντως σε θέση.
0: Μάλιστα.
4: Το κέντρο υγείας της Νέας Μηχανιώνας.
0: Yes.
4: Το κέντρο υγείας της Θέρμης. Αλλά το ΑΧΕΠΑ θα πάθεται μεγάλη, δηλαδή μια έκπληξη η οποία δεν την περιμένει ο ίδιος. τέτοιο νοσοκομείο που έχει το ΑΧΕΠΑ, ούτε τι να πω, δεν βρίσκεται
0: πουθενά. Καλά, μίλετε κάτι, εντάξει.
4: Γιατρούς, αξιολόγηση ασθενών. Ο άνθρωπος πήγε σε πόσο, 40 λεπτά, είχε κάποιο πρόβλημα με το πεπτικό σύστημα.
0: Ζή.
4: Αξονική, τομογραφία, τα
0: ζή
4: πάντα.
0: Τώρα,
4: τα πάντα,
0: ζή.
4: Τα πάντα.
0: Ζή τώρα,
4: Χριστέ.
0: Ζή τώρα.
4: Βεβαίως, νοσηλεύεται. Είχε κάποιο πρόβλημα με το πεπτικό σύστημα και σε μια ώρα μέσα του κάνουν αξονική, του κάνουν μαγνητική, του κάνουν τα πάντα αιματολογικές και τώρα δεν σημαίνει ότι βρίσκεται στο θάλαμο το οποίο νοσηλεύεται. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πασχάλη, μου κάνει έργο. Κάνει έργο το οποίο χωρίς τυμπανοκουσίες, χωρίς φανφάρες, χωρίς πολλές διαφημίσεις.
0: Εντάξει, ωραία, καλά, το μισό λεπτό, πάρτε μια ανάσα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Μάνη, ξέρετε που είναι η Μάνη.
4: Η Μάνη, κάτω, το Ροπόνησο.
0: Διαβάσατε καθόλου τι έγινε εκεί?
4: Όχι.
0: Έστειλαν ασθενοφόρο 30 κοντά ετίας με σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρο στο κέντρο υγείας. Και ρωτάτε ένας ηλίθιος. Εγώ έχω και φωτογραφία του συγκεκριμένου. Έχω και την πινακίδα του, αν θέλετε. Να το δώσετε και εκεί στους δικούς σας ανθρώπους. Είναι δυνατόν να γίνεται κάτι τέτοιο? Δηλαδή, εφόσον μοιράζουν τόσα πολλά λεφτά δεξιά και αριστερά, δεν μπορούν να δρομολογήσουν να πάρουν 100, 200, 500, αφού τα πετάνε που τα πετάμε, 500 ασθενοφόρα για να τα μοιράσουν? Ή θα προσβληθούν οι εργοδότες της κόρης του, την CVC Partners που έχει πάρει όλες τις κλινικές δομές? Για πείτε μου.
4: Δεν το ξέρω αυτό, κύριε Πασχαλή μου.
0: Λοιπόν.
4: Σας λέω αλήθεια.
0: Να το δείτε, σας το λέω να το δείτε. Είναι αποτρόπαιο και σαν εικόνα το αυτοκίνητο, έτσι. Ένα Citroën χαραμπάτι 30 ετίας, το οποίο δεν το βλέπεις κιόλας, όχι να μπεις μέσα.
4: Δεν αντιλέγω. Και τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες εισαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία θα βγει σε ένα γραφείο ΣΑΙΚΕΠ.
0: Ναι.
4: Κέντρων εξυπηρέτηση πολιτών ανήκοντας στην Νέα Δημοκρατία.
0: Μόνο στην Νέα Δημοκρατία.
4: Οτιδήποτε πρόβλημα.
0: Έχει κάνει τέτοια όμως. Εκτός το ΚΕΠ έχει ιδιωτικά ΚΕΠ τώρα. Μήπως εννοείται αυτά που τα ξεκίνησε ήδη, τα οποία είναι και επιδοτούμενα?
4: Όχι, δεν μιλάμε. Μιλάμε για μια νέα δομή πληροφοριών και βοηθείας προς τους πολίτες. Ανεξαρτήτου κόμματος, όχι προς το δεξιό, ανεξαρτήτου κόμματος.
0: Εγώ το αφισβητώ δημοσίως αυτό, να ξέρετε.
4: Θα το δούμε, κύριε
0: Πασχάλη. Θα το δούμε ακριβώς.
4: Ο χρόνος είναι κοντά μας, θα το δούμε.
0: Ο καιρός γαρεγγής.
4: Είμαι υπερήφανος,
0: ναι.
4: Υπερήφανος,
0: και κλείστε με αυτό, ναι.
4: Υπερήφανος που ανήκω στη νέα δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά, κύριε Πασχάλη.
0: Καλώς είστε, καλά, κύριε Γιαγουλέ, για χαρά, καλό βράδυ. Καλησπέρα στην κυρία Ρούλα, καλησπέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος λέει: αγαπάμε Γιαγκούλα, αγαπάμε τις απαντήσεις σου, λατρεύω να σας ακούω. Σήμερα μου το λέγανε και άλλοι αυτό, να ξέρεις, Αλέξανδρο, λες και ήσουν μέσα βαλτός. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν, Πασχάλη, αναρωτιέται ο Σάκης. Δεν υπάρχει όχι μόνο σωτηρία, και ο Θεός να κατέβει δεν υπάρχει σωτηρία, φίλε. Κάτι εμβόλια ακούω. Okay, να έχουμε την άποψή μας, εννοείται. Αλλά ακούω κάτι πράγματα και σε άλλες εκπομπές και γενικά δεν υπάρχει σωτηρία. Σάκη μου, τι παραξενεύτηκες, ότι ο Μαζονάκης πέτανε από τα εμβόλια? Εντάξει, θα μπορούσα να πω, αν δεν έχει πιει κυροζίνη. Είπαμε, έχει πιει μέχρι και κυροζίνη, για να καταλάβει δηλαδή την ευρύτητα των ουσιών των οποίων κατέβαζε. Κάκα τα ψέματα. Τώρα, εάν το εμβόλιο τον έπιασε, δεν πιστεύω, ρε φίλε. Έχω την εντύπωση πάει στράφει το εμβόλιο σε κάτι τέτοια σώματα τα οποία έτσι είναι παραβατικά, πώς να το πω, και όχι μόνο. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
5: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Πού είσαι, μωρή αμαρτία, εσύ, πού είσαι, να πούμε?
5: Εδώ είμαι, Πασχάλη μου.
0: Μπράβο.
5: Ο Βαγγέλης Πάουκ, έτσι να λέω.
0: Έτσι, Βαγγέλης Πάουκ.
5: Με ξέρεις εσύ απόξω.
0: Βέβαια.
5: Για θα σε πω τρία στη σειρά για να μην σε κουράσω.
0: Για να σε ακούσω.
5: 852, 853, 854.
0: Ψωμί τα έχω εγώ αυτά. Το 852 δεν το βρίσκω. Το 853 είναι Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1. Ναι. Το 854 Στουτκαρτ Βίκινγκ 3-1. Άσος και αυτό. Τώρα ψάχνω να βρω το 852. Τι ώρα έπαιζε το 852? Γιατί αυτό δεν είναι στη σειρά.
5: Ώρα και αυτό μαζί μετά.
0: Όχι. Δεν το βρίσκω.
5: 19:45. Του Βέντε Τέλσταρ, Ολλανδία.
0: 8.51 δεν είναι 8.52. 1-0. 1-0.
5: Αυτό περίμενα.
0: Αυτό ήταν.
5: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, κύριε Βαγγέλη μου. Να σε καλά, να σε καλά.
5: Πάντα καλά.
0: Να σε καλά. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
6: θέλω να πω για τις εκλογές.
0: Να πεις.
6: Έχει δημιουργηθεί κομματικό στρατός στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το 20% οι οποίοι είναι φανατισμένοι. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η ελίτ, είναι στο δημόσιο αυτοί που παίρνουν μεγάλους μισθούς και είναι καινούρια τάξη εισοδηματιών με τα ακίνητα. Αυτούς εδώ πέρα δεν τολμάει ένα απλό χέρι να κάνει κάτι εις βάρος τους. Του δίνουν εντολές στο Μητσοτάκη. Τώρα ας πάμε στην άλλη πλευρά της αντιπολίτευσης. Λένε να πάμε να ψηφίσουμε όλοι. Από αυτούς εδώ πέρα που θέλουν να ηγηθούν και να γίνουν πρωθυπουργοί, έχει μιλήσει κανένας καθαρά τι θα κάνει στο μέλλον? Εμπνέει κανένας εμπιστοσύνη? Θα μας πει τι θα κάνει με τις επιχειρήσεις που κλείνουνε, με το στεγαστικό, με την άγρια φορολογία και με τα προστήματα, τους εκβιασμούς?
0: Αυτό είναι γενική ερώτηση και για τους... Συγγνώμη, αλλά είναι για όλα τα κόμματα και για όλους τους βουλευτές.
6: Ορίστε.
0: Λέω, είναι για όλα τα κόμματα αυτές οι ερωτήσεις, δεν είναι για την αντιπολίτευση αυτό.
6: Για όλα τα
0: η αντιπολίτευση κόμματα. Δεν κυβερνάει η αντιπολίτευση. Άλλοι κυβερνάνε.
6: Μέσα στη Βουλή εκεί πέρα, κανένας δεν μιλάει για το στεγαστικό, γιατί όλοι έχουν ακίνητα, φιλαράκι.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ.
6: Ναι. Και ζουν από εκεί πέρα. Άλλος έχει, λέει, 30 χρόνια να δουλέψει. Λέει, ζω από τα ενίκια. Βρίσκουν κορόιδα να.
0: Για σαν του μάγκα, καλά ξηγείτε.
6: Ναι, λοιπόν, από αυτούς εδώ πέρα, θέλω να τους πω από τους καινούριους τους μνηστήρες, εάν δεν μιλήσουν καθαρά και δεν τους βάλουν χέρι όλους αυτούς, δεν πρόκειται να δουν εξουσία με τίποτε. Και βλέπω ότι δεν έχουν πρόθεση να μιλήσουν, γιατί αν είχαν πρόθεση θα μιλούσαν και μέσα στην αντιπολίτευση πώς είναι η κατάσταση.
0: Ναι.
6: Πήγανε δασκάλοι και διάφοροι άλλοι σε χωριά και μένουν σε αντίσκηνα. Τώρα όσο για τους βολεμένους που βγήκε κάποιος βολεμένος αυτός εδώ πέρα ο Λαλίστατος και λέει για τα νοσοκομεία, θα σου πω κάποιες στατιστικές. 4 νοσοκομεία έχει, φίλε μου, η Θεσσαλονίκη με 2 εκατομμύρια πληθυσμό. Εάν θα πας στις εφημερίες γίνεται κόλαση.
0: Ξέρω, κλάμα, κλάμα.
6: Κατεργήσανε την απλή διαδικασία το να πηγαίνεις στο γιατρό με το άμκα σου και να πεις θέλω να εξεταστώ. Πρέπει να κάνεις 15 τηλέφωνα να πούμε και να σε κλείσουν ραντεβού.
0: Αυτό πάλι. Δεν διορθώνεται κιόλας. Και δεν το διορθώνουν κιόλας. Δεν το διορθώνουν κιόλας.
6: Τι να διορθώσουν, ρε, αφού θέλουν να ανοίγουν εργαστήρια μικροβιολογικά και τέτοια, να πηγαίνουν στους ιδιώτες. Ο άνθρωπος έχει τους οπαδούς του. Έχει τους οπαδούς του που του δίνουν εντολές τι θα κάνει. Έχει παπαγάλους στα ραδιόφωνα, έχει πηδοτήσει ραδιόφωνα δικά του, έχει πιάσει τα πόστα. Πώς θα τον κερδίσει αυτόν τον άνθρωπο? Με αυτούς εδώ πέρα, που είναι αντιπολίτευση. Χειρότερα από το Μητσοτάκη είναι αυτή. Αυτοί φοβούνται, έχει κάνει τόσα παραπτώματα δηλαδή, και φοβούνται να πούνε την αλήθεια, μήπως και αλλιεύσουν κανένα ψήφο από τους εισοδηματίες και από την ελίτ. Από αυτούς δεν τους λέω να ακούσουν.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Είσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ώρα για καμόρα papaki@gmail.com και το 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο με σχέδια La Patrie. Πάμε. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Πασχάλη.
0: Καλώς τον κύριο Στέφανα.
1: Πήγαμε καλά.
0: Καλά είμαστε μόνο.
1: Έχει ακούσει κάποιος ότι τώρα τα νοσοκομεία θα τα φτιάχνουν, σε λίγο θα τα ιδιωτεύουν οι γιατροί?
0: Εκεί πάει.
1: Για ποιον τα φτιάχνουν, νομίζουμε? Για τις εταιρείες. Όταν θα βάλουμε τις ταυτότητες και μετά θα βάλουμε το ψηφιακό χρήμα και θα τα ενώσουν και με τις κάρτες υγείας όλα αυτά τα κόλπα.
0: Επίσημη είδηση, συγγνώμη λίγο Στέφανε, επίσημη είδηση τώρα μόλις, τέλος ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Και επίσημα.
1: Δεν ξέρω από αυτά.
0: Έπες.
1: Τότε δεν θα μπορείς να, δεν θα σε ασφαλίζουν οι εταιρείες για προβλήματα υγείας που θα έχεις, γιατί θα τα βλέπουν από τις καρτέλες υγείας σου. Τις χρόνιες παθήσεις, αυτοί που παίρνουν φάρμακα για χοληστερίνες, για ζάχαρη και θα τα βλέπουν οι κύριοι από τα στοιχεία που θα δώσει το κράτος σε όλες τις εταιρείες της υγείας. Και μαύρο φίδι καήκαμε, φίλε. Δεν θα ασφαλίζουν τίποτα και θα κάνουν και την ασφάλεια υποχρεωτική και δεν θα σε πιάνει τίποτα. Την πανούση διαφήμιση, αυτά που λέγαμε προχθές. Θα παραγγέλνεις κάτι, θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να πάρεις κρέας και θα σου λέει δεν μπορείς, έχεις καταναλώσει το όριο αυτό το μήνα. Δεν τα πιστεύουν πολύ, γελάνε με αυτά που λέω. Εσύ τουλάχιστον τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, έχεις διαβάσει.
0: Αλλά επειδή τα διάβασα δεν λέει κάτι αυτό.
1: Όχι επειδή τα διάβασα δεν λέει κάτι. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω την καρτέλα με τους πόντους που θα μας δίνουν.
0: Αυτό που γίνεται στην Κίνα, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει μια ταινία, Πασχάλη, την είδα πριν 30 χρόνια εγώ αυτή την ταινία. Ήθελε να πάει η κυρία σε ένα γάμο και μέχρι να φτάσει στο αεροδρόμιο μάλωσε με κανένα δύο τύπους, τους ρίχνανε τους πόντους, πρόσεξε, θα μπορεί στο μέλλον και ο πολίτης θα σου μειώσει τους πόντους σου μέσω του smartphone. Mm-hmm. Και στο τέλος όταν έφτασε το check-in να μπει στο αεροπλάνο, είχαν πέσει τα χρήματά της και δεν μπορούσε να πετάξει. Καταλαβαίνεις που θέλω να του πάνε τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Αλλά πάσα στιγμή η κυβέρνηση δεν είσαι καλό παιδί, θα σου ρίχνει τους πόντους. Τα χρήματα δηλαδή. Δεν είναι πόντια. Τα χρήματά σου. Ας το σκεφτούν λίγο ο κόσμος αυτό.
0: Καλά.
1: Γιατί τάζει.
0: Εντάξει, σκέφτεται τόσο πολλά ο κόσμος που δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι παραπάνω, αγόρι μου.
1: Και το θέμα ξέρει είναι, φίλε, ότι όλοι τους είναι ένα. Όλοι τους. Κανένας δεν εξαιρείται από τη Βουλή. Όσοι εξαιρούνται από τη Βουλή, ή φυλακοί τους πάνε, ή τους πετάνε, τους μαυρίζουν για να μην πούνε.
0: Στέφανε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Στον τελευταίο φίλο μας, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας, κυρία Ζωή.
2: Καλή Ανάσταση στο Μαζονάκι και σε όλους τους ανθρώπους μας που έχουμε χάσει. Δράτω με τις ευκαιρίες σχετικά με το σύστημα υγείας τώρα που κάνατε μία αναφορά. Θα ξεκινήσω με έναν υπέροχο στίχο, Σκασμός γερίτορες μιλάει ο λαός. Δεν το έχετε ακούσει σίγουρα,
0: Το έχω ακούσει, αλλά
2: δεν
0: πολύ χρησιμοποιείται.
2: Πότε θα έρθει αυτή η άγια ώρα επιτέλους να σκάσουν όλοι οι γερίτορες και να μιλήσει ο λαός. Να μιλήσει ο λαός από τις επόμενες πικρές εμπειρίες του. Έτσι όλο το καλοκαίρι είχα μια πολύ οδυνηρή εμπειρία. Ξαδελφός μου πρώτος, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο στο λάρικα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο των Σερών, έφτασε να κάνει τραχειοτομή και είναι τώρα πλέον με ένα στόμιο. Από το σχεδιασμό αποφασίστηκε ότι πρέπει να κάνει ακτινοβολίες. Ακτινοβολίες φυσικά δεν γίνονται στο νομό Σερών και θα έπρεπε να έρθουμε στο νοσοκομείο του Παπαγεώργιου. Λοιπόν, σε καθημερινή βάση, δρομολόγιο. Προηγείται αναρρόφηση, την οποία αναρρόφηση δεν διαθέτει το Παπαγεωργίου. γιατί υπάρχει τετραχιοτομή. Στο νοσοκομείο των Σερών είχαν ελλείψεις ακόμα και στα στόμια, τα οποία ξέρετε αυτοί έχουν μια διάμετρο, όπως λέμε τη δράχμη, τα λίγα κτλ, που είναι ανάλογα με τον μηχανισμό αυτό ο οποίος έχει τοποθετηθεί και πολλές φορές χρειάζεται προσωρινά να το βάλει με ένα στόμιο πολύ κατά χιλιοστά μικρότερο από αυτό που έπρεπε να τοποθετηθεί, με αποτέλεσμα να έχει πραγματικά σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και να πρέπει να τον αλλάζει συχνότερο μέχρι ότου η εταιρεία να φέρει αυτό το στόμιο που χρειάζεται στο νοσοκομείο των Σερών. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Θέμα συνεργασιών με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Καθημερινό δρομολόγιο. Βυρώνια, Ηράκλεια, για να ρώξει το κέντρο υγείας, λεωφορείο, προκειμένου να προλάβουμε, ακριβώς να είμαστε στην ώρα μας, την ώρα της ακτινοβολίας, εκλυπαρώντας τους γιατρούς, να μας βάλουν ένα ωράριο, γιατί το πρώτο λεωφορείο από την Ηράκλεια ξεκινάει στις 8, για να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις 10 η ώρα και να προλάβουμε το λεωφορείο το 3.30 για να ξαναγυρίσει πάλι πίσω στη βάση του. Λεωφορείο από Ηράκλεια, ανταπόκριση στο στριμωνικό, Λαγκαδά από Βίβαση, παραλαμβάνω εγώ, πηγαίνω, συνοδεύω το παιδί, ξαδελφός πρώτος και πάλι η ίδια διαδρομή επί 1,5 μήνα επιστροφή. Ακτινοπολίες δεν γίνονται στο νοσοκομείο των Σερών, το οποίο πραγματικά είναι πολύ από θέμα εγκαταστάσεων, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, το οποίο όμως πάσχει σε μηχανήματα, πάσχει σε γιατρός, ογκολόγους κτλ. Κτλ. Και εκεί λοιπόν στην αίθουσα αναμονής έχουμε γνωριστεί με κόσμο, γιατί περιμένοντας εκεί, ξέρετε, εσύ από πού είσαι. Είμαστε συνοστισμένοι στην αίθουσα αναμονής και περιμένουμε τη σειρά μας με τα ονόματά μας να με καλέσουμε. Κόσμος, ακούτε, από σε καθημερινή βάση. Λόρινα, Καστοριά, Κουζάνη, Αλεξάνδρεια, Καβάλια, Τσέρε, Λυκής, Ράμα. Ας αφήσουμε τα περίχωρα εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ κοντά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έρχονται να κάνουν εκτινοβολίες σε κάποια νοσοκομεία. Εμείς η τύχη μας ήταν στο Παπαγεωργίου, ευτυχώς, γιατί εδώ έρχεται το λεωφορείο των Ομών Σερών. Οι άλλοι θα πρέπει να πάνε στο Θεαγένιο, να βρίσκουν χώρο να παρκάρουν, να προλαβαίνουν τις επιστροφές των λεωφορείων, να τελειώσει η εκτινοβολία, να έχει ποτηλιάρες ματάικες, γιατί θα χάσει το λεωφορείο και μετά αρχίζει όλος αυτός ο κύκλος. Σε μια εποχή που ξέρουν πάρα πολύ καλά, οι στατιστικές το έχουν πει, βασικές αιτίες θανάτου είναι καρδιά και καρκίνος. 9 στις 10 κτηνογραφίες των ομών Κοζάνης είναι διαγνωσμένοι καρκίνοι. Αυτές τις αιτικές τι έχουν κάνει, αυτά τα στοιχεία τα έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χτυπά δημιουργικές ηλικίες. Επιθετική καρκίνη με μηδενικά συμπτώματα. Κάνεις μια εξέταση, έχεις μια βραχνάδα στην πονή απλά, νομίζω ότι είναι από τα κρύα τα νερά και σε διαγνώσουν με καρκίνο στο λάρυγα. Ασυμπτωματική καρκίνη, ταχύτατη, τις οποίες δεν προλαβαίνεις και θα πρέπει να έχεις
0: προλαβεί,
2: να περιμένεις να γίνουν όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί και να πεις όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ωραία ζωή.
2: Λοιπόν, για ποιο σύστημα υγείας μιλάμε? Όταν όλη η Βόρειο Ελλάδα συνοστίζεται σε 4 νοσοκομεία για να κάνει εκτινοβολίες χημειοθεραπείας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έλεος, και να χρειάζεται να κάνει μετακινήσεις μέσα σε αυτή την πόλη με τα τέτοια σοβαρά πλευρήματα, τα κυκλοφοριακά, και θα πρέπει και να διαθέτει, για σκεφτείτε τώρα, όλο το καλοκαίρι 2 και η βενζίνη. Το λίγο. Συνδυόδια, πάντα έλα καθημερινά, είτε με τα λεωφορεία, φαντάζεστε πόσο ψυχοφόρο είναι. Και αν δεν έχεις καρκίνο, θα αποκτήσεις καρκίνο.
0: Ευχαριστώ, Ζωή.
2: Όλο αυτό το στρες.
0: Ζωή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Πρώτο-τελευταίος. Κλείστε, παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο σας.
3: Θα πάρουμε.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ακουγόμαστε με έκο.
3: Ακουγόμαστε με κύση.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είπα, δεν έχουμε την πολυτέλεια. Τελευταίος. Παρακαλώ.
4: Γεια σας, κύριε Πασχάλη.
0: Καλώς τον κύριο Νίκο.
4: Και πώς περνάτε εσείς, κύριε Πασχάλη?
0: Από την πόρτα περνάμε, από την πόρτα βγαίνουμε.
4: Πώς τα βλέπεις εσύ, μυρμηνικά συμπλήρια, τα πράγματα γύρω-γύρω?
0: Γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανούλης, δεν λέγανε παλιά.
4: Ναι, πώς θα βλέπεις τα πράγματα εσύ με την εμπειρία σου? Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, για πες μου.
0: Δύσκολα είμαστε, Νίκο.
4: Σε τι απάνω, αν επιτρέπεις, σε τι απάνω πάλι καλύτερα?
0: Σε όλα.
4: Στα πολιτικά δρόμενα, στα προσωπικά δρόμενα.
0: Αθλητικό, κοινωνικό, πολιτικά.
4: Μόνο η ΠΑΕΠΑΟ έχει πολύ δύσκολο έργο.
0: Νίκο, έχω την εντύπωση ότι έχει χαθεί λίγο η πηξίδα εκεί. Έχει χαθεί λίγο η πηξίδα.
4: Έχει χαθεί και πολύ, θα χαθεί ακόμα.
0: Δεν ξέρω. Τώρα μόλις πρέπει να μάθανε. Άκου λίγο. Πρέπει... Εσύ έμαθες για το ραντεβού που έγινε.
4: Το ραντεβού.
0: Μυστακίδη Μυτιληναίου. Στο κλωσάρι.
4: Τώρα έγινε το ραντεβού.
0: Δεν έγινε. Δεν σου είπα ότι έγινε τώρα.
4: Και δεν πω, φίλε μου.
0: Ξέρω και το μαγαζί και ξέρω και τι φάγανε.
4: Όχι από καλό. Όχι, το μαγαζί ήταν έτσι.
0: Τι έτσι.
4: Το ραντεβού έγινε.
0: Σε καντίνα ήταν. Πού ήταν.
4: Μπορώ να σα απαντήσω λιγάκι.
0: Το ζωή δεν απαντάζω.
4: Αν επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε μου.
4: Από την ώρα που ήδη, α πούμε, εγώ το λέω λαϊκά, το πάντρεμα.
0: Όπα.
4: Μεταξύ. Εγώ το λέω όλα.
0: Ναι, βρε.
4: Ο κόσμος, ρε παιδί μου. Ναι. Όπως είναι και η συμβίδα του αρχηγού του Μυστακίδη.
0: Yes.
4: Παρόν ήταν όλοι τα, ας πούμε, οι δικοί του ανθρώποι.
0: Να.
4: Έτσι. Πήγαιναν αυτό, μετά πήγαν που πήγαν να πάνε να φάνε, όπως δεν πήγαν πέρα να πάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Εδώ θα πούμε και ένα ωραίο.
0: Καλά, γίνε λίγο μενού. Πιο σύντομος, γιατί πρέπει
4: μενού,
0: να...
4: Ένα καλό μενού, ένα καλό μενού, ένα καλό μενού.
0: Yes.
4: Έτσι, ο Σπάντη βρήκανε πολύ καλή αρχή.
0: Μάλιστα.
4: Ο Πελίδο Μητσοτάκης εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη και έκανε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη, μια μόστρα έκανε ο Μητσοτάκης,
0: μόστρα έκανε.
4: Αρχινούσε να κροτάει το γάλα.
0: Οπα.
4: Εκεί μου μπήκε πούμε, ένας ειδικό του άνθρωπος.
0: Ναι.
4: Του Μυτιληναίου,
0: ναι.
4: Του σπίτι δύο φωνή τα αυτιά, άρων-άρων, πήγε εκεί πέρα. Βλέπηκαν. Εκεί την ημέρα που έκανε συνέβηση τύπου ήταν και ο Παπαμίκος, ο κύριος από τους Παπαμίκους, ο πρώην έτσι.
0: Όχι Παπαμίκος, Παπαμιμίκος.
4: Εγώ το λέω έτσι, το λέω.
0: Παπαμίκο το λες, συντομία.
4: Όπως έτσι παντού, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι.
4: Από την ώρα που ο κύριος Παπαδός, ο κύριος, ο Ηρακλειδέας, επί Καραμαλή, Κώστα Καραμαλή, τον έχει κάνει επιστάτη.
0: Οπα.
4: Σε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Να τα μας.
4: Έτσι, δεν είναι έτσι.
0: Όχι, εντάξει, για να το λες εσύ. Για να το λες εσύ. Μα για να το λες εσύ. Εντάξει, προχώρατο.
4: Είναι ο κόσμος.
0: Ναι, βρε, προχώρατο.
4: Από την ώρα που είναι ο επιστάτης της Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι.
4: Τον έδωσε με κλωτσιά, δοκάρι και δοκάρι και μέσα.
0: Δοκάρι και μέσα.
4: Δοκάρι και μέσα.
0: Δοκάρι και μέσα.
4: Τελείω το πανηγύρι. Ο κύριος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης που κάνει πούμε, το παραλί. Εδώ είναι το μεγάλο γέλιο. Εδώ είναι το μεγάλο πανηγύρι. Κάποτε τα ραδιού της πόλεως μας και κάτι που με ο παλί του ΠΑΟΚ, ας πούμε παλί, ξεπαλί, όπως θες πάρτο εσύ, διαβαλούταν ότι θα κάνει γήπεδο, βοηθικό γήπεδο που με στη Θέρμη. Έβγαλε ένα φωτογράφο, έβγαλε φωτογραφία τα χωράφια και τα χωράφια. Έτσι, ο Δήμος της Θέρμης, που έκανε το συμβούλιο τότε, ας είμαι πολύ καλό διόρθωσα, μην σε παρακαλώ, έτσι, έβγαλε απόφαση, του λέει, τα λεφτά, ξέρω εγώ, εκεί χάλασε τη μαγιά. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ που έλεγε εγώ να βάζω πούμε, τα 300 εκατομμύρια το παραμύθι της Καλλιμάς. Το παραμύθι της Καλλιμάς.
0: Έτσι.
4: Το έργο συνεχίζεται. Ο Κωνσταντιάς πουλήθηκε.
0: Μιλάμε τα ίδια πράγματα, τα έχουμε πει, είναι κουραστικά πλέον.
4: Να τελειώσει, παρακαλώ, μπορώ,
0: λοιπόν, να τελειώσει. Όχι, να τελειώσει τώρα γιατί πρέπει να κλείσουμε, Νίκο.
4: Ναι, ναι. Από την ώρα και κλείνω. Ναι. Από την ώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι καταχρεωμένη 130 εκατομμύρια παθητικό μέσα.
0: Ναι.
4: Καληνύχτα για πω. Άρα που καλά ΠΑΟΚ, τι κατάντια. Γεια χαρά, Πασχαλά.
0: Γεια χαρά, Νίκο μου. Λοιπόν, αυτά κυρίε και κύριοι. Καλησπέρα και στον Αναστάση. Καλησπέρα και στον Σταύρο. Σταύρο, το μήνυμα. Πασχάλη, τι αφήγημα έχει ο Στέφανος. 5 δράκους το ίδιο έργο μαζί. Πώς τους βάζει όλους μαζί. 5 δράκοι, υγεία, χρήμα, πόντι, κρέας, ποσότητες. Δεν θα μαλώσουν. Μάλλον δεν θα μαλώσουν, Σταύρο. Μια χαρά τα είπε η κυρία στο ηχητικό για τον ελεύθερο επαγγελματία. Ήμουνα για 31 χρόνια από το Σεπτέμβριο του 1994 έως το 25, λέει ο Αναστάσης. Και όπως λέω και σε αυτούς που δεν γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, αν θέλεις να μάθεις πόσο μισή η κυβέρνηση τους Έλληνες, άνοιξε κατάστημα. Ότι μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Αναστάση. Πάμε σε Νίκο Μελιτσακά, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει 7 ολόκληρα. Όχι, πόσο είναι το τραγούδι μας. Έχεις 8 ολόκληρα λεπτά, κύριε Μελιτσακάκη.
5: Για να τραγουδήσω.
0: Νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
5: Έφυγε.
0: Όχι, ο Μπεντελίπαρ έφυγε, ναι. Έρχεται ο...
5: Τι πρόβλεψη είχαμε κάνει, ποιος θα βγει πρώτος?
0: Ο Μπεντιλίμπαρ.
5: Α, μπράβο.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, ήταν από πέρσι.
5: Θα τα έλεγα εγώ.
0: Δεν είναι γελά. Να σας πω κάτι, αυτό το ταλαγαμενάκης. Έχεις πει και άλλα φίλε Μαργαριτάρια, αλλά δεν σε είπαμε τίποτα. Εσύ τώρα λες για κάτι το οποίο φαίνεται. Πες μου ποιος είναι ο δεύτερος. Για να δω άμα τα έλεγες.
5: Ο δεύτερος είναι του ΠΑΟΚ.
0: Ο Λύση. Την Κυριακή, άμα δεν κερδίσει, νομίζω θα λύσει και τη συνεργασία του.
5: Αυτή τη σειρά την είχα πει και πριν φύγει ο Μπεντιλίμπαρ.
0: Ναι, ναι. Πάλι τα έχεις πει, ναι.
5: Ναι. Γιατί αμφιβάλλεις.
0: Τρίτος. Τρίτος.
5: Γραμμένα είναι όλα.
0: Ναι, τρίτος.
5: Τρίτος. Πάντως δεν θα είναι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.
0: Πες ότι φεύγει ο Λύση από τον ΠΑΟΚ. Ποιον θα έπαιρνε προπονητή?
5: Δεν ξέρω.
0: Εγώ θα πήγαινα να πάρω δύο προπονητές.
5: Δύο.
0: Ναι, δύο ρε παιδί μου, επιλογές έχω, αυτό εννοώ.
5: Α, νόμιζα δύο μαζί.
0: Όχι μαζί. Ο ένας είναι ο Λέτο και ο άλλος είναι ο Κόντις.
5: Το Λέτο δεν σε αφήνει ο άλλος να πάρεις. Τον έχει πρώτο πυλαχών.
0: Ο Νέλστρουπ δεν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό.
5: Ανάλογα τη χρονιά.
0: Τότε τι.
5: Αν και πιστεύω θα πάει καλά η χρονιά του. Έτσι πιστεύω. Θα πάει γιατί είναι καλός παίκτης, όχι γιατί είναι καλός προπονητής. Τέλος πάντων. Μου λες αυτός ο φίλος του Γιαγκούλα σε 40 λεπτά μέσα έκανε μαγνητική αξονική εγχείρηση, εγχείρηση στη πλαστική στη μύτη. Τι άλλο έκανε σε 40 λεπτά στα χέπα και κάτι άλλο έκανε. Είπε σε 40 λεπτά. Αυτά τα 100 ευρώ, 50 ευρώ, 200 ευρώ πότε έρχονται τα καινούργια. Είπε ο φίλος, μας είπε.
0: Όχι.
5: Ας έχουν και πουλιά Πασχάλη, μόνο να έχουμε
0: τέτοια. Α, ναι, ναι.
5: Μόνο να υπάρχουν. Για τον αυτό να φύγει η χρήος από την Τόρντον, για τον Γκαρέθα. Ψάχνω, ψάχνω, δεν υπάρχει πουθενά.
0: Δεν μπορώ να το βρούνε ή δεν λένε.
5: Ανάκη, δεν λένε.
0: Η πλάκα, δεν είναι, λένε η πλάκα είναι ότι... Πλάκα δεν το λες. Η φάση η οποία σταματάει ο Καρέτσας... Έτσι, και δείχνει ταυτόχρονα τους δύο ιδιοκτήτες της Μπορούσια.
5: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Σου λέει, φίλε,
5: μαλλιά του που δεν
0: δύο
5: έχει.
0: Στα δύο.
5: Ναι. Ο ένας πιάνει το κεφάλι του.
0: Βέβαια.
5: Ναι, έπαθε σοκ ο άνθρωπος.
0: Για να πάθει, ρε φίλε.
5: Ναι, είναι απίστευτο. Κοίταξε, φοβήθηκαν για τα χειρότερα, έτσι.
0: Όχι, δεν έχουν φοβηθεί. Φοβούνται. Δεν φοβήθηκαν ακόμα γιατί το προλάβανε. Ο Καρέτσας το πρόλαβε. Προφανώς γιατί είχαν τις αισθήσεις του και σταμάτησε.
5: Ναι.
0: Είναι στο νοσοκομείο, εξετάζεται, ξέρω εγώ.
5: Το είχε δείξει και από την προηγούμενη μέρα, δεν έκανε προπόνηση. Αισθανόταν πολύ κουρασμένο. Κοίταξε, οι ρυθμοί είναι άλλοι στη Γερμανία, τα είπαμε αυτά. Αλλά...
0: Τα είπαμε αυτά, είναι γνωστά αυτά.
5: Αλλά του έβαλε κατευθείαν στα βαθιά. Και του δύο. Αλλά μακάρι το παιδί να μην έχει κάτι σοβαρότερο, έτσι, γιατί δεν μιλάει, δεν τίποτα, εκείνο μηδέν ακόμη. Κατευθείαν στα βαθιά. Και του δύο. Αλλά μακάρι το παιδί να μην έχει κάτι σοβαρότερο, έτσι.

0: ΠΑΠ, τα Γουργοτζίδικα. Πάει εκείνο, έγινε όλο όπως έγινε. Ο ΤΕ πάει και ο ΤΕ. Τι γίνεται, ρε, φεύγουν όλα, ρε.
1: 4 minutes ago.
0: Τα ελληνικά. 4 λεπτά.
1: Yes.
0: Είπες,
1: 4
0: minutes.
1: 4 minutes, yes.
0: Άρχισατε, πάμε στα ποδοσφαιρικά.
1: Αχ, δεν το πρόλαβα, Ηλία, συγγνώμη λίγο, Νικό. Ηλία, δεν πρόλαβα την ερώτηση. Μπορεί να το συναντήσει την Κυριακή το βράδυ. Για πες.
0: Στη Λίβερπουλ σοφάρισε 45, δεν είδες.
1: Όχι, αν το σοφάρισε τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, μόνο το μάτι της Νάπολη δεν έχει γκολ. Το οποίο θα έπρεπε να έχει βάλει η Άρσεναλ ήδη 2-3. Αλλά 0-0. Τα άλλα έχουν 1-1. Η Λίβερπουλ 3-0 πάρει, κάνει πάρτι. 1-1 η Sporting και 0-0 η Νάπολη. Η Chelsea χάνει από τη Λίντς, απλώς για αυτούς που.
1: Καλά, κάτσε, ακόμα έχει δεύτερο ημίχρονο.
0: Για αυτούς προτάνε, ας πούμε. Στην Σκωτία δουλεύουν, κορδεύουν τον κόσμο. Rangers in the Mirror 0-0 ημίχρονο. Σε Johnson Celtic 0-0 ημίχρονο. Εντάξει, κορδεύουν τον κόσμο εκεί. Πάμε λίγο στα αυριανά. Α, τώρα με το 1-1 της Liverpool, τετράδα που είχαμε δώσει 13,5 απόδοση, χάσαμε μόνο εκείνο την κεφαλιά που έχασε αυτός η Σλίτζερ στο 95. Γιατί είχαμε άσοχη την Real και goal-goal, άσοχη και goal-goal την Dortmund, και κλείναμε με άσοχη και θυμάσεις που είπα στο live θα είμαστε. Liverpool, άσοχη και goal-goal. Δηλαδή τώρα θα κασάραμε κιόλας. 13,5 ήταν μεγάλη απόδοση, έτσι.
1: Τώρα πάει.
0: Τώρα πάει. Πάμε στα αυριανά.
1: Για πάμε.
0: Α, και το μεσημέρι χάσαμε τον ΠΑΟΚ, έτσι. 1,5 ΠΑΟΚ, 1-1 στην Ολυμπιακό. Τσιρικάδες. Αν και ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ, αλλά 1-1. Αυτή είναι η ουσία. 901. Φενέρμπαχτσε, Ρώμα, γκολ γκολ. 901. Φενέρμπαχτσε, Ρώμα, γκολ γκολ. 908. Στίβεν Έιτς, Λούτον, γκολ γκολ ή over 2,5. Γκολ γκολ ή over 2,5. Υπάρχει επιλογή. 908. 909. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξω την κόμμο. Πέρσι έλεγα τώρα θα χάσει. Τώρα θα χάσει. Έχει πλάκα να χάσει αύριο. Άσοχη και over 1,5 με τη λειψία. Είναι η πρώτη φορά πραγματικά που την παίζω. Και βάζει τον γκολ τόσο εύκολα όσο κανένας.
1: Η Λειψία ή η Κόμο.
0: Η Κόμο.
1: Ναι.
0: 909 Κόμο, Λειψία, άσοχη και over 1,5. 911 Bayern, Bodo Glimt, άσοχη και over 3,5. 911 άσοχη και over 3,5. Και 912 Slavia Praga, Slans, γκολ γκολ ή over 2,5.
1: Oh, yes.
0: Αυτά τα αυριανά μας, 7,85 είναι η απόδοση.
1: Καλό προπονητή πήρε ο Ολυμπιακός, θα ξέρεις.
0: Πόσον είπες?
1: Αλγουαθίλ.
0: Πού ήταν πριν?
1: Στη Ρεάλ. Οι Παοξίδες τον ξέρουν. Είναι ο προπονητής του Σοσιεδάδ.
0: Σοσιεδάδ, βασκός είναι.
1: Ναι.
0: Τον είχε. Εντάξει, περιμένανε. Εχθές έφαγαν για τα δύο.
1: Ήταν από πέρσι το καλοκαίρι. Πριν το καλοκαίρι να τον πακετάρουν. Αλλά λένε άντε μήπως, ξέρω εγώ κτλ. Και τώρα. Επειδή δεν είδανε και τίποτα διαφορετικό από το Μάιο, ναι. Σου λέει άντε τώρα, εντάξει, τώρα που είναι νωρίς. Γιατί άμα θα το χάσεις, πώς το λένε, δηλαδή, αν κάνεις κι άλλη γκέλα, γεια σας.
0: Όπως το είπες, τώρα που είναι νωρίς και καλά κάνουν.
1: Έτσι.
0: Τι να περιμένα δηλαδή, αφού δεν παίζει καλά ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό.
0: Τώρα αυτά. Το περιμέναμε φυσικά. Κοίταξε, τον έσωσε το Κύπρο.
1: Ωραία.
0: Το conference.
1: Εντάξει. Τον έσωσε. Έκανε μάγκες, δεν έσωσε.
0: Έτσι ακριβώς, έσωσε αυτόν, αλλά έκανε αυτούς πολύ μάγκες.
1: Μάλιστα. Ωραία, κυρία μου.
0: Θα βάλεις ένα μαζονάκι,
1: Ίσως ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Μαζό. Θεωρώ ότι είναι από τα σπάνια τραγούδια που με το που το ακούς, θες να το ξανακούσεις, κόντρα να το ξανακούσεις και κόντρα να το ξανακούσεις.
0: Μας πεις το τίτλο.
1: Όχι, θα τον ακούσεις.
0: Έγινε, Πασχάλη. Καλό
1: βράδυ. Bye, bye, bye. Κυρίες και κύριοι, αυτά. Ευχαριστώ τον Γιάννη Λίδη για την ακρόαση και για τη συμμετοχή του. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Καλό βράδυ σε όλους. Αφιερωμένο εξαιρετικά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
12: Μπες και στο onairmedia.gr.
13: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.